σκέψη μου θα βρω στιγμές χαμένες. Τότε που ήμασταν μαζί και μοιάζε όνειρο η ζωή,

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Η Πονή της Υπέρθα, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπέρθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

μέρος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί. Η πόλη παίζει τη σκληρή στα ενήλικα παιδιά της.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας!
3: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda! Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει, σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα!
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς που πας.

0: η ψυχή μου έμεινε εκεί. Στις μέρες της χαράς, πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
1: Mais la vie, bien entendu,

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τα μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Flash 99,4.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

καθημένα. Έρχομαι ξανά σε σένα. Δυο μαζί μπορούμε, δώσ' μου δυο φιλιά. Όλα μοιάζουνε χαμένα, μα καλή μου έχω εσένα.

χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
2: Πλαστικά.
1: Ναι.
2: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
1: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
1: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είστε εδώ στον Flash. Σήμερα ημέρα Παρασκευή, τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Δεύτερη ημέρα του Οκτώβρη. Έχουμε πολύ καλό καιρό, εγώ αυτό έχω να πω. Καταρχάς να πω μια καλημέρα, είπα. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, απέναντί μου ο Γιάννης Καβγιανίδης. Ακούτε Flash 99 και 4, εκπομπή επί της ουσίας από τις 9 μέχρι και τις 11, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Στην κονσόλα ήχους και μουσικές είναι ο Χρήστος Νάκος και μας υποστηρίζει για να μας ακούτε και να λέμε αυτά που θέλουμε να πούμε σε μία ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη, την ίδια ώρα που στην υπόλοιπη Ελλάδα γίνεται ο κακός χαμός. Δηλαδή, τώρα αυτό
1: κάτω νότια, ειδικά στην Κρήτη, έχει γίνει ο κακός χαμός. Δυστυχώς είχαμε και απώλειες.
0: Ναι, τρομερό. Ένας κτηνοτρόφος θέλησε ο άνθρωπος να πάει να δει τι γίνεται με το κοπάδι του, με αυτά, και έχασε τη ζωή του. Είχαμε απώλεια δηλαδή στην Κρήτη, που η κακοκαιρία συνεχίζεται και μάλιστα με πολύ έτσι, περιμένοντας και το δεύτερο κύμα. Υπάρχουν θυελώδεις άνεμοι, υπάρχει το νερό που έπεσε χθες, ήταν ασύλληπτο το... τα πόσα χιλιοστά ανά τώρα, πόσα έπεσε, 370.
1: Στα ανόγια του Ρεθύμνου καταγράφηκαν 361,4 χιλιοστά βροχής από την Τετάρτη μέχρι χθες το μεσημέρι.
0: Είναι φοβερό.
1: Είναι ποσότητα που προσεγγίζει εκείνη που μπορεί να καταγραφεί στην Αθήνα μέσα σε ένα ολόκληρο έτος.
0: Καταλαβαίνεις τι νερό έχει πέσει, έτσι.
1: Αυτό είναι σαν να άνοιξε ένα ποτάμι πάνω στον ουρανό και να πέσει ξαφνικά στην περιοχή εκεί στο Ρέθυμνο. Δυστυχώς ένας 79χρονος κτηνοτρόφος στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο έχασε τη ζωή του. Είχε μεταβεί στο πλημμυροστάσιο. Ήταν περίπου 200 μέτρα από το σπίτι του. Πήγε να ταΐσει τα ζώα του. Όταν ολοκλήρωσε εργασίες η βροχόπτωση είχε ενταθεί και δεν προσπάθησε να επιστρέψει μια ώρα αρχίτερα στο σπίτι του για να προστατευτεί και εκεί ήταν το πρόβλημα, επιχείρησε να περάσει από μια όχθη ρέματος στην άλλη και δεν κατάλαβε ότι είχε υπερχειλήσει το ρεύμα, ήταν και σκοτεινά και δυστυχώς τον παρέσυρε ο χήμαρος και έχασε την ζωή του.
0: Μάλιστα. Από εκεί και μετά, στην Κρήτη τα σχολεία παραμένουν κλειστά και σήμερα στους δύο νομούς οι οποίοι έχουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Τα Χανιά έχουν γλιτώσει, είναι η αλήθεια, γενικά, από όλη αυτή την κατάσταση. Εν τω μεταξύ και στην Αθήνα η κατάσταση δεν επιτρέπει να λειτουργήσουν τα δρομολόγια τακτοπλοϊκά, είναι δεμένα τα...
1: Έχει πολύ ισχυρούς ανέμους και θα έχει και σήμερα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, στην Κρήτη αναμένονται και από σήμερα το απόγευμα αλλά και το Σάββατο ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά πολύ θυελώδεις άνεμοι, εντάσεις 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου.
0: Πάντως, Γιάννη, μέχρι και την Κυριακή θα κρατήσει κακοκαιρία στην Κρήτη και σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει από αργότερα το απόγευμα, το δεύτερο κύμα, και έτσι υπάρχουν αυξημένη υπαγρύπνηση από όλους τους φορείς και έτσι πρέπει να είναι και ο κόσμος εκεί, και γιατί αναμένεται και πάλι με πολύ μεγάλη ένταση να υπάρξουν φαινόμενα.
1: Ακριβώς, και αυτό που μετράει σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η ανθρώπινη ζωή. Πρέπει να προστατεύσουν όλοι, να έχουν στο επίκεντρο και στην προσοχή τους την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Δεν είναι... Πολλές φορές υποτιμούμε τη φύση και υπερτιμούμε τις δυνατότητές μας. Δεν είναι έτσι. Αν κάνεις αυτό το λάθος, μπορεί να το πληρώσεις.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχει γίνει ο κακός χαμός με πολλά θέματα έχουμε και πολιτικά και όχι μόνο. Πολιτικά πάντως έχουμε αρκετά. Χθες αν τα πιάσουμε λίγο και θα πάμε και στα αθλητικά αργότερα.
1: Έχουμε και τα αθλητικά να δούμε πριν τα πιάσουμε, ξετυλίξουμε το κουβάρι, να ρίξουμε μια ματιά έτσι στην κίνηση. Στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς ανατολικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα από τις 40 εκκλησίες μέχρι και τα Κωνσταντινουπολίτικα. Εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αντιθέτως, στο ρεύμα προς δυτικά η κατάσταση είναι καλή. χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, κάποιες καθυστερήσεις από ένα σημείο και μετά, αλλά αυτή την ώρα είναι πολύ καλή η κατάσταση. Στην Τσιμισκή είναι καλή κατάσταση, κάποιες καθυστερήσεις αλλά όλα καλά. Στην Εγνατία σε 2-3 μικρά κομμάτια υπάρχει καθυστέρηση, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα σε γενικές γραμμές. Πρόβλημα στο κλασικό κομμάτι της Λαγκαδά και στα σφαγεία όπου κάνουν τις εργασίες, έχουν σκάψει
0: ναι.
1: Και συνεχίζει να δούμε πότε θα τελειώσουν από εκεί, όπως φυσικά και στην Συνδίκα, στην Βασιλής Σόλγας.
0: Λοιπόν, χθες έγινε είχαμε και Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου.
1: Ναι, την Τετάρτη το βράδυ με τη συζήτηση να επικεντρώνεται σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, αυτό της αντικατάστασης του φωτισμού.
0: Ναι, βασικό. Γενικά τα τελευταία χρόνια έχει σε πολλούς δήμους γίνεται, γιατί μπαίνουν φωτιστικά σώματα πιο αποδοτικά και λιγότερο ενεργοβόρα από ό,τι είχε το προηγούμενο, γιατί αυτό το ενεργειακό κόστος είναι ένα βασικό κομμάτι σε όλους τους δήμους και βασικό πρόβλημα, ειδικά φέτος που βλέπουμε να οι τιμές να μην μειώνονται και να παραμένουν στα ύψη με τις κρίσεις και με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και με τα όσα συμβαίνουν στον κόλπο, που βλέπουμε μία όξυνση τις τελευταίες μέρες. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση.
1: Και επειδή δεν μιλάμε στην συγκεκριμένη περίπτωση για 5-10 φωτιστικά, αλλά μιλάμε για ένα πλάνο αντικατάστασης όλων των φωτιστικών σωμάτων στο Δήμο, με προβολής και φώτα νέας τεχνολογίας, με LED. Ούτως ώστε και να γίνει επιτέλους φωτεινός ένας σκοτεινός δήμος, όπως είναι ο Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου, αλλά και να μπορούν να εξοικονομηθούν χρήματα, ενέργεια και χρήματα. Γι' αυτό το λόγο συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Να προχωρήσει ο Δήμος σε ένα δάνειο, να αλλάξει τα φώτα με την καλή έννοια. Στο Δήμο.
0: Πάντα με την καλή έννοια.
1: Ναι. Γιατί ακούστηκε και μια ατάκα
0: από έναν
1: αντιδήμαρχο ότι εμείς ήρθαμε εδώ να φωτίσουμε το Δήμο και όχι να του αλλάξουμε τα φώτα όπως κάποιοι άλλοι.
0: Σωστό. Λοιπόν, εγώ θα δώσω και τώρα στα γενικά τα πολιτικά μας. Θα σας κάνω μια αφιέρωση, ένα κομμάτι, και από εκεί θα βγουν πολλά συμπεράσματα. Όχι ένα μόνο συμπέρασμα, θα βγουν πολλά, γιατί βλέπουμε αυτό το διάστημα. Στη Βουλή γίνεται ο κακός χαμός. Γιατί? Γιατί είμαστε σε αυτή τη χρονιά, τη χρονιά η οποία έχει εκλογές, και καταλαβαίνουμε όλοι ότι εντείνονται τα πάθη και τα συναισθήματα και γίνεται ο κακός χαμός. Λοιπόν, και είδαμε μέσα στη Βουλή την κυρία Κωνσταντοπούλου, από τις αγαπημένες του Γιάννη Χαβιανίδη και δική μου βέβαια, να θέτει θέμα ότι, πώς το είπε ακριβώς, προσπαθώ να θυμηθώ, πάντως ότι υπάρχει μια έτσι σχέση μεταξύ Σχοινά και Ανδρουλάκη, καθώς βρεθήκαν δίπλα-δίπλα σε ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Εκείνο προκάλεσε μια έκρηξη από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος ήταν πολύ σκληρός, είναι η αλήθεια. Δηλαδή αναφέρθηκε σε θεματάκια που πολλοί τα περνάνε ντούκου. Αλλά έχει δίκιο να λέει ο Ανδρουλάκης ότι εγώ δεν ήμουν φίλος με ιδιοκτησίες. Αυτό εκεί αναφέρθηκε για τον μπαμπά της, ούτε πρόεδρος. Αναφερόμενος και αυτός, σου λέει δηλαδή τα λες εμάς, γιατί η Κωνσταντοπούλου την ίδια μέρα πιάστηκε και με τον Θεοδωρικάκο περί ασυλίας του γιού της. Ο Θεοδωρικάκος επίσης είπε ότι αυτό είναι ναζιστικό που κάνετε, να στοχοποιείτε οικογένεια κτλ. Δηλαδή έκανε το χαμό της η Κωνσταντοπούλου, και σε σημερινή της τώρα τέτοια συνέντευξη είπε ότι υπήρχε στη Βουλή μια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση, γιατί ο Σχοινάς έφερε μια σειρά από άρθρα με τα οποία δίνει πάτημα ποινικοποίηση για τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση του ΠΚΠ. Έγινε όλο αυτό και όταν εγώ αντιπαρατέθηκα με την κυβέρνηση, το Πασόκ στήριξε την κυβέρνηση. Ο Ανδρουλάκης έφυγε ταυτόχρονα μαζί με το Σχοινά, ενώ τους απευθυνόμουν. Τώρα, ο καθένας μπορεί να βγάλει τώρα εκεί τα συμπεράσματά του, να σου πω την αλήθεια. Και είπε για την αντίδραση του Προέδρου του Πασόκ, γιατί αναφέρθηκε στον πατέρα της, ότι είναι χειδαιότητα ότι ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, που ήταν για 6 εβδομάδες πρόεδρος του ΠΑΟ, που είναι μαχόμενος δικηγόρος και υπερασπίζεται τη μνήμη του Σίβου Βαλιράκη, που τη συγκάλυψε ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή κλείνει το ένα, ανοίγει το άλλο. Είπε διάφορα, τέλος πάντων, θεωρείται, λέει, κύριο το Φλωρίδη. Εγώ το θεωρώ άχρηστο υλικό στην αποθήκη που τον ανέσυρε ο Μητσοτάκης και τον έκανε υπουργό και τον λουζόμαστε. Πρέπει να μας πει ποιος είναι τώρα για τα μπάζα, για το βούλμα του αερίου πάω κτλ. Θα δούμε πολλά τέτοια, πιστεύω, Γιάννη.
1: Ναι, και μάλιστα
0: πολλά και διάφορα.
1: Έχει πολύ χαρακτηριστική αναφορά και για τον Αλέξη Τσίπρα και την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος.
0: Σιγά μην την άφηνε.
1: Το οποίο νομίζω ότι θα το έχει σε λίγο ο Χρήστος Νάκος το ηχητικό.
0: Ναι, για να καταλάβουμε. Έχουμε ηχητικό, γιατί... κύριε Χρήστο. Ωραία, θα έχουμε.
1: Θα ακούμε σε λίγο, γιατί άλλο να το διαβάζεις, άλλο να το ακούς με τη
0: ρομαντικές
1: γνωστή
0: εικόνες,
1: έτσι, ζωή Κωνσταντοπούλου, καρδούλες και τέτοια για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Μόνο καρδούλες.
1: Και τους θεομπαίχτες, όπως είπε.
0: Ναι, μόνο καρδούλες.
1: Ναι.
0: Ο Ανδρουλάκης είπε, εγώ δεν είμαι πρόεδρος του Παναθηναϊκού, όπως ήταν ο πατέρας σας. Την τρέλανε, εκεί νομίζω την έκανε, την τούρμπισε. Συνηθίζω να πηγαίνω λίγο αγόρι ως απλός φιλάθλος και δεν μπορώ να καθορίσω ποιος θα καθίσει δίπλα μου παραδίπλα μου. Δεν έχω προνομιακές σχέσεις με ιδιοκτησίες όπως ο πατέρας σας. Ξανά.
1: Μα δεν κατάλαβα τώρα. Δηλαδή, φτάσαμε να συζητάμε τι. Το αν μπορούν να πάνε οι πολιτικοί στο γήπεδο και το αν θα κάνουν
0: δίπλα
1: το αυτονόητο το πολιτισμό να κάτσουν δίπλα-δίπλα.
0: Δηλαδή, τι έπρεπε να του δώσει καμιά γωνιά.
1: Δηλαδή, όταν μαζεύονται και πάνε σε αυτή την περιβόητη γιορτή της δημοκρατίας κάθε χρόνο.
0: Γιαννάκη, άκουσα μομφή, κατάλαβα. Μια χρειά μομφή είχε.
1: Όταν πάνε, τι θα κάνουν.
0: Στην περιβόητη.
1: Σε στρατόπεδα, τους βάζουμε κάγκελο ανάμεσα να μην έρχονται σε επαφή.
0: Θα μπορούσε. Ακούμε.
2: Την ανάρτηση του κύριου Τσίπρα, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάνει κουβέντα από το πρωί.
3: Μου το είπατε τώρα μπαίνοντας, αλλά δεν το έχω.
2: Δεν το έχετε δει, να το δούμε παρέα τότε. Είναι από την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος και είναι αυτή η ανάρτηση με τις σχετικές φωτογραφίες και έχει ένα έτσι κειμενάκι γράψει και έχει ενδιαφέρον να το δούμε.
4: Σήμερα θα πάει
2: και Ξέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη.
4: Αυτό με τον Άδη μας προβλημάτισε λίγο. Γιατί πήγε στον
3: Άδη.
4: Ναι.
2: Έτσι γράφει, ναι.
4: Από τις ψαλμωδίες που άκουσα.
0: Λοιπόν, καταρχάς είναι φοβερό το ότι συζητάνε όλοι αυτοί, από χθες έχει γίνει μεγάλη κουβέντα, για την ατάκα που χρησιμοποίησε ο Τσίπρας στις φωτογραφίες που ανήρτησε. Οι οποίες φωτογραφίες είναι πολύ ρομαντικές. Έχει ένα ηλιοβασίλεμα φοβερό, σαν να είμαστε στην καλντέρα Σαντορίνη. Και βλέπει εκεί ο ηγέτης Τσίπρας, εκεί βλέπει το βάθος, ρε παιδί μου. Θέλω να ακούσουμε όμως από πού το πήρε ο Τσίπρας. Το έχουμε, Χριστονάκο. Για ακούστε λίγο. Να βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα. Πάμε.

0: Το ακούσατε λοιπόν. Να το στείλω στον κύριο οικονόμου εκεί που και στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Μάλλον δεν καταλάβανε. Γιατί λέει, βάζει ανάρτηση του Τσίπρα, λέει ψέλνει στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άρη και το έχει μέσα εισαγωγικά. Μάλιστα. Είναι δηλαδή κατανοητό. Και λέει μετά βέβαια πατώντας σε 8 βάρκες, όχι σε 2, σε 8. Με 2 πόδια πατάει σε 8 βάρκες ο Τσίπρας με αυτή την ανάρτηση. Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσει. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Λέει. Ωραία. Πάει αυτό.
1: Πάμε.
0: Ωραία. Λοιπόν. Πάτησε στο τραγούδι είναι η ανάρτηση που λένε γιατί το έβαλε για τον Άδη και τα λοιπά. Ο Άδωνης φυσικά δεν έχασε ευκαιρία. Τρολάρει Τσίπρα για άθεος, πολύ ωραία τα λέει ο άτιμος. Έγραψε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εντάξει. Πετυχημένο θα έλεγα. Οκ, okay, γιατί έχει δώσει και λαβή τώρα σε όλα αυτά ο Τσίπρας, έτσι. Ο οποίος έχει δηλώσει κατηγορηματικά άθεος τα προηγούμενα χρόνια κτλ. Σε συνεντεύξεις. Που δικαίωμά του καλά κάνει και προφανώς έτσι. Τώρα δεν συζητάμε αν θα πρέπει να είναι θρησκευόμενος ή όχι. Αλλά τώρα ότι στο rebranding πάνω χωράνε και φωτογραφίες με μοναχούς. Προφανώς και χωράνε. Σε αυτό το. Και σε αυτόν τον αγώνα. Ούτως ή άλλως ο Τσίπρας και σαν πρωθυπουργός καλά τα πήγαινε με τον Αρχιεπίσκοπο των Ιερών.
1: Καταρχάς δεν είναι η πρώτη φορά που πήγε στο Άγιον Όρος. Ναι. Και έχει ξαναπάει.
0: Λέω άλλο.
1: Ναι.
0: Ό,τι και με τον Ιερώνυμο, με την Εκκλησία. Καλά τα πήγαινε. Δεν είχε. Ξέρεις να χτυπιέται. Άλλοι υπουργοί του, αν θυμάσαι, τον κύριο Φίλη, ο οποίος τότε άλλαξε υπουργείο και όχι, αυτοί μου το κάνανε οι παπάδες. Θυμάσαι κάτι οργισμένες αναρτήσεις. Τώρα ποιος τα θυμάται, θα μου πεις, Παπαδόπουλε. Τι κάθεσαι και θυμάσαι τώρα, τι ο Φίλης που ήταν υπουργός τότε παιδείας. Τα λέω εγώ όλα.
1: Μεγάλη στιγμή.
0: Για να κάνω φρεσκάρισμα λίγο, ναι. Έτσι, της μνήμης.
1: Μα επί Αλέξη Τσίπρα δεν ναι. Συζητήθηκε πάρα πολύ το διαχωρισμό κράτους,
0: ναι.
1: Εκκλησίας
0: ναι,
1: και
0: δεν
1: έγινε. Τελικά πώς ήταν αυτός διαχωρισμός. Ότι δεν θα τα.
0: Μην τα χαλάσουμε.
1: Δεν θα τα πληρώνονται οι ιερείς από εκείνο το ταμείο, θα γίνεται με μια άλλη διαδικασία.
0: Έτσι, ωραία. Άλλαξε η διαδικασία.
1: Πάλι το κράτος θα πληρώνει.
0: Άλλαξε η διαδικασία. Αλλά... Αυτό που λέγαμε, πόσες βάρκες μπορείς να πατήσεις σε αυτή τη ζωή.
1: Τώρα όμως έκανες παράπτωμα.
0: Τι παράπτωμα έκανα.
1: Διέκοψες, ασυγχώρητο παράπτωμα, γιατί διέκοψες τη ζωή.
0: Α, συγγνώμη,
1: πάνω,
0: ναι,
1: που
0: ναι, ναι,
1: πει,
0: ναι,
1: πάνω που πήγε να πει,
0: πει,
1: να πει τώρα για τα καλύτερα για τον Αλέξη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και πού να το πεις τώρα στη ζωή, Κωνσταντοπούλου, ότι να, αυτοί εκεί πάνω στη Θεσσαλονίκη σε διακόψανε.
0: Ναι, μετά.
1: Ορμήξει τώρα με καμιά ερπίστρια θα έρθει.
0: Νάτος. Προβοκάτορος Χαβιανίδης, δηλαδή τι είναι αυτά τώρα. Η γυναίκα, η πρόεδρος, σε αυτά είναι τώρα, ειδικά θα δεις τώρα που είναι στις εκλογές. Θα είναι πολύ γλυκιά νομίζω. Μες στη Βουλή σκληρή.
1: Και δυναμή τη και γλυκιά.
0: Έξω θα είναι πιο γλυκιά. Λοιπόν. Έχουμε κάτι να ακούσουμε για το που έλεγε ότι είναι θεομπαίκτης. Και ότι να τον κρατήσω να ψέλνει που έλεγε αυτά εδώ. Δηλαδή, μιλάμε, άστο το τι συμβαίνει, είδες μια επίσκεψη τι φέρνει.
2: Η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες υποστεί. Δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν, ούτε χρειαζόμαστε εν πάση περίπτωση. Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει. Νομίζω ότι η κοινωνία χρειάζεται ανθρώπους οι οποίοι είναι αληθινοί, που δεν παριστάνουν κάθε φορά και κάτι άλλο και που είναι διατεθειμένοι πραγματικά να παλέψουν για να δώσουν λύσεις.
3: Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε.
0: Καλημέρα. Εντάξει, το πιάσατε το υπονοούμενο, έτσι πιο να διαλέξετε. Αυτούς που προσπαθούν και παλεύουν και προσπαθούν να δώσουν λύσεις. Πάντως ήταν πολύ έτσι, ιταμό το σχόλιο περί των Αγγλικών.
1: Εντάξει. Να σου πω κάτι, είναι αυτό που λες, έχει απλώς τη βεντάλια και παίρνει από διάφορα. Σου λέει ας πετάξω κι αυτό, ας πετάξω.
0: Εντάξει, και ο Μπάσκετ Σταντοπούλου μεγάλο δικηγόρος των Αθηνών είναι. Δηλαδή έτσι γίνεται και μετά δεν μπορώ να μην το πω. Φυσικά αλλιώς μεγάλος η ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλιώς μεγάλος ο Γιάννης Χαβιανίδης και ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Προφανώς δεν ξέρω πώς μεγάλος ο Τσίπρας. Πάντως για τη ζωή. Ναι, ο Μπομπάς ήταν φίρμα,
1: φυσικά.
0: Top level. Καλά έκανε και όλας ο άνθρωπος και ήταν αυτός που ήταν. Αλλά προφανώς υπάρχουν, ναι, έμαθες αγγλικά. Τι να κάνουμε. Τώρα βέβαια αυτή υπονοεί ότι δεν έμαθε επειδή δεν ήθελε να μάθει. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, γιατί εδώ τα αγγλικά στην Ελλάδα τα παιδιά τα έχουν λες και είναι, ξέρεις, παραλίγο μητρική τους γλώσσα. Ειδικά τώρα τα τελευταία χρόνια.
1: Άστο. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Αλλά έχει γίνει λοιπόν αυτός ο χαμός, γίνεται αυτές τις ημέρες. Έρχεται και ο Μητσοτάκης σε περιοδεία στην Πιερία. σήμερα. Θα πάει και σε μια μονή του Αγίου Διονυσίου, μεγάλη χάρη του που είναι. Θα γυρίσει στο. Θα είναι
1: γενικά στο Δίον θα είναι.
0: Ναι. Εκεί στην περιοχή τέλος πάντων είναι αυτή η μονή. Θα επισκεφτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα υπάρχει μια εκδήλωση νομίζω για τον Όλυμπο που έχει μπει στα μνημεία της UNESCO σχετική. Και γενικότερα ξέρουμε πολύ καλά τα ζόρια και τα προβλήματα που έχει η Νέα Δημοκρατία στο Βορρά. Ένας από τους δήμους που έχει προβλήματα είναι και αυτός. Είναι η έδρα, η καταγωγή του κυρίου Νατσιού της Νίκης. Η Πιερία, η Κατερίνη, γενικότερα ο νομός εκεί, είχε καταγράψει έτσι σημαντικό ποσοστό η Νίκη. Καλημέρα να πω και στο Γιώργο, τώρα κάνω μια μικρή παρένθεση. Δικαιώθηκε απόλυτα οι εφημερίδες αυτά που μου είχε στείλει για το ξενοδοχείο ημιδιαμονής και όλα τα σχετικά από προχθές που μου τα στέλνει ο Γιώργος και ήθελα να τα δω σήμερα στα πρωτοσέλιδα. Θα τα δούμε αργότερα. Γιώργο, λυπάμαι, δηλαδή πρέπει να το κάνω. Μια αποκατάσταση, έπρεπε να τα δώσω τα θέματα νωρίτερα που μου είχε έτσι επισημάνει ο Γιώργος Ακροατής.
1: Υπήρχαν ανάγκες, τι να κάνω, διαγωνισμό. Απευθείας ανάθεση.
0: Απευθείας ανάθεση και είναι το τρελό, θα το συζητήσουμε αργότερα. Το τρελό είναι πόσους ΚΑΔ μπορεί να έχει ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής, μπορεί να είναι σύμβουλος επιχειρήσεων, μπορεί να κάνει αυτό, μπορεί να κάνει εκείνο και ότου θαύματος. Να τη βρίσκει αυτή την επιχείρηση το ελληνικό δημόσιο, το τάδε υπουργείο και να της αναθέτει τέτοια καθήκοντα.
1: Είδες το ελληνικό κράτος άμα θέλει. Δηλαδή, άμα θέλει
0: IT,
1: μπορεί.
0: IT. Όχι EIT η χώρα. IT με ο μικρογιώτα στο τέλος. Να μην έχουμε παρεξηγήσεις παιδιά. Λοιπόν. Ναι, έχουμε και αυτό. Έπρεπε να το πω για τον Γιώργο. Τα έβλεπα σήμερα στο πρωτοσέλιδο και τον θυμήθηκα το νωρίς το πρωί που έβλεπα τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων για αυτά τα παράδοξα, τα παράλογα που συμβαίνουν σε αυτό το ελληνικό κράτος. Λέγαμε πριν για το Μητσοτάκη και κάπου πήρε το μάτι μου μία αναφορά η οποία είναι προφανώς από τις πηγές, ξέρεις αυτές τις γνωστές πηγές, τους κύκλους. Οι οποίοι κύκλοι λένε ότι ακόμα και τους αντιπεριφερειάρχες, δεν ξέρω αν έχει αυτό αξία και εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, η αναφορά γινόταν για αντιπεριφερειάρχη της Πιερίας, την κυρία Σοφία Μαυρίδου.
1: Ναι.
0: Αν θα είναι υποψήφια, ότι υπάρχει μια σιωπηρή παράταση, γιατί ο Μητσοτάκης είχε πει το καλοκαίρι ότι μέχρι τέλος Αυγούστου, παιδιά, όποιος είναι να παραιτηθεί για να είναι υποψήφιος βουλευτής, όποιος θέλει και όποιος ξέρω εγώ τι. Τώρα βλέπουμε ότι αυτό πάει μέχρι τέλος του έτους. Αυτό λέει η διαρροή. Για τους αντιπεριφερειάρχες, γιατί αφού θα γίνουν εκλογές την Άνοιξη, δεν υπάρχει λόγος για σύνης. Ας ολοκληρώσουν και το έργο τους τέλος πάντων, ό,τι εκκρεμότητες έχουν και ό,τι δεν έχουν κτλ. Και η συζήτηση γίνεται για την κυρία Μαυρίδου. Μην ξεχνάμε ότι από την Πιερία είναι και ο κύριος Κουλκουδίνας, ο οποίος μας απασχόλησε πολύ εντόνως το τελευταίο διάστημα. Έχουμε άλλο ένα καλό θεματάκι που ήρθε από τη Βουλή.
1: Νόμιζα να δέλεξε ποιο άλλο, ο κύριος Χιονίδης, που είναι εκλεγμένος βουλευτής.
0: Ο κύριος Χιονίδης δεν είναι τώρα βουλευτής, Γιάννη. Τώρα είναι γραμματέας. Ήτανε. Τώρα είναι ο κύριος Μπαραλιάκος, νομίζω. Μπαραλιάκος. Ο κύριος Κουλκουδίνας. Νομίζω τρεις έχει τώρα η Νέα Δημοκρατία στην Πιερία. Νομίζω. Δεν είναι, τώρα θα σου πω κιόλας, γιατί τα βλέπα το πρωί. Είναι ο κύριος Φόντας Μπαραλιάκος όντως, η πρώην υφυπουργός, η κυρία Άννα Μάνη Παπαδημητρίου και ο Σπύρος Κουλκουδίνας. Ο κύριος Χιονίδης, παλιός δήμαρχος της Κατερίνης,
1: ναι.
0: Είναι τώρα γενικός γραμματέας στο Υπουργείο Εσωτερικών, αν δεν κάνω λάθος, που νομίζω δεν κάνω λάθος, σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Έχεις δίκιο, αυτό τώρα... Πώς μου
0: βλέπεις, είμαι τέτοιος αυτά.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ο καθένας έχει τα προβλήματά του αυτή τη ζωή, Γιάννη μου.
1: Τι να κάνουμε, περνάει καιρός, αλλάζουν οι
0: θυσίες. Αυτό έχει πολύ δίκιο, πρέπει να πάει συνέχεια. Ναι. Και τώρα που είμαστε και σε τέτοια εποχή.
1: Όχι τίποτα, ξέρεις τι, όταν κάποιος εκλέγεται κάπου, κρατάει και την ιδιότητα.
0: Ναι.
1: Είναι ο άλλος, ξέρω, για τρεις μήνες.
0: Καλά,
1: δέκα χρόνια μετά το βλέπεις, υπουργέ μου.
0: Υπουργέ μου, τι γίνεται υπουργέ μου και τα λοιπά. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Αυτά συμβαίνουν. Τώρα, δύο γυναίκες θέλει ούτως ή άλλως η Νέα Δημοκρατία εκεί, σαν ψηφοδέλτιο. Δεν ξέρω αν θα είναι η Μαυρίδου, θα παίχτουν διάφορα σενάρια μέχρι να φτάσουμε σε εκλογές. Έχουμε δρόμο. Λοιπόν, τώρα, Είναι και μισή ώρα. Ναι, πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Άλλωστε, θα επιστρέψουμε με την συνέντευξή μας την πρώτη. Θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Γκολφόπουλο, τον Ναύαρχο Ένα Αποστρατεία, ο οποίος έχουμε πολλά θέματα από διεθνή. Άλλο τίποτα, να φάνε και κότες. Λοιπόν, για να δούμε τι συμβαίνει στα μέτωπα με την ενίσχυση ειδικά των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, που προκαλεί προβληματισμό και ανησυχία το τι έρχεται. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
10: Με τον Σταύρο Αρχατζίδη
9: και την Όλγα Γιωβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
10: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
9: Δίνουμε βήμα σε όλους.
10: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
9: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
10: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash στους 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, απέναντί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης. Ήχους, κονσόλα και όλα τα σχετικά, Χρήστος Νάκος.
1: Έγινε και η ανάρτηση στο κανάλι του Flash στο Viber.
0: Ναι.
1: Εκεί όπου είμαστε στη διάθεσή σας, μπορείτε να επικοινωνείτε και μαζί μας. Και καρδούλες και σχόλια από όλα δεχόμαστε. Φυσικά στη διάθεσή σας και το info@flash994.gr. Στη διάθεσή μας και το τηλεφωνικό κέντρο 54801. Ο Χρήστος Νάκος εκεί έτοιμος να σας υποδεχτεί. Μας ακούτε και μας βλέπετε και από το Facebook και από το YouTube του Flash. Με ζωντανά και με τις κάμερες. Και φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το www.flash994.gr και από τις πλατφόρμες μέσα από τις οποίες μεταδίδω.

0: Βάρη, καλημέρα σας κύριε Γκολφόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας, να είστε καλά.
2: Κύριε Γκολφόπουλε, θέλω να ξεκινήσω και να σας ρωτήσω πώς αντιμετωπίζετε την είδηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να στείλουν, έχουν μάλλον πάρει απόφαση να στείλουν και τρίτο αεροπλανοφόρο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.
1: Όχι, έχουν ετοιμάσει, πάει αεροπλανοφόρο.
2: Ναι, ξεκινήσει.
1: Το Ρούσβελτ,
2: Ναι. Και αυξάνεται και ο αριθμός των στρατιωτών με αυτόν τον τρόπο που θα βρεθούν στην περιοχή. Από ό,τι τουλάχιστον λένε τα αμερικανικά μέσα, τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη θα είναι όλες αυτές οι δυνάμεις εκεί.
1: Μα δεν έχει σταματήσει καθόλου η μεταφορά στρατιωτικών δυνάμεων. Ο πόλεμος δεν έχει λήξει εκεί. Το αν τώρα έχουν σταματήσει γιατί λόγω των αμερικανικών εκλογών, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο τους δημιουργεί πρόβλημα. Αντιθέτως, μάλλον και στις δύο πλευρές, και στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, τους προετοιμάζει καλύτερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ποτέ δεν έκρυψαν την πρόθεσή τους ότι θέλουν να έχουν οριστικό τέλος με το Ιράν.
2: Ναι.
1: Αυτό είτε μπερδεύει ο κύριος Τραμπ, είτε δεν μπερδεύει λέγοντας μια φορά έτσι, μια φορά αλλιώς, ναι, και όλοι λέμε τι είναι αυτά που λέει και τι κάνει. Η στρατηγική τους την βλέπετε ότι είναι εκεί. Θέλουμε να τελειώσουμε το Ιράν. Δεν δεχόμαστε να έχει πυρηνικά όπλα και εν πάση περιπτώσει τα πυρηνικά όπλα είναι το ένα θέμα. Αλλά το κυρίαρχο θέμα πρέπει να καταλάβουμε και το έχει πει ο πρόεδρος Τραμπ, είναι το πετρέλαιο.
2: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ο πλήρης έλεγχος του πετρελαίου του Ιράν, γιατί τον ενδιαφέρει να ελέγχει όλες τις μεγάλες πετρελοπαραγωγικές χώρες και βλέπετε Βενεζουέλα, βλέπετε στον Παναμά τι έκανε, όλοι έχουν συνταχθεί πίσω από τις ΗΠΑ και το μόνο το οποίο, να το πω έτσι, είχε σηκώσει αντάρτικο και τροφοδοτούσε και τη διεθνή τρομοκρατία, γι' αυτό να μην το ξεχνάμε,
2: βέβαια,
1: πέρα από τα πυρηνικά, ήταν το Ιράν. Διότι η Μέση Ανατολή όλη φλέγεται λόγω του ότι το Ιράν από τα έσοδα του πετρελαίου που είχε χρηματοδοτούσε όλες αυτές τις περίεργες τζιχαντιστικές εξτρεμιστικές οργανώσεις. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, με ένα σμπάρο τρία τριγώνια που λέει. Χτυπάμε τα πυρηνικά, χτυπάμε τις τζιχαντιστικές αυτές τις εξτρεμιστικές οργανώσεις και βεβαίως ελέγχουμε πλήρως τα πετρέλαια. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε και να καταλάβει ο κόσμος, ότι η ενέργεια είναι το μέλλον, αυτό που θα μας απασχολήσει τα επόμενα 100 χρόνια. Να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Η ενέργεια, από όπου και αν αυτή αν προέρχεται, προέρχεται από τον ήλιο, προέρχεται από τον αέρα, προέρχεται από τα καύσιμα, από οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε, η ενέργεια θα παίξει βασικό ρόλο.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο,
2: ναι,
1: αν μου επιτρέπετε
2: να
1: το
2: ολοκληρώσω,
1: γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι από τη μία μεριά οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να ελέγξουν το μεγαλύτερο ποσοστό του πλανήτη, το μεγαλύτερο ποσοστό ενεργειακών πόρων του πλανήτη και αφήνουν σιγά σιγά να εξασθενεί η Ρωσία.
2: Ναι,
1: το βλέπετε αυτό. Αυτό είναι εμφανέστατο.
2: Ναι, αφήνουν να διεξάγεται ο πόλεμος. Εκεί δεν
1: Δεν σταματάει και βλέπετε ότι σιγά σιγά αρχίζει και αποδυναμώνεται συνέχεια. Οικονομικά αυθύρεται ο κόσμος, κουράζεται. Όλα αυτά θα τραβήξουν. Γιατί στη συνέχεια θέλει, όχι να μην πω τη λέξη, θέλει να μπει για business με τους Ρώσους, διότι οι Ρώσοι δεν έχουν τεχνολογία να εξάγουν αυτό το πλούτο, τον ορυκτό που έχουν σε πάρα πολλά πράγματα στο υπέδαφος τους. Η Ρωσία είναι από τις πλουσιότερες χώρες στον κόσμο. Τι έχει στο υπέδαφος της? Δυστυχώς δεν έχει την τεχνολογία. Και η τεχνολογία αυτή είναι που μπορεί να την προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν μπορεί να τη δεχτεί ο Ρώσος ότι ξέρεις θα έρθει να μου την προσφέρει, να τη ζητήσω γιατί έχει την υπερηφάνεια. Mm. Άρα τι σου λέει ο Αμερικάνος, άστο να εξασθενείται, έχουμε εκεί και τον Ζελένσκι, κάνει τη δουλειά μας, μας είναι μια χαρά, εξασθενούνται, κάποια στιγμή θα μας πούνε ελάτε εδώ να μας βοηθήσετε να σταθούμε στα πόδια μας.
2: Ναι.
1: Το λέω πολύ απλά.
2: Ναι,
1: πολύ
2: κατανοητό.
1: Αλλά το βλέπω.

0: βλέπετε, το βλέπετε ότι έτσι εξελίσσεται.
1: Ναι, γιατί και εκείνος ήταν ένας πόλεμος που θεωρητικά θα είχε τελειώσει, αλλά βλέπουμε ότι είναι μια...
0: Το θέλει. Θέλει ναι. να τελειώσει ο πόλεμος στη Ρωσία. Ποιος θέλει να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Όλους τους συμφέρει αυτή τη στιγμή. Αν πιάσετε το κάθε ένα ξεχωριστό μέρος,
1: ναι.
0: όλους τους συμφέρει. Ξέρετε ποια χώρα δεν τη συμφέρει αυτή η αναταραχή, ή μάλλον προσωρινά τη συμφέρει η αναταραχή, αλλά στη συνέχεια ανησυχεί πάρα πολύ η Τουρκία.
1: Ναι. Γιατί είχε Διότι... παίξει τα χαρτιά της διαφορετικά.
0: Μπράβο. Μπράβο. Και βλέπει ότι ο παράγοντας που θα παίξει ρόλο, και το βλέπουμε συνέχεια με όλα ναι. αυτά τις εξελίξεις. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, ο πρωθυπουργός του Ιράκ είπε στις φιλοϊρανικές ομάδες ένοπλες που υπάρχουν μέσα στο Ιράκ, ακούστε, σας δίνω προθεσμία μέχρι 30 Ιουνίου του χρόνου. Θα έχετε παραδώσει ό,τι όπλα έχετε, θα έχετε τελειώσει και δεν θα ξανασχοληθείτε με όπλα από το Ιράν. Και όλα αυτά θα παραδοθούν στην κυβέρνηση. Φύγαν οι Αμερικανοί από τη μέση, άρα σου λέει δεν χρειάζεται. Φύγαν οι Αμερικανοί
1: ναι,
0: από το Ιράν.
1: Ναι, ναι, αποχώρησαν.
0: Άρα
1: ναι.
0: δεν χρειάζεται, σου λέει, δεν έχετε να πολεμήσετε κανέναν. Εδώ τώρα είναι το Ιράκ. Βλέπετε ότι αυτά, η Τουρκία που είχε μια βάση στο βόρειο Ιράκ, τα μάζεψε και έφυγε. Άρα βλέπετε ότι αρχίζει σιγά σιγά τα χαρτιά της που είχε ποντάρει, αρχίζουν να μειώνονται.
1: Ναι.
0: Και τι βλέπει, βλέπει ότι χωρίς τώρα πλέον να μιλάει, αυξάνεται η ισχύ του Ισραήλ. Διότι όλο αυτό είναι κάτι το οποίο συμφέρει το Ισραήλ.
1: Ναι, και είδαμε και αυτή την εμβάθυνση, να πω, της συνεργασίας και συμμαχίας της Ελλάδος με το Ισραήλ, μπαίνοντας μέσα σε αυτή τη συμμαχία, και είναι και η Κύπρος μας μέσα σε αυτό.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Όλο αυτό δημιουργεί έναν άλλο πόλο.
0: Ξέρετε,
1: τον οποίο δεν τον είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Κουλφόπουλε.
0: Το οποίο δεν τον είχαμε.
1: Ήταν πολύ διαφορετική η εικόνα με εμάς στην Τουρκία απέναντι και το ρόλο του αμερικανικού παράγοντα τα προηγούμενα χρόνια, και τώρα έχει διαφοροποιηθεί αυτή η εικόνα, νομίζω.
0: Έχει γυρίσει ανάποδα αυτή η εικόνα. Και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτή την επισήμανση που κάνετε, και αυτή είναι πολύ σωστή επισήμανση. Εγώ θα πω μια φράση του Ελευθέριου Βενιζέλου, ο οποίος είχε πει ότι για το καλό της πατρίδος μας θα συμμαχήσω και με το διάβολο.
1: Ναι.
0: Αυτό το λέω γιατί. Γιατί πολλοί αποκαλούν το Ισραήλ το δολοφόνο κράτος, το ένα, το άλλο, ναι. δεν θέλουμε το Ισραήλ. Το Ισραήλ, ακούστε κάτι, είναι μια πολύ σοβαρή χώρα. Το εάν δεν συμφωνούμε με ορισμένες πολιτικές που κάνει, αυτό είναι προσωπικό θέμα του καθενός. Και μπορούμε να το αναλύσουμε, αλλά δεν είναι της παρούσης. Εγώ όμως θα πω κάτι άλλο. Δέστε γύρω-γύρω τις χώρες από το Ισραήλ. Όσες χώρες πήγανε κόντρα στο Ισραήλ έχουν διαλυθεί. Δηλαδή, βλέπετε, Λιβύη. Δεν αποδηλούσε ο Καντάφη θα διαλύσει το Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Ο Σαντάμ Χουσέιν δεν έκανε το ίδιο. Ο Άσαντ δεν έκανε το ίδιο. Το Ιράν δεν κάνει το ίδιο. Βλέπετε την τύχη όλων αυτών των χωρών. Ποιες χώρες επέζησαν, η Ιορδανία και η Αίγυπτος. Γιατί δεν ήθελε η Αίγυπτος να μπει στη συμμαχία της Μέκας, η οποία κράτησε ούτε μία εβδομάδα.
1: Ναι, και έχει ακριβώς. γίνει, έχει...
0: Αφήστε τώρα, κοροϊδευόμαστε τώρα με τους Τούρκους τώρα που όλο απειλούν στα λόγια, οι άνθρωποι είναι ξεβράκωτοι, τίποτα δεν είναι. Αφήστε τώρα, μην το συζητάμε αυτό τώρα, γιατί θα αρχίσω να λέω πολλά εκεί. Αλλά, εμπάσχευση πτωσί, βλέπετε ότι καμία από αυτές τις χώρες δεν ήθελε να τα βάλει. Οι χώρες δε αυτές οι οποίες συμμάχησαν με τον έναν με τον άλλον τρόπο για το καλό της χώρας τους.
1: Ναι.
0: Βλέπετε πως είναι σήμερα. Και βλέπετε πως είναι Συρία, Ιράκ, Λιβύη. Σε λίγο καιρό θα δείτε πως θα είναι το Ιράν. Αυτό πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό μας. Εμάς τι μας συμφέρει. Τι μας συμφέρει. Μας συμφέρει το καλό της πατρίδος μας. Όταν έρχεται εδώ και έρχεται μεθαύριο τη Δευτέρα ο κύριος Ρούμπιο για να υπογράψει το νέο στρατηγική συμμαχία Ελλάδος που περιλαμβάνει μέσα ενέργεια. Βασικό θέμα.
1: Ναι.
0: Μας έχουν επιλέξει να φτιάξουμε τον κάθετο άξονα. Δεν θα μπορούσαν να επιλέξουν την Τουρκία. Θα μπορούσαν. Αλλά γιατί δεν το θέλε το Ισραήλ. Γιατί δεν τους εμπιστεύονται οι ίδιοι. Ναι. Αυτό δεν είναι προς το συμφέρον της πατρίδας μας.
1: Για αυτή την επίσκεψη θα ήθελα, κύριε Γκολφόπουλε, να μας πείτε.
0: Βεβαίως, τι θέλετε να πούμε.
1: Πώς βλέπετε τώρα από εδώ και πέρα και με φυσικά η ενέργεια, βλέπουμε ότι κατά βάση να πούμε...
0: Ναι. Κοιτάξτε, βλέπετε ότι αυτή... Ποια είναι τα θέματα αυτής της επίσκεψης. Είναι η περιφερειακή συνεργασία. Δηλαδή, ναι. Τι εννοούμε. Εννοούμε το 3-1. Ελλάδος, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δεν είναι σημαντικό. Όταν η υπερδύναμη σου λέει σε υποστηρίζω σε αυτό που κάνεις, εσύ θα πεις όχι δεν θέλω γιατί θέλω να πάω με τους Παλαιστίνιους οι οποίοι τι μου προσφέραν τόσα χρόνια. Το λέω τελείως καθαρά, ναι. Το λέω τελείως ανοιχτά ας πούμε. Ποιο είναι το συμφέρον της πατρίδος μας. Η ιδέα μας να είμαστε με ένα λαό ο οποίος δεν βάζει μυαλό και ο οποίος έχει τεινάξει τα πάντα στον αέρα και έπαιρνε τόσα λεφτά και βλέπετε την ηγεσία τους πόσο διαφθορά έχει. Και κάναν όλα, αντί να αναπτύσσονται και να επιβληθούν μέσω της ανάπτυξης, πηγαίναν να τα βάλουν με όλο τον κόσμο και κατεστράφησαν στο τέλος. Αυτό είναι το συμφέρον μας. Δεν ξέρω. Αν το βλέπει κάποιος έτσι, πραγματικά θα μου είναι έκπληξη. Μετά τι άλλο πράγμα. Έχει άμυνα και ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να λέμε ότι δεν θέλουμε αυτή τη συνεργασία όταν εξασφαλίζουν, αφήστε την Κρήτη. Εξασφαλίζουν την Αλεξανδρούπολη.
1: Ναι.
0: Όταν υπάρχουν υποδομές στην Αλεξανδρούπολη.
1: Ναι, που είναι τα σύνορά μας.
0: Τι είμαστε, 50 χιλιόμετρα από τα σύνορα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι προς το συμφέρον μας. Όταν θέλουν να αναπτύξουν όλοι εκεί την εγκατάσταση για να πηγαίνουν φυσικό αέριο προς τα πάνω, τι θα πούμε. Όταν θέλουν στο Στεφανοβίκιο στη Λάρισα να αναπτύξουν βάση για ελικόπτερα, για drones, για χίλια δυο άλλα πράγματα, εμείς θα πούμε όχι. Αυτό δεν βολεύει την ασφάλεια της χώρας μας. Όταν έρχονται και επενδύουν, ξέρετε πόσο θα γίνει αυτή η επένδυση του κάθε το άξονα που θα ξεκινάει από την Ελευσίνα εδώ και από την Ρεβιθούσα και τώρα γίνεται και το άλλο τέρμιναλ δίπλα στους Αγίους Θεοδόρους. Τρία τέρμινα θα έχουμε στην Ελλάδα για να προωθείτε το αμερικανικό φυσικό αέριο προς τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης.
1: Είναι το jackpot των Αμερικανών, κύριε Γκολφόπουλε, νομίζω.
0: Ακριβώς.
1: Το jackpot. Δηλαδή υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση. Ο ένας παραγωγός, η Ρωσία, έχει αποκλειστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.
0: Ακριβώς.
1: Οι άλλοι έχουν με το θέμα με τα στενά του Ορμούζ, του Χούθη και όλα τα σχετικά. Και έρχεται η Αμερική και λέει είμαι εδώ για να δώσω τις λύσεις. Και παίρνει και τους πόρους όπως μας το αναφέρει.
0: Οι λύσεις αυτές είναι προς το εθνικό μας συμφέρον.
1: Ναι. Και τώρα μπαίνουμε και εμείς στην εξίσωση. Εκεί τώρα εσείς τα απαντούσατε σε κάποιους συμπολίτες μας. Διαβάζουμε έτσι, ξέρετε, δεξιά και αριστερά και αναφορές και επώνυμες και ανώνυμες. Μα μπλέκουμε και όποιος να μην μπλέξουμε, να μην κάνουμε, να είμαστε απαθείς, να είμαστε έξω από αυτό, να μην συνεργαστούμε. Τι απαντάτε σε όλο αυτό.
0: Κοιτάξτε,
1: σε μια
0: κοιτάξτε,
1: εποχή, είμαστε το 2026, έτσι, σε ένα κόσμο ο οποίος είναι πολυπολικός πλέον, δεν ξέρω.
0: Συμφωνώ και όλες οι απόψεις είναι σεβαστές.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ ρωτάω, εντάξει, να μην συνεργαστούμε. Να πάμε το μέρος τους. Τι θα κερδίσουμε αν δεν συνεργαστούμε. Και τι θα χάσουμε.
1: Ναι.
0: Αν βάλουμε τι θα κερδίσουμε και τι θα χάσουμε, μιλάμε για το εθνικό μας συμφέρον τώρα. Δεν μιλάμε για τι νομίζει ο καθένας από εμάς. Δεν μπορεί να το βλέπουμε με το ξέρεις, με το τι ο Γκολφόπουλος έχει προσωπική άποψη. Ο Γκολφόπουλος και εσείς και ο Παπαδόπουλε και όλοι μπορούμε να έχουμε μια άποψη όποια θέλουμε. Και βεβαίως τη λέμε και τη λέμε δυνατά και την αποφάσουμε. Το θέμα είναι το εθνικό συμφέρον, το συμφέρον της Ελλάδος. Έρχεσαι και ρωτάς, ωραία, να μην συμμετέχω. Να τους πω, δεν σας θέλω τίποτα. Δεν θέλω ούτε τα εκατομμυριά σας, δεν θέλω ούτε τις θέσεις εργασίας σας, δεν θέλω ούτε να είμαι εγώ το hub εδώ, δεν θέλω τίποτα.
1: Να.
0: Τι θα κερδίσω, εάν το κάνω αυτό. Και τι να. Θα χάσω. Δηλαδή, είμαστε τόσο εμείς πλούσιοι και τόσο large που, ξέρετε, δεν μας ενδιαφέρουν, ας πούμε, οι θέσεις εργασίας των παιδιών μας, δεν μας ενδιαφέρει αν θα έχουμε φτηνό αέριο στο μέλλον, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα αρκεί να βάλουμε την ιδέα μας ότι δεν θέλουμε τους παλιοαμερικάνους, δεν θέλουμε τους παλιοεβραίους.
1: Καλά, με αυτό με τους Αμερικάνους είναι φοβερό πάντως, κύριε Κορφόπουλε. Οι ίδιοι άνθρωποι που διαδηλώνουν στη 17 του Νοέμβρη για την επέτειο του Πολυτεχνείου είναι ντυμένοι από πάνω μέχρι κάτω με αμερικανικές φίρμες και μπορεί να πίνουν καφέ στο Starbucks. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Στη δική μας τη χώρα αυτός ο παραλογισμός.
0: Δεν το λέω αυτό. Ακούστε.
1: Ναι.
0: Εγώ θα πω κάτι
1: ταυτόχρονα
0: άλλο.
1: Δηλαδή όλα αυτά.
0: Ότι τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά, γιατί παιδιά πρόκειται και βεβαίως τους ακούω τι λένε, ας πούμε. Εντάξει. Ναι. Ακούω τι λένε. Νέα παιδιά είναι, σέβονται, δεν σέβομαι, έχουν την άποψή τους. Να τη συζητήσω. Εγώ συζητάω με όλους. Αλλά προσέξτε, δεν είναι αυτό. Είναι το θέμα ότι όταν στην Ελευσίνα θα γίνει αυτή η μεγάλη εγκατάσταση, 100 δισεκατομμύρια θα πέσουν εδώ μέσα στα επόμενα 6-7 χρόνια. Αυτά όλα δίνουν θέση εργασίας.
1: Ναι.
0: Αυτά τα παιδιά δεν θα ζητήσουν αν δεν έχουν δουλειά ή να πάνε να βρουν με καλύτερους όρους εργασίας σε αυτές όλες τις...
1: Βέβαια, καλύτερα αμοιβόμενες, γιατί είναι και η συζήτηση που αν η χώρα μπορεί να ζει ισαΐ μόνο με τον τουρισμό, σαν βαριά βιομηχανία, αυτό σε εισαγωγικά να το βάλουμε, πολλά εισαγωγικά, γιατί το ακούω πολλές φορές, και είναι εντελώς λανθασμένο αυτό το...
0: Σαφέστατα.
1: Και σε εισαγωγικά είναι λάθος να το χρησιμοποιούμε. Η βιομηχανία είναι βιομηχανία και βλέπουμε οι χώρες όταν στηρίζονται στη βιομηχανία τους έχουν άλλη βαρύτητα. Και...
0: Βλέπετε όμως οι ίδιοι τι λένε. Α, τα βάζουμε με την Τουρκία, έχει μια φοβερή πολεμική βιομηχανία.
1: Ναι, ναι, τα ακούμε αυτά.
0: Κάνει. Και ρωτάω κι εγώ. Ρε παιδιά, ωραία, την έχει. Και λέω και στους φίλους μας, τους συμπατριώτες μας, τους Θεσσαλονικείς. Ρε παιδιά, την έχει. Δεν άκουσα έναν ρε να μιλάει, να πούμε, για την Έλβο, ναι, που έχει διαλυθεί. Που ήταν το διαμάντι. Ποιος τη διέλυσε την Έλβο? Γιατί η Έλβο που παρήγαγε τόσα πράγματα διαλύθηκε? Κάποιοι δεν συμπεριφερθήκανε καλά. Και τώρα θαυμάζουμε που εκεί έχουν γίνει, έχω ακούσει, γιατί γνωρίζω τους ανθρώπους που ασχοληθήκαν τα πρώτα χρόνια με το θέμα, με το project αυτό, από τις αρχές μιλάμε τώρα από το 80, έτσι. Λοιπόν, και βλέπετε και μου λένε, ήταν ένα στολίδι, μόνο η Στάγερ που ήρθε εδώ και έφτιανε τόσα πράγματα. Ναι. Και τώρα δεν υπάρχει ούτε βίδα μέσα. Ναι. Δηλαδή αυτό δεν το σκέφτεται κανένας. Ποιος τη διέλυσε αυτή είναι? Και θαυμάζουμε τι κάνουν οι Τούρκοι. Μα τα είχαμε και τα διαλύσαμε.
1: Ναι.
0: Γιατί είχαμε αυτούς τους ωραίους τύπους και αυτές τις ωραίες ιδέες που μας πλάσαραν όλα αυτά. Κάποτε δεν πρέπει να σταματήσει αυτό.
1: Και η ΕΑΒ το ίδιο. Έτσι δεν είναι, κύριε Κορφόπουλε?
0: Η ΕΑΒ τουλάχιστον, ξέρετε,
1: λειτουργεί.
0: Η ΕΑΒ τουλάχιστον ναι, επειδή έχουμε τις αναβαθμίσεις πολλών αεροσκαφών και μπήκε ένα σοβαρό επιτελείο μέσα, άρχισε να λειτουργεί και
1: κόντεψε
0: να είναι
1: και κερδοφόρα. Εκεί έχουμε, δηλαδή θα πέφτανε και τα ισοβάδες στο κεφάλι. Είχα επισκεφθεί πριν από κάποια χρόνια και ήταν σε μια κατάσταση που τώρα είναι καλύτερα.
0: Έχετε δίκιο. Η Έλβο τι κάνει, τι παράγει? Όλη τη δουλειά που ήταν, τώρα έβλεπα στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, ότι όλη τη δουλειά που έκανε η Έλβο που ήταν διαμάντι, την έχουν πάρει 4-5 άλλες εταιρείες γιατί δεν την ανικανότητα της Έλβο να το κάνει. Ποιος τη διέλυσε την Έλβο στη Θεσσαλονίκη? Πόσες θέσεις εργασίας χαθήκανε? 2.000 θέσεις εργασίας. Γι' αυτό δεν μιλάμε.
1: Ναι. Είναι,
0: δηλαδή αυτό,
1: είναι...
0: αυτό δεν μας ενοχλεί. Μας ενοχλεί αν θα έρθουν οι Αμερικάνοι να επενδύσουν και εμείς θέλουμε να μας.
1: Όχι, και το θέμα της Έλβο εθνικό είναι, κύριε Κολφόπουλε, κατά τη γνώμη μου. Και αυτό εθνικό είναι.
0: Βέβαια είναι εθνικό, ας πούμε. Λοιπόν, βλέπετε την υποκρισία που υπάρχει. Και μετά να πάω και κάπου αλλού. Γιατί ρε παιδιά είναι το Ισραήλ είναι ο κράτος δολοφόνος και δεν είναι η Ρωσία, η Ουκρανία που σκοτώνονται χιλιάδες άτομα κάθε μέρα? Γιατί σκοτώνονται? Το γιατί το αναρωτηθήκαμε? Λοιπόν, αυτοί δεν είναι δολοφόνοι? Δεν έχω ακούσει ένα παράπονο για εκεί να λένε κάτι. Αλλά μας φταίει το ότι το Ισραήλ που μπήκαν οι άλλοι και τους φάξαν και έκαναν μωρά παιδιά μέσα στις αυτές της Χαμάς, μέσα στους φούρνους και τα λοιπά. Αν δείτε φωτογραφίες θα φρίξετε. Λοιπόν, τι μου λένε τώρα? Και δεν λέμε τίποτα για τους άλλους? Αυτά είναι τα υποκριτικά που υποβόσκουν και αυτή είναι η υποκρισία.
2: Και η επιλεκτική ευαισθησία, κύριε Κολφόπουλε. Επιλεκτική ευαισθησία, δυστυχώς.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Να, πολύ σωστή έκφραση. Επιλεκτική ευαισθησία και ευαισθησία, η οποία όμως, προσέξτε, είναι και κατευθυνόμενη και αρχίζω πλέον να αντιλαμβάνομαι ότι δεν τους ενδιαφέρει το καλό της πατρίδος μας. Τους ενδιαφέρει η καταστροφή της πατρίδος μας για μικροκομματικούς σκοπούς.
1: Δυστυχώς αυτή η ασθένεια, κύριε Γκολφόπουλε, ξέρετε από την Επανάσταση και μετά.
0: Αυτή η ασθένεια μας οδήγησε σε μικροστατική καταστροφή. Αυτή η ασθένεια μας οδήγησε σε πολλά πράγματα. Μην πάω και στους νεότερους χρόνους.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Φυσικά.
0: Αλλά έφερα το παράδειγμα της Έλβο, ναι, για να δούνε ότι προσέξτε την Έλβο. Την ανέπτυξε το Πασόκ. Το Πασόκ έκανε όλες αυτές τις φοβερές εγκαταστάσεις εκεί πάνω. Που υποτίθεται ότι ήταν ένα κόμμα το οποίο έβλεπε και προς τα αριστερά. Και ναι, είχε όλες αυτές τις ευαισθησίες.
1: Ναι.
0: Ποιος τη διέλυσε? Για να μου βγει κάποιος να μου πει ποιος τη διέλυσε αυτό το διαμάντι. Άρα λοιπόν βλέπετε επιλεκτικές ευαισθησίες όπως το είπατε. Εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και πλέον εγώ έχω σταματήσει να ακούω όλους αυτούς, τα ακούω τι λένε, αλλά πάνω στο καλό της πατρίδος μας και στο καλό των επόμενων γενιών, γιατί εμείς μεγαλώσαμε, τελειώσαμε, προχωράμε, εντάξει. Λοιπόν, τα παιδιά μας είναι το μέλλον.
1: Ναι.
0: Και φανταστείτε πόσες θέσεις εργασίας θα βγούνε στην Αλεξανδρούπολη. Θυμάστε πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγα χρόνια, τι λέγαμε για την Αλεξανδρούπολη. Λέγαμε ερημόνι, φεύγουν όλοι από εκεί, κάνουν όλοι από εκεί, τι θα κάνουμε. Δεν γίνεται τίποτα. Και ξαφνικά, με το που εμφανίστηκε εκεί πέρα η δύναμη που λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες και έφτιαξε μια εγκατάσταση και άρχισε να προωθεί, δεν είχαν ούτε αυγά να φάνε. Τους είχαν τελειώσει τα αυγά, ας πούμε. Το θυμάστε και αυτό?
1: Είναι αυτή η χώρα σε αυτά τα θέματα, κύριε Γκολφόπουλε.
0: Είδατε.
1: Μας λείπει πολλές φορές και η στρατηγική, όπως ξέρετε πολύ καλά.
0: Όχι, ακούστε, στρατηγική έχουμε,
1: δεν εφαρμόζουμε.
0: Αλλά οι κομματικές, βεβαίως και την εφαρμόζουμε και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως.
1: Ωραία.
0: Ακούστε, η ασπίδα του Αχιλλέα,
1: ναι,
0: δεν είναι κάτι το οποίο σχεδιάστηκε χθες το βράδυ και είπαμε σήμερα το πρωί, ναι, την εφαρμόζουμε. Εντάξει, είναι ένα φοβερό έργο το οποίο έχει δώσει και αξιοποιεί τα καλύτερα μυαλά στην Ελλάδα, είτε μέσα στο στράτευμα είτε σε ιδιωτικές εταιρείες, 19 εταιρείες συμμετέχουν. Και δίνει δουλειά όχι μόνο για την Ελλάδα, διότι αυτό που θα φτιάξουμε στην Ελλάδα θα το εφαρμόσουμε και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Θα το αντιγράψει όλη η Ευρώπη. Επομένως, αυτό δεν το σκεπτόμαστε. Ξέρετε τι μυαλά έχουμε? Τι πήγε τώρα ο κ. Πρωθυπουργός στη Silicon Valley και βρήκε Έλληνες μπροστά του.
1: Ναι.
0: Μυαλά, σε όλες τις μεγάλες εταιρείες μυαλά. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν φοβερά μυαλά, μπόρεσαν, είχαν τις οικονομικές δυνατότητες, πήγανε, σπουδάσαν, ήταν τυχεροί. Πόσα άλλα μυαλά έχουμε εδώ, τα οποία δεν τα έχουμε αξιοποιήσει ακόμα? Και αυτό το πράγμα, η ασπίδα του Αχιλλέα, δίνει τη δυνατότητα σε υψηλή τεχνολογία να αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα μυαλά μας. Άρα βλέπετε
1: ναι,
0: ότι η στρατηγική υπάρχει. Απλά τη μειώνουμε για κομματικούς καθαρά λόγους και αυτό είναι το εθνικό έγκλημα που
1: αυτό
0: γίνεται.
1: Αυτό ακριβώς έγκλημα είναι, τραγικό θα μπορούσαμε να πούμε, ή ότι είναι ένα έγκλημα, πραγματικά είναι εγκληματικό να συμβαίνει αυτό και να
0: δηλαδή
1: συμβαίνει και διαχρονικά.
0: Να σας πω κάτι άλλο, όταν το 98 ήρθε εδώ, 98-99 ήρθε ο πρόεδρος Κλίντον, ο άνθρωπος ήθελε να μείνει 5 μέρες στην Ελλάδα, τότε ήμουν ναυτικός ακόλουθος στην Ουάσιγκτον. Γινόντουσαν οι συζητήσεις πώς θα μείνει,
1: ναι.
0: Εστάλει λοιπόν ένα τέλεξ, τότε είχαν τα τέλεξ, εντάξει, από τον κύριο Μπέρνς που ήταν πρέσβης εδώ, ο οποίος έλεγε πως ο πρωθυπουργός τότε, ο κύριος Σιμίτης, αρνιότανε να μείνει 5 μέρες και το τι δεν έγραφε μέσα. Δηλαδή εγώ το διάβασα, μου το δώσαν και το διάβασα, γιατί είχα καλές σχέσεις με τους ανθρώπους εκεί που χειριζόντουσαν τα ελληνικά θέματα στο Πεντάγωνο. Λοιπόν, και μου λένε, δες, μου λέει, τι γίνεται. Και μου απήντησαν. Και μου λένε τότε, αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα τώρα, δεν θα έρθει Αμερικανός πρόεδρος για τα επόμενα 30 χρόνια.
1: Ναι.
0: Το είχαν πει το 98-99, πότε ήρθε, Νοέμβριο, που είχε έρθει και γίναν τότε τα λαϊκά δικαστήρια στο Σύνταγμα.
1: Εδώ. Ναι, είχε τρομεράες
0: αντιδράσεις.
1: Εγώ το ήμουν στην Ουάσιγκτον, δεν το θυμάμαι.
0: Ναι,
1: και εγώ
0: ναι. Ήταν... Λοιπόν, έχουμε δει πρόεδρο στην Ελλάδα. Το έχουμε δει. Ό,τι μου είχαν πει γίνεται. Και τώρα που έρχονται μας επιλέγουν, πάλι δεν θέλουμε. Γιατί αν τότε είχε έρθει, ναι, ξέρετε πόσα πράγματα θα είχαν αλλάξει. Θα είχαν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Θα είχαν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα προς το καλύτερο. Και ίσως δεν θα είχαμε χρεοκοπήσει κιόλας.
1: Ναι, γιατί αυτά είναι θέματα που συνδέονται.
0: Βλέπετε, μπράβο. Τα όλα αυτά συνδέονται. Μια πληροφορία, ναι, η οποία ναι, έζησα από πρώτο χέρι. Δηλαδή, έζησα προσωπικά όλη αυτή από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
1: Ναι. Ωραία.
0: Βλέπετε τι γίνεται.
1: Κύριε Κολφόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
0: και
1: κουβέντα. Θα κάνουμε μια κουβέντα μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, που θα έχει αξία, θα δούμε τι
0: μετά
1: θα
0: να
1: φέρει,
0: πούμε ό,τι
1: να
0: θέλετε.
1: Δούμε, ναι, και τι θα
0: αναφερθεί. Αξία έχει ναι, ότι έρχεται ο κύριος Ρούμπιο.
1: Από εκεί ξεκινάμε.
0: Ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ελληνικά θέματα και μαζί με τον κύριο Μενέντες ήταν στην ίδια επιτροπή και έχουν υποστηρίξει πάρα πολύ όλα αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση ότι υπάρχει, ναι, ο κύριος Ρούμπιο εκεί, έρχεται ο κύριος Βανς, ο οποίος πρέπει να σας πω λατρεύει την Ελλάδα και την αρχαία Ελλάδα, και έρχεται και ο Υπουργός Πολέμου αργότερα, ναι, δηλαδή μέσα στο επόμενο τρίμηνο, γιατί για την ανάπτυξη της αμυντικής συνεργασίας. Αυτό είναι στρατηγική, έτσι, δεν είναι,
2: ναι,
0: δεν είναι στο πόδι αυτά φτιαγμένα, εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό λέω, ας τα αξιοποιήσουμε για το καλό της πατρίδος μας και για το καλό των παιδιών μας και των νέων γενιών.
1: Βέβαια, φυσικά. Να κάνουμε να πάρει η χώρα το καλύτερο που μπορεί να πάρει από όλες αυτές τις συνεργασίες.
0: Έχετε δει. Λοιπόν, ακριβώς.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα
0: σας. Γεια σας.
1: Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Γιάννη Εγκολφόπουλο, ναύαρχο αποστρατεία, και που γνωρίζοντα εδώ τα θέματα έχουμε την επίσκεψη Ρούμπιο την επόμενη εβδομάδα, πάρα πολύ σημαντική, και να δούμε και τι θα φέρει. Λοιπόν, επειδή όμως είμαστε στις 10:06, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πεταχτούμε μέχρι την Κωνσταντινούπολη, είναι και Παρασκευή σήμερα, και σήμερα το βράδυ, το απόγευμα, μπορείς να είσαι, να πίνεις τον καφέ στο Ορτάκιο ή με θέα τη φωτιζόμενη γέφυρα του Βοσπόρου, και αυτό δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, μπορεί να γίνει πραγματικότητα, καθώς η Κωνσταντινούπολη είναι δίπλα σε καλή και η Aegean πετάει απευθείας από τη Θεσσαλονίκη. Μέσα από το aegeanair.com μπορείς να κλείσεις το εισιτήριό σου ή μέσα από την εφαρμογή της Aegean. Στο Aegean App μπορεί να το βρεις και από εκεί να κλείσεις και να κάνεις τα περαιτέρω. Λοιπόν, εμείς όμως θα πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο και πάλι κοντά σας.

0: Flash 99,4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Εγώ που λες... Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
4: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Απέναντί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης. Εκ δεξιών μου έχω τον Χρήστο Νάκο στην κονσόλα και στους ήχους και σε όλα τα σχετικά τραγούδια.
1: Πάμε σε μια έκτακτη είδηση. Εδώ στην γειτονιά μας, στον Όλυμπο, έχουμε επιχείρηση για μαθητές που αισθάνθηκαν αδιαθεσία. Και μάλιστα σηκώνεται και σούπερ μπούμα για την διακομιδή του ενός. Η επιχείρηση της πυροσβεστικής είναι σε εξέλιξη. Αφορά περιστατικό με μαθητές που βρίσκονται στο καταφύγιο Πετρόστουγκα, σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρων στον Όλυμπο. Τώρα, όπως διαβάζουμε στην Βόρεια, 6 από τους 33 μαθητές ηλικίας 17 ετών που βρίσκονται στο καταφύγιο στο πλαίσιο εκδρομής αισθάνθηκαν αδιαθεσία.
0: Μάλιστα.
1: Και με αποτέλεσμα συνοδοί τους ενημέρωσαν τις αρμόδιες αρχές λίγο πριν τις 11.30 το βράδυ χθες. Κάτι έφαγαν και
0: είχαν
1: αδιαθεσία και με τους.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα χρειάζεται και η διακομιδή ενός μαθητή, γιατί υπέστη αφυδάτωση λόγω των στομαχικών διαταραχών. Παρακολουθούμε την επιχείρηση. Θέλω να πιστεύω ότι δεν μιλάμε για κάτι σοβαρό, αλλά σίγουρα είναι μια αναστάτηση. Ξεκίνησαν τα παιδιά να πάνε για μια εκδρομή και δες τώρα πώς καταλήγουμε.
0: Λοιπόν, έχουμε με αυτή την έκτακτη είδηση να επανέλθω λίγο γιατί λέγαμε πριν για την επίσκεψη εκεί στη Σιμωνόπετρα του Αλέξη Τσίπρα και όλα αυτά τα... Όποιος έχει δει τις φωτογραφίες θα με καταλάβει ότι ήταν ρομαντικές οι φωτογραφίες, το λιγότερο. Το ηλιοβασίλεμα δηλαδή, φοβερό Γιάννη Χαβιανίδη. Θα μπορούσε να είναι και στη Σαντορίνη ή τέλος πάντων Κρήτη Κέρκυρα και Νιό που λέει και το άλλο τραγούδι. Πάντως ο Παύλος Πολάκης, άστο. Πήρε το όπλο του και πυροβόλησε. Και μάλιστα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι να βρεθεί και ένα θέμα στο οποίο συμφωνούν Άδωνης Γεωργιάδης και Παύλος Πολάκης. Επίσης, έχουμε και αυτή τη σύγκληση εδώ στην επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιον Όρος. Λέει λοιπόν ο Παύλος Πολάκης, χθες μόλις είδε τις φωτογραφίες, έμαθα για μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ή κυρίως που πας, το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσκος. Και έσχος, με συγχωρείτε, και κρίμα. Και 4 θαυμαστικά, 3 πόσα έχει βάλει, δεν ξέρω.
1: Ναι, φαντάζομαι κεφαλαία.
0: Κεφαλαία, τον ντροπή, έσχος και κρίμα είναι. Εντάξει. Αυτά τα έχει κεφαλαία, ναι, αλήθεια.
1: Να μην χαλάσουμε τις παραδόσεις.
0: Να πούμε ότι τον Αλέξη Τσίπρα συνοδεύει ο κύριος Δημήτριος Λινός, σύζυγος καθηγήτριας Αθηνάς Λινού, που είχε γίνει ο κακός χαμός με τον Παύλο Πολάκη μέσα στη Βουλή. Ο οποίος καθηγητής κύριος Λινός χειροτονήθηκε διάκονος και ιερέας το περασμένο πριν από καιρό. Ο οποίος είναι διακεκριμένος ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Εθνικού και Αποδοστριακού Πανεπιστημίου και διεθνώς πρωτοπόρος στην ενδοκρινολογική χειρουργική. Από το 2022 είναι χειροτονημένος εθελοντής ιερέας λοιπόν. Και έχει ένα βιογραφικό άνθρωπος πολύ μεγάλο, τέλος πάντων. Ο Παύλος Πολάκης αντέδρασε και αυτός, όπως όλοι οι πρώην σύντροφοι του Αλέξη Τσίπρα υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις. Γενικότερα υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, θα τη δούμε να εξελίσσεται, καθώς και ο ΣΥΡΙΖΑ, να μην ξεχνάμε ότι βρίσκεται κάτω από τη στάθμη του νερού, σε εισαγωγικά, για την είσοδό του στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Οπότε αυτά όλα θα τα δούμε να γίνονται πιο έντονα το επόμενο διάστημα που θα μπαίνουμε όλο ένα και πιο βαθιά στην προεκλογική περίοδο και θα δούμε όλα τα κόμματα να κάνουν να προσπαθούν να κερδίσουν την προτίμηση των ψηφοφόρων, ειδικά για τα κόμματα τα οποία είναι στο όριο της εισόδου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ που τώρα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται ότι είναι κάτω από το όριο. Μια και έπιασα το όριο, Γιάννη, δεν ξέρω αν πήρε το μάτι σου. Νόμιμο το μηχάνημα βιοανάδρασης με έλεξαν χθες, είπε η Καριστιανού. Έμεινε μόνο η φασαρία. Να αποκαταστήσει την αλήθεια, ο Γεωργιάδης έδωσε συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο σε
1: ακριβώς.
0: Πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία.
1: Τη ρώτησε για όλα ο Νίκος Χατζηνικολάου και για το ολιστική γιατρός.
0: Λέει,
1: δηλαδή, εγώ να δηλώνω και εγώ μπορώ να δηλώνω ολιστικός δημοσιογράφος έτσι ότι ασχολούμαι
0: μπορεί,
1: με όλα.
0: Πιστεύω.
1: Έτσι τη είπε ο κύριος Χατζηνικολάου.
0: Δεν μπορεί.
1: Είπε αυτή ότι ναι, προφανώς δεν υπάρχει κβαντική ιατρική, υπάρχουν δεν είμαι κβαντικός γιατρός. Υπάρχει κβαντική ιατρική που έχει να κάνει με τα μηχανήματα, με την κβαντική, με τη φυσική δηλαδή.
0: Τώρα το κάνουν λίγο όμως.
1: Το κάνουν λίγο πιο
0: λιανά και πενινταράκια. Γιατί παλιότερα το είχαμε έτσι στο διαστημική τεχνολογία χρησιμοποιούν. Σαν τέλος πάντων. Οκ, πάντως και αυτό δεκτό είναι. Υπάρχει έχει κβαντική τεχνολογία.
1: Ναι, το έτσι ακριβώς, εξητρική εκεί για το λέιζερ και τα λοιπά.
0: Κοιτάξτε, το ολιστικό πήγαν είναι πολύ της μόδας τελευταία χρόνια.
1: Καλά, δε, να,
0: κατά οι ολιστικές θεραπείες ή έτσι αλλιώς αυτό.
1: Μα εγώ θυμάμαι τότε ακόμη και επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα που είχε παρουσιαστεί
0: με ένα καμένο
1: ολιστικό
0: με σχέδιο. Με πάνω καμένο.
1: Ναι.
0: Ωραία, για πες.
1: Ένα ολιστικό σχέδιο, δεν θυμάμαι τώρα γιατί ήταν αυτό για τη χώρα, για κάτι συγκεκριμένο, ναι. Αλλά αυτό το ολιστικό σχέδιο και το πλάνο ότι δείχνουμε και έχουμε λύσεις για όλα και πρόγραμμα.
0: Και χρησιμοποιούμε και αυτή τη λέξη.
1: Ναι,
0: να σου πω, παλιά θα λέγαμε συνολικό πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Ένα εθνικό πρόγραμμα, ένα κάτι. Τώρα λέμε ολιστική αντιμετώπιση. Είναι λέξη, τώρα ξέρεις, ρε παιδί μου, έχει μπει στην, έτσι, στην δημόσια ζωή και το χρησιμοποιούμε, είναι αρέσει και όλα φαντάζομαι, γι' αυτό και έχει παίξει και σε όλα αυτά που είναι και της μοδός και έχουν να κάνουν με την υγεία και με διάφορα άλλα ζητήματα, την ομορφιά, ξέρεις, οι λύσεις είναι ολιστικές, αντιμετωπίζουμε ολιστικά, ναι, τον ασθενή. Ναι, ναι.
1: Πάντως στα πιο σοβαρά, ναι, η κυρία Καριστιανού
0: επιμένει
1: στα πιο σοβαρά σε αυτά, ναι, στο θέμα των τεμπών, ναι. Η κυρία Καριστιανού επιμένει ότι για ξυλόλια και αρωματικούς υδρογονάνθρακες, δηλαδή λέει ότι
0: μάλιστα
1: αρωματικοί υδρογονάνθρακες είναι η αιτία της πυρόσφαιρας. Και για τις τεχνικές εκθέσεις λέει ότι τα λένε οι εκθέσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Απάντησε γενικά ότι το κόμμα της δεν έχει χορηγούς, ότι τα έξοδα καλύπτονται από εισφορές μελών, ότι τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί τότε από τη συναυλία την περιβόητη στο Παναθηναϊκό στάδιο ότι βρίσκονται στους λογαριασμούς του συλλόγου,
0: ναι,
1: απορρίπτοντας τις υπόνοιες που αφήνουν κάποιοι βάρος της για το τι έγιναν εκείνα τα χρήματα. Φυσικά εξέφρασε την άποψη ότι η σημερινή δικαστική διαδικασία δεν καλύπτει το σύνολο των προσώπων και των ευθυνών που κατά την ίδια θα έπρεπε να διερευνηθούν για τα τέμπη, αναφερόμενοι σε πρώην υπουργούς μεταφορών, γενικούς και ειδικούς γραμματείς και εταιρείες.
0: Ναι, εντάξει, είχαμε τώρα από χθες που είχαμε αυτά με τον Τριαντόπουλο, ούτως ή άλλως έγινε μια σχετική συζήτηση γιατί περί ευθυνών των υπουργών και με αφορμή την παραπομπή Τριαντόπουλου σε δίκη. Τώρα, εντάξει. Θα δούμε.
1: Και κλείνοντας έτσι μια τάκα, εξηγώντας γιατί λέει αποφάσισε να περάσει στην πολιτική.
0: Ναι, και αυτό πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Γιατί λέει αναγνωρίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιωθεί το παιδί μου. Γιατί πλέον δεν αντέχω να ζω σε μια χώρα στην οποία πρέπει να παρακαλώ για δικαιοσύνη.
0: Ναι, γιατί πολλοί δηλαδή κόσμος, πολλοί κόσμος αυτό το πράγμα το συζητάει, εγώ θα πω. Προφανώς είναι δικαίωμα του κάθε Έλληνα πολίτη και εγώ και αν το είμαι μαζί με τον οποιοδήποτε θέλει να πολιτευτεί και μάλιστα θα έλεγα και το θα παρότρινα και μερικούς γιατί μετά καθόμαστε και λέμε να αυτός βγήκε, α, τι είναι αυτός, τι είναι εκείνος. Ωραία, ας ασχοληθεί περισσότερος κόσμος, να μπουν και καλύτεροι, τέλος πάντων όπως νιώθει ο καθένας, αξιολογότεροι άνθρωποι και να είναι και καλύτερο το επίπεδο της δημόσιας, έτσι, των αιρετών τέλος πάντων, γενικότερα σε όποιο τομέα και αν είναι αυτό, είτε είναι τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε είναι της κεντρικής πολιτικής κοινής. Απλά πάρα πολλοί κόσμος, ξέρεις, το συζητάει Γιάννη, λέει ρε παιδί μου πώς μπόρεσε και το έκανε, ξέρεις πώς άντεξε τώρα κάποιος που χάνει, παθαίνει αυτή την απίστευτη έτσι, τραγωδία στη ζωή του να χάσει το παιδί του, που δεν υπάρχει, είναι ενδεχομένως για πάρα πολλούς ανθρώπους είναι το βαρύτερο, το χειρότερο που μπορεί να συμβεί.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Ωραία. Πώς, ξέρεις, ασχολείσαι τώρα με την πολιτική οτιδήποτε. Εντάξει, αυτά είναι όλα είναι στο κάθε άνθρωπος έχει νομίζω τα δικά του, τους δικούς του ρυθμούς, τους δικούς του, τη δική του σκέψη. Απάντησε και σε αυτό η κυρία Καριστιανού, είναι απόφασή της. Είναι η αλήθεια ότι δεν καταγράφει αυτές τις πτήσεις, τις υψηλές που θα ήθελε το κόμμα Καριστιανού το τελευταίο διάστημα. Θα δούμε. Τώρα ούτως ή άλλως έχουμε μπει στα βαθιά από εδώ και πέρα. Μένει να δούμε πώς θα αποτυπωθούν από εδώ και πέρα που είμαστε στην τελική ευθεία. Είπες, Γιάννη, ότι για το θέμα με τον 32χρονο που μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του
1: στο και Λαύριο, τον μην είχαμε...
0: σύντροφό της στο Λαύριο. Ο είναι... οποίος μπούκαρε από τον μπαλκόνι, έτσι.
1: Αναρριχήθηκε στο μπαλκόνι, είχε βαριοπούλα, έσπασε τη τζαμαρία με μια βαριοπούλα και εισέβαλε μέσα.
0: Λογομαχία μέσα και τα παιδιά των δύο αυτών ανθρώπων. Του πρώην ζευγαριού, 2 και 3 ετών, μέσα στο σπίτι.
1: Ακριβώς, επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη και στον 33χρονο σύντροφό της και τους προκάλεσε μάλιστα πολλαπλά τραύματα. Η γυναίκα τραυματίστηκε στην πλάτη, στον πνεύμονα, στα άνω άκρα. Ο 33χρονος φέρνει τραύματα στην περιοχή της κλίδας, των πλευρών και στα γεννητικά όργανα. Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, αμφότερη. Και όπως είπες τότε, μπροστά στα δύο ανήλικα αγόρια.
0: Και που... να πούμε και το εξής, ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος γνώριμος των αρχών, ο δράστης, ο φερόμενος ως δράστης, με την πρώην σύντροφό του, την 32χρονη επίσης, να τον έχει καταγγείλει συνολικά 5 φορές από τις 27 Νοεμβρίου του 2025 για περιστατικά που αφορούσαν μεταξύ άλλων ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Και μάλιστα από το πρώτο περιστατικό που είχε καταγγείλει η γυναίκα, της είχε χορηγηθεί και panic button. Τον είχαν συλλάβει ξανά ένα μήνα πριν, στις 3 Σεπτεμβρίου του 2026, περίπου ένα μήνα, για ενδοοικογενειακή απειλή και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων, γιατί κατά τον έλεγχο είχε εντοπιστεί στην κατοχή του εργαλείου κοπής μήκος 22 εκατοστών, καθώς και ράβδος. Τελικά κατάφερε, σε πολλά εισαγωγικά, να κάνει τη ζημιά στην πρώην σύντροφό του.
1: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα το πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το panic button, πώς μπορεί να προστατευτεί μια γυναίκα, κάποιος συμπολίτης μας, από τέτοιους είδους περιστατικά. Δηλαδή, όταν λέμε ότι έχουν γίνει 5 καταγγελίες, έχει συλληφθεί, έχει ξανασυλληφθεί πριν ένα μήνα ξανά, τελευταία σύλληψη και βρήκανε μπροστά του μαχαίρι ή μια αιχμηρό αντικείμενο 22 εκατοστών. Δεν μπορώ να διανοηθώ πώς φτάσαμε σε αυτό.
0: Ναι. Την απειλούσε κάθε μέρα. Υπάρχουν μαρτυρίες ήδη στα site, έχουν βγει. Την απειλούσε κάθε μέρα. Ερχόταν κάθε μέρα και την παρακολουθούσε. Λένε εδώ εκεί της γειτονιάς. Γι' αυτό πήγαινε στην αστυνομία, τον κατήγγειλε. Τον έπιασαν και τον ξανααφήσαν και έτσι φτάσαμε στο χθεσινό πολύ σοβαρό περιστατικό, καθώς η γυναίκα νοσηλεύεται είναι βαριά τραυματισμένη. Λιγότερο σοβαρά είναι ο νυν σύντροφός της. Ας ελπίσουμε να βγει τουλάχιστον η γυναίκα από αυτή την περιπέτεια, να καταφέρει να το ξεπεράσει όλο αυτό που συνέβη. Λοιπόν, είπαμε, έχουμε στην Κρήτη όλα αυτά που αναμονή, σε αναμονή για το νέο κύμα της κακοκαιρίας. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε αυτό που ακούσατε την είδηση τελευταία στιγμή με την επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη σε ΜΑΚ για τους 5-17χρονους μαθητές. Τώρα ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε κάτι περισσότερο από εκεί. Τουλάχιστον για κάποιο άλλο πρόβλημα από τα παιδιά να μεταφερθούν και να... ό,τι είναι.
1: Τώρα, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι 4 εκ των μαθητών έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο, έτσι, για να διακομιστούν με ελικόπτερο στο Λιτόχωρο και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.
0: Πάντως, να πω ότι η είδηση τελευταία στιγμή, σημερινή, είναι ότι η αναβολή της, η δίκη της Κατερίνας Παπακώστα, ο ΠΚΠΕ, θυμίζω, η οποία ήταν σήμερα να ξεκινήσει. Έλαβε αναβολή η δίκη της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, κυρίας Κατερίνας Παπακώστα, για τις 20 Νοεμβρίου. Η βουλευτή καταλογίζεται στην ίδια ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ηθική αυτουργία σε επιδοτητή βεβαίωση και απόπειρα πάτηση με υπολογιστή. Η υπόθεση έχει φτάσει στο ακροατήριο μετά την ποινική δίωξη που της ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και η οποία Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να θυμίσουμε ότι έχει σχηματίσει ξεχωριστές δικογραφίες κατά της κυρίας Παπακώστα, αλλά και κατά των κυρίων Σκρέκα, Μπουκόρου και Σενετάκη, βουλευτές είναι όλοι αυτοί της Νέας Δημοκρατίας, μετά την άρση της ασυλίας τους από τη Βουλή. Οι δίκες των άλλων τριών, Σκρέκας δηλαδή, Μπουκόρος και Σενετάκης, έχουν προσδιοριστεί για τις 27 Νοεμβρίου είναι ο Μπουκόρος, ο Χρήστος Μπουκόρος, 30 Οκτωβρίου είναι ο Σενετάκης και 12 Νοεμβρίου είναι του Κώστα Σκρέκα. Αυτά. Από ΠΚΠ δηλαδή, ναι. Είμαστε full. Θα είμαστε. Θα είναι και ένα θέμα που θα παίξει πολύ τώρα.
1: Στο πολιτικό δικαστικό ρεπορτάζ έχουμε πολύ ψωμί.
0: Πολλές υποθέσεις. Λοιπόν, είμαστε στα 29 λεπτά μετά τις 10. Με τη βαλίζα μου να με κοιτάζει με παράπονο εδώ και μέρες από τη γωνιά του δωματίου. Την κοιτάζω, με ξανακοιτάζει, μου λέει τι θα γίνει. Λέω θα πάμε κάπου. Πού? Θα πάμε στην Πράγα. Η Πράγα μας καλεί λοιπόν. Η Αιτζία πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη και είμαστε πανέτοιμοι να περπατήσουμε στη διακουστή γέφυρα του Καρόλου και να δοκιμάσουμε την αυθεντική τσεχική μπύρα με μέτρο και να, έτσι, να δούμε τις πολλές και την πολύ αυτή όμορφη πόλη, την παλιά πόλη που υπάρχει στην Πράγα. Κρίνουμε τη θέση μας από το aegeanair.com ή από την εφαρμογή της Aegean στο Aegean App. Λοιπόν, και πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Γιάννη. Και σε πολύ λίγο επανερχόμαστε, θα πιάσουμε λίγο τα αθλητικά στο τελευταίο μέρος. Είχαμε χθες την ισοπαλία με την Ολλανδία και έχουμε και εν όψη τη μεγάλη αυτή αναμέτρηση που συγκινεί και προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον με τη Γερμανία την Κυριακή στην Τούμπα. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά και το τι άλλο υπάρχει, ένα πολύ ενδιαφέρον event. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στο επόμενο ημίωρο.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Flash 99,4.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Άρο του Φλάσου 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Απέναντί μου ο Γιάννης Χαβιανίδης. Μιλάμε επί της ουσίας κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 11. Είπαμε στην τελευταίο έτσι αυτό ημίωρο να πιάσουμε λίγο και τα αθλητικά μας. Τα αθλητικά μας δηλαδή την Εθνικάρα χθες.
1: Εντάξει, η καρδιά του ποδοσφαίρου χτυπά στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες. Χθες στην Τούμπα είχαμε μια πραγματικά σπουδαία αναμέτρηση ανάμεσα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και αυτό της Ολλανδίας. Με τελικό αποτέλεσμα 2-2. Κάποιος θα πει ότι μας πήραν την μπουκιά μέσα από το στόμα οι Ολλανδοί.

0: Λευκαρίτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, χαιρετίζουμε στη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα. Γιατί
1: είναι στην καρδιά του ποδοσφαίρου, όπως είπατε.
0: Όντως είναι. Εσείς πότε έρχεστε?
1: Σήμερα το μεσημέρι.
0: Σήμερα το μεσημέρι, ωραία. Καλώς να έρθετε λοιπόν, γιατί είδατε το παιχνίδι, φαντάζομαι.
1: Είδα χθες το παιχνίδι. Να προσθέσω μόνο, είδαμε ένα ημίχρονο με την εθνική από το μέλλον και ένα ημίχρονο με την εθνική από το παρελθόν. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αν μας το λέγανε αυτό ένα μήνα πριν, όλοι θα είμαστε ευχαριστοί, είναι μια ισοπαλία με την Ολλανδία.
0: Βέβαια, θα λέγαμε μη φάμε τρία γκολ, θα λέγαμε.
2: Και με 7, και με 7 βαθμούς σε τρεις αγώνες. Με αγώνες εκτός έδρας Σερβία, εκτός έδρας Γερμανία και εντός έδρας Ολλανδία. Δηλαδή, πού να το πεις.
1: Τόσο εύκολα αλλάζουν τα συναισθήματα στο ποδόσφαιρο, κύριε.
0: Βέβαια. Και τεράστιο διπλό αυτό στη Γερμανία. Και τώρα θα πούμε λίγο για τη Γερμανία. Μιας και έχουμε το παιχνίδι και έχουμε ένα εξαιρετικό event που βλέπω ότι διοργανώνει η εταιρεία σας, κύριε Λευκαρίτη. Στο οποίο θα δούμε ένα, μιλάμε ένα θρύλο, τι να πω, ένα μύθο.
1: Ένα θρύλο και μια έκπληξη.
0: Ναι, για τη δικιά μας τουλάχιστον γενιά, τον Λόταρ Ματέους, στη Θεσσαλονίκη έρχεται, τον φέρνετε. Τι θα δούμε την Κυριακή, είναι με αφορμή το παιχνίδι, έτσι, το Ελλάδα-Γερμανία.
1: Με αφορμή το παιχνίδι και επειδή με τον κύριο Θόδωρο Παπαδόπουλο έχουμε μια πιο μακροχρόνια σχέση, θα σας δώσω και μια αποκλειστική είδηση στην εκπομπή σας. Θα είναι ο Ματέους και θα ανακοινώσει ο Ματέους τη συνεργασία μας με τον αρχηγό της εθνικής ομάδας που μας χάρισε απίστευτες στιγμές χαρά το 2004, Θεοδωρίτο Ζαγοράκη, που θα ξεκινήσουμε μια συνεργασία μαζί του σαν brand ambassador της Intervention σε Ελλάδα και Κύπρο.
0: Μάλιστα. Τον μεγάλο αρχηγό.
1: Δύο θρύλοι.
0: Ναι, πραγματικά δύο θρύλοι.
1: Ο ένας, ο μοναδικός Γερμανός ποδοσφαιριστής που κέρδισε τη χρυσή μπάλα το 1990, παγκόσμιος πρωταθλητής, έχει κερδίσει τα πάντα. Από την άλλη έχουμε τον καλύτερο παίχτη στη διοργάνωση του 2004, ο πρώτος Έλληνας που το σήκωσε στον αέρα. Πολλά κιλά μπάλα θα είναι στη σκηνή. Ναι. Η απορία μου θα κάνω εγώ εκεί.
0: Θα ακούμε, εμείς θα ακούμε σίγουρα πάντως, κύριε Λευκαρίτη.
1: Καθίσουμε... Και οι δύο είναι απίθανοι τύποι, με πάρα πολλές απίστευτες ιστορίες για την καριέρα τους και είναι μια κίνηση για να αναδείξουμε περισσότερο και την παρουσία της εταιρείας μας στη Θεσσαλονίκη, την οποία απολογούμε και στους αναγνώστες σας, είχαμε παραμελήσει τα τελευταία χρόνια. Αλλά τώρα με τη συνεργασία μας με τον Θοδωρή πιστεύω ότι θα τη σπρώξουμε και πάλι εκεί που την είχαμε αφήσει πριν λίγα χρόνια.
0: Ωραία, έχει μια εκδήλωση στην οποία θα βρεθούν οι δύο θρύλοι του ποδοσφαίρου.
1: Και θέλω να σας δώσω και 5 διπλές προσκλήσεις για αναγνώστες σας.
0: Ωραία, για αυτή την σπουδαία εκδήλωση θα τις βάλουμε σήμερα όσοι τυχεροί που θα είναι παρόντες στη συζήτηση αυτή η οποία θα γίνει την Κυριακή, καλά τα λέω.
1: Την Κυριακή στις 2 η ώρα στο Μακεδονία Παλάς.
0: Την Κυριακή στις 2 η ώρα στο Μακεδονία Παλάς θα συναντηθούν αυτοί οι δύο μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Από ιστορίες άλλο τίποτα φαντάζομαι, θα βγούμε πολύ, με χαμόγελα θα βγούν όσοι.
1: Μπορεί να τους ακούς για ώρες.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Θα βγουν με χαμόγελα όσοι βρεθούν σε αυτή την εκδήλωση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καθώς μιλάμε για δύο πολύ μεγάλες προσωπικότητες στον χώρο του ποδοσφαίρου. Από τη μία το δικό μας το μεγάλο αρχηγό και από την άλλη ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος όταν λες Ματέους ταξιδεύει το μυαλό σε εκείνη την εκπληκτική εθνική Γερμανία του 90
2: και... Εκεί στα γήπεδα Ιταλίας όταν σήκωσε το παγκόσμιο κύπελο.
1: Μαζί με Κλίσμαν και Μπρέμε.
0: Ναι, έτσι, βέβαια. Μιλάμε
2: το
0: τώρα
2: το
0: για...
2: Φέλερ ήταν εκείνη η εθνική Γερμανία.
1: Να κάνω μια παρένθεση.
0: Ναι.
1: Ο Λόταρ είχε προβλέψει την νίκη της Ελλάδας στη Γερμανία.
0: Ναι.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, το έλεγε, ναι.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι τα ωραία του αθλητισμού και σε αυτά πρέπει να, ξέρεις, να μένουμε. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που είναι την Κυριακή θα φιλοξενήσει.
1: Αν δεν χάσει η Ελλάδα, κλειδώνει τουλάχιστον τη δεύτερη θέση. Και μην ξεχνάτε ότι ο στόχος ήταν απλά να τερματίσει τρίτη για να μείνει στην πρώτη κατηγορία.
0: Ναι.
1: Που είναι πάρα πολύ μεγάλο επίτευγμα.
0: Ναι. Βέβαια. Και τώρα, ναι, αν δεν χάσει η Ελλάδα, πραγματικά κλειδώνει και υπό προϋποθέσεις βέβαια και πρώτη μπορεί να βγει. Αλλά σίγουρα δεν μπορεί να πάει παρακάτω από δεύτερη σε αυτό το τουρνουά.
1: Ακριβώς.
0: Μια μεγάλη στιγμή. Ωραία, κύριε Λευκαρίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ για όσα ακούσαμε.
0: Και θα τα πούμε από κοντά.
2: Και εμείς.

0: Εμείς ανυπομονούμε γιατί θα είναι το ιδανικό ορεκτικό για το κυρίως πιάτο που θα δούμε το βράδυ στο γήπεδο.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Μια πολύ μεγάλη συνάντηση, να το ξαναπούμε. Φέρνει η Ντερβέτεν εδώ στη Θεσσαλονίκη, φέρνει τον Θοδωρή Ζαγοράκη και τον Λόταρ Ματέου στο ίδιο τραπέζι, στο Μακεδονία Παλά στο μεσημέρι της Κυριακής, να μιλήσουν για ποδόσφαιρο και για. Τι άλλο δηλαδή, όταν έχεις αυτούς δύο και εν ώψη και του αγώνα του απογευματινού της Κυριακής.
2: Θα κάνουν και τις προβλέψεις τους, αλλά.
1: Ναι, θα κάνουν και τις προβλέψεις τους. Ναι, θα δούμε και τι θα προβλέψει ο καθένας για το βράδυ της Κυριακής. Ωραία.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς. Θα σας δω από κοντά.
0: Να είστε καλά, κύριε
1: καλημέρα,
0: Λευκαρίτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, όπως είπε ο κύριος Λευκαρίτης, προσφέρει η Ντερβέτεν και ο κύριος Λευκαρίτης 5 διπλές προσκλήσεις για αυτή την σπουδαία εκδήλωση, αυτή την πολύ ωραία ξεχωριστή εκδήλωση στο Μακεδονία Παλάς την Κυριακή. Στο Viber του Flash έχει γίνει η σημερινή ανάρτηση. Μπορείτε εκεί στην ανάρτηση να γράψετε ένα σχόλιο το όνομά σας για να συμμετέχετε στην διαδικασία να διεκδικήσετε μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις. Μπορείτε να το κάνετε τώρα, έχουμε λίγο χρόνο, έχουμε 10-12 λεπτά μέχρι το τέλος της εκπομπής, οπότε στείλτε εκεί ένα σχόλιο με το όνομά σας να πάρετε τη διπλή πρόσκληση για την σπουδαία εκδήλωση. Θα δείτε από κοντά Λόταρ Ματέος, Θοδωρή Ζαγοράκη και όλα όσα θα συμβούν εκεί.
1: Λοιπόν, χθες είδαμε το Χ, Γιάννη, το είδες το παιχνίδι φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Εντάξει, ήταν καλή ομάδα είναι και η Ολλανδία, μπορούμε να πούμε. Καλή ομάδα, εντάξει, οκ, ρε παιδί μου.
0: Έχει πολύ καλή ομάδα η Ολλανδία.
1: Είχαμε και ατυχία, εγώ δεν το είχα προλάβει αυτό, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, ξεκίνησε με θλάση, έφυγε νωρίς με θλάση ο Χρήστος Τσόλης.
1: Ο οποίος είναι και σε πολύ καλή κατάσταση, δηλαδή ήταν μια ατυχία αυτή για την ελληνική ομάδα και είναι και για το παιχνίδι της
0: Κυριακής. Ακριβώς, και το σημαντικότερο είναι ότι θα απουσιάσει και από το παιχνίδι της Κυριακής.
1: Γιατί σε καλή κατάσταση και γιατί χθες,
0: μπήκε στη θέση του Μασούρας, ο οποίος είχε συμμετοχή και στα δύο γκολ.
1: Έβγαλε
0: την ασίστ στο πρώτο γκολ στον Φώτη Ιωαννίδη και στο δεύτερο γκολ αντιστράφηκαν οι ρόλοι. Ο Ιωαννίδης βγήκε στα δεξιά, γύρισε στο κέντρο της περιοχής, όπου εκεί βρέθηκε με προβολή ο Μασούρας και έκανε το 2-0.
1: Και για τον Ιωαννίδη ήταν σημαντικό το γκολ, γιατί τρώει πολύ μπούλινγκ και ο Ιωαννίδης, ο Φώτης.
0: Και ήταν και πολύ ωραίο γκολ, δηλαδή το πλασέ που έκανε. Το πλασέ που έκανε ήταν
1: υποδειγματικό.
0: Δείγμα μεγάλου παίχτου που έλεγε.
1: Ναι, έτσι, δείγμα μεγάλου
0: παίχτου. Αλέφαντος.
1: Ο αείμνηστος Αλέφαντος. Αλλά ήταν όντως, ήταν αυτό που λέμε μια φράση κλισέ, υποδειγματικό πλασέ. Ήταν νομίζω αυτό που έπρεπε να κάνει, το εκτέλεσε τέλεια και ήταν αυτό που έκανε αυτό το γκολ, γιατί και τρώει, εντάξει, για μένα τρώει πολύ αδίκως, δηλαδή τόσο πολύ μπούλινγκ ο Ιωαννίδης, ο οποίος είναι ένα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και αυτό το δείχνει και η καριέρα του, έτσι, δεν είναι, του κάνει κανείς χάρη νομίζω. Από την άλλη έχουμε την Κυριακή το βράδυ τώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται εκεί. Τα εισιτήρια φυσικά όπως ξέρετε όλοι έχουν εξαντληθεί εδώ και αρκετές ημέρες. Την ημέρα που βγήκανε βασικά εξαντλήθηκαν κιόλας. Τεράστιο ενδιαφέρον και οι Γερμανοί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οι Γερμανοί χθες κέρδισαν τη Σερβία που παίζανε χθες το παιχνίδι που έπαιζε η Γερμανία. Όσο για εμάς, θα έλεγα μια χαρά είναι η ομάδα, έχει το ταλέντο, μπόλικο ταλέντο, πλούσιο ταλέντο μέσα τα παιδιά. Χαρακτηριστικό είναι το, θα πω για τον Τσόλης. Ξέρεις, με μπερδεύει με το παλιό.
0: Με τον Τζιόλη.
1: Και όλο μου πάει και με μπερδεύει αυτό τέλος πάντων. Τζόλης, οκ.
0: Και στην αρχή πολλοί δημοσιογράφοι τους μπερδεύανε, έτσι. Λογικό είναι όταν έχεις μάθει.
1: Τέλος πάντων, ο Τζόλης λοιπόν, ένα περιστατικό που αφηγήθηκε ο Γιοβάνοβιτς. Στη συνέντευξη τύπου που το ρώτησα για τον Τζόλη που τον έβγαλε και τα λοιπά και είπε ότι ο Τζόλης του έλεγε «Μη με βγάλεις, εντάξει είμαι». Ενώ ήταν τραυματίας και του έλεγε το ιατρικό ότι πρέπει να το βγάλεις. Όχι, λέει, θέλω να συνεχίσω. Δηλαδή, δείγμα του πάθους, της θέλησης που έχουν αυτά τα παιδιά να παίξουν, να τιμήσουν, που νιώθουν, ρε παιδί μου, το βάρος της φανέλας της εθνικής ομάδας. Γιατί υπάρχουν παίχτες και παίχτες, ειδικά με τις εθνικές ομάδες, ρε παιδί μου. Άλλοι, ξέρεις, το βλέπουν αγκαρία. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν μιλάω μόνο για Έλληνες, μιλάω γενικά. Και άλλοι, ξέρεις, τα δίνουν όλα. Βλέπεις μερικούς ποδοσφαιριστές. Όποια εθνική και να δεις.
0: Προχθές μπήκε αλλαγή ο Μόντριτς. Στα 41-42.
1: Αγέραστος, εκεί το παλικάρι αγέραστος.
0: Αποθεώθηκε από τους αντιπάλους.
1: Τρομερός ποδοσφαιριστής.
0: Δηλαδή, τι μπορεί να πεις για αυτόν τον άνθρωπο σε αυτή την ηλικία που έχει κατακτήσει τα πάντα, έτσι.
1: Εξάλλωσε ο Ρονάλντο στην ίδια ηλικία.
0: Ναι, αλλά εδώ τώρα ένα σχόλιο ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον.
1: Για ποιον, για τον Κριστιανό
0: Ρονάλντο.
1: Για το
0: περιστατικό με τον Ρονάλντο και τον Ζεσούς.
1: Είδα παρέβαση του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Πορτογαλίας, κάτι τέτοιο. Εκεί έμεινε το μάτι.
0: Ο οποίος λέει το εξής. Ότι κι εγώ, σαν προπονητής, προφανώς κάποια στιγμή είχα αντίστοιχα ζητήματα με παίκτες σπουδαίους που μεγάλωνα κτλ. Έπρεπε να υπάρχει
1: και εξαιρετικούς και μεγάλες προσωπικότητες κτλ.
0: Έπρεπε να τους αντιμετωπίσω με σεβασμό.
1: Φυσικά.
0: Και λέει ότι δεν γίνεται τον Κριστιάνο Ρονάλντο που επί δύο δεκαετίες έχει προσφέρει αυτά που έχει προσφέρει και έχει γράψει αυτή την ιστορία.
1: Πορτογαλία, βέβαια, στην εθνική ομάδα.
0: Να τον αντιμετωπίζει σαν να είναι ένα παιδάκι ή ένα ανερχόμενο, να το σηκώνει για ζέσταμα
1: και
0: να μην το βάζει.
1: Έτσι είναι, συμφωνώ.
0: Αν δεν θέλει.
1: Ξέρω, πολλοί κόσμοι κράζει τον Ρονάλντο, αλλά σε αυτό έχει ο Ρονάλντο απόλυτο δίκιο. Ακριβώς. Είναι λάθος ο προπονητής αυτό που κάνει.
0: Αν δεν το θέλεις, δεν τον καλείς.
1: Ναι. Γιατί έτσι. Και ο Ρονάλντο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολυεκατομμυριούχος. Του αρέσει και παίζει. Του αρέσει και πάει και ασχολείται με την εθνική ομάδα της χώρας του. Εύκολα θα μπορούσε να πει σταματάω. Για οποιοδήποτε λόγο και να επικαλεστεί, κανείς δεν θα του έλεγε και τίποτα. Και ηλικιακά και όπως και να το δούμε και πόσο έχει προσφέρει στην εθνική Πορτογαλίας. Και δεν μπορεί να σηκώνει ένα ποδοσφαιριστή με αυτή την ιστορία, με αυτό το μέγεθος, με αυτό το Βεληνικές και να λες: δεν πρόλαβα να σε βάλω, δεν ξέρω και εγώ τι. Τέλος πάντων.
0: Έναν άνθρωπο που έχει κατακτήσει Euro με την Πορτογαλία, έχει κατακτήσει δύο Nations League, είναι ο πρώτος scorer, αν δεν κάνω λάθος. Στην ιστορία της
1: Πορτογαλίας. Έχει άπειρα ρεκόρ. Εντάξει, δηλαδή, τώρα μιλάμε για ένα μέγεθος τεράστιο.
0: Προφανώς και το χρόνο δεν τον νικάει κανείς, αλλά το σεβασμό.
1: Η συμπεριφορά είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, έχει δίκιο ο Ρονάλντο που εμένα σου είπα και το μάλι του δεν μου κάνει, ήταν πολύ χάλια.
0: Εντάξει, αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Ναι. Αλλά γενικά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Εντάξει, τώρα τα πήρε κρανίο λοιπόν ο Ρονάλντο, πήρε τον τζετ αντιγιά. Και είπε, θα σας εξηγήσω άλλη ώρα τι και πώς. Είπε καλή επιτυχία σε όλους τους παίκτες, χωρίς καμία εξαίρεση. Ανεξαιρέτως, δεν ξέρω πού πήγαινε αυτό το καρφί, αλλά κάπου πήγαινε προφανώς. Η δήλωση του Ρονάλντο ήταν αυτή. Και κάπου πήρε το μάτι μου ότι ο πρόεδρος της Πορτογαλίας μίλησε και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Τι έχει γίνει με τον Ρονάλντο, τι κάνατε, τι γράφετε κτλ.
0: Κοίταξε, και ο Ρονάλντο, κύκλοι από το περιβάλλον του Ρονάλντο λένε ότι μετά το προηγούμενο μάτς που δεν είχε παίξει, που είχε γίνει το σκηνικό, είχε δεσμευτεί ο Ζεσούς ότι θα βγει στη συνέντευξη τύπου και θα. Αφού λέει, του ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του, είχε δεσμευτεί ότι θα βγει και θα πει κάτι.
1: Το λάθος του, τέλος πάντων. Ότι έκανε αυτό τύπου. Το λάθος.
0: Βγήκε όμως στη συνέντευξη τύπου πριν το προχθεσινό μάτς, δεν είπε κάτι τέτοιο ή το είπε πολύ διαφορετικό. Και εκεί τρελάθηκε ο Ρονάλντο και σου λέει: δεν γίνεται να παίζει εσύ με την ιστορία μου.
1: Και μην ξεχνάμε ότι για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, γιατί λένε είναι εγωιστής, είναι έτσι. Μα υπάρχει άνθρωπος που δεν είναι εγωιστής και θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Βρείτε μου έναν δηλαδή να το. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Μα δεν θα φτάνει ποτέ εκεί.
1: Ένα άνθρωπο που δουλεύει τόσο πολύ για το ποδόσφαιρο, που κάνει, που ασχολείται, που έχει αφιερώσει τη ζωή του. Αυτή είναι η αλήθεια. Απλόχερα βέβαια και το ποδόσφαιρο του τον έχει ανταμείψει, αλλά αυτό δεν είναι. Όχι, και ο ίδιος όμως έχει δώσει τα πάντα.
0: Μα δεν θα γινόταν αλλιώς. Και μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος κατάφερε περισσότερα πράγματα από ότι θα το αναλογούσαν με βάση το ταλέντο του. Υπάρχουν άλλοι που είχαν πολύ μεγαλύτερο ταλέντο και κατάφεραν τίποτα.
1: Ναι. Γιάννη, έχεις δει ανακοίνωση ΕΣΥΕΜΘ καταδικάζει επανειλημμένες δημόσιες επιθέσεις από επικεφαλής δημοτικής παράταξης και ιδιοκτήτη τηλεοπτικού σταθμού κάτω των δημοτικών μέσων ενημέρωσης, TV100 και FM100 και των εργαζομένων σε αυτά.
0: Ναι. Γιατί έγινε.
1: Και το λέω γιατί είναι και ιδιοκτήτης ο ίδιος και ο κύριος Καλόγυρος που είναι σε αυτόν αναφέρεται, τέλος πάντων. Δεν ξέρω γιατί βάζουν το όνομά, λες και ο άνθρωπος δημόσια τα δηλώνει. Δεν είναι ότι τα.
0: Μα στο Δημοτικό Συμβούλιο το.
1: Είναι δημόσια συνεδρίαση.
0: Το είπε. Ουσιαστικά σχολίασε αρνητικά ο κύριος Καλόγυρος. Καυτηρίασε μάλλον
1: το
0: κόστος ότι ζητήθηκε να μπει μια ένεση 200.000 ευρώ στην δημοτική επιχείρηση τηλεόραση και ραδιόφωνο, στην ΔΕΠΘΕ, TV100, FM100 και τα λοιπά. Και είπε ότι ποιος ο λόγος να πετάμε χρήματα σε μια μαύρη τρύπα.
1: Μάλιστα. Έτσι. Αυτό έφερε την αντίδραση των.
0: Μιλώντας για κόστος 3-4 εκατομμύριων ευρώ το χρόνο, αν θυμάμαι καλά.
1: Υπάρχει αυτή η ανακοίνωση που καταλήγει ότι στηρίζει δημοσιογράφους του Δημοτικού Μνημείου της Θεσσαλονίκης και υπερασπίζεται την επαρκή χρηματοδότηση όλων δημοσίων μέσων ως φορέων προάσπισης αξιόπιστης ενημέρωσης. Η σημερινή ανακοίνωση της SCM είναι αυτή. Μετά από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης, που ακούστηκαν αυτά τα πράγματα.
0: Είναι μια
1: συζήτηση.
0: Μια κουβέντα έτσι μεγάλη. Η δημοτική τηλεόραση που έχει προκαλέσει, μας έχει απασχολήσει αρκετά έτσι, τα τελευταία 2-3 χρόνια. Έγινε πολλή κουβέντα και για τη μετακόμιση της.
1: Ναι, εκείνο ξεπεράστηκε.
0: Στην δυτική πλευρά της πόλης. Πάντα μια τέτοια μετακόμιση προκαλεί και προβλήματα μέχρι να έρθουν να μπουν σε ρυθμούς, να προσαρμοστούν και οι εργαζόμενοι. Νομίζω ότι είμαστε τώρα σε ένα καλό σημείο.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι ξεκινούν σύμφωνα με δελτίο που μας έχει έρθει από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Γιουτικά, ότι σήμερα Παρασκευή ξεκινούν και τα τελευταία αδιάθετα σχολικά δρομολόγια για μαθητές ΑΜΕΑ. Είναι το πρόβλημα που υπήρχε με τα δρομολόγια, με τα κόστη που ζητούσαν. Ξεπεράστηκε με τις παρεμβάσεις του κ.
0: Έγινε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια.
1: Και όλο, με τον Αντιπεριφερειάρχη να ανεβάζουν τελικά, να ανεβαίνουν οι τιμές.
0: Ακριβώς.
1: Ζητούσαν,
0: από τις παρεμβάσεις του κ. Γιουτίκα και τις πιέσεις προς την κεντρική κυβέρνηση.
1: Έγινε, αυξήθηκαν αυτά τα ποσά.
0: Έγινε
1: οπότε
0: αυτό. Είχε μείνει ένα μικρό κομμάτι που δεν εξυπηρετήθηκε, δεν το ανέλαβαν. Ναι. Οι εταιρείες και με έξοδα της περιφέρειας, εξ ολοκλήρου της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, θα γίνει μεταφορά και αυτών των μαθητών. Οπότε τέλος καλό, όλα καλά.
1: Ναι, ναι, και εντάξει, είναι και κρίσιμο το κομμάτι, ειδικά το ΑΜΕΑ έχει και είναι παραπάνω, πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι, καθώς είναι και πιο δύσκολη η μετακίνηση αυτών των παιδιών, έτσι, δεν είναι. Και πρέπει και η πολιτεία να, σε αυτά τα θέματα να είναι έτσι όπως είναι στο συγκεκριμένο και να λύνεται οι λύσεις, οφείλει να το κάνει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Είχαμε και στο τι αδελφοποίηση, βλέπω καπί Κορδελίου Ευώς με το αεροκάστρο. Γίνονται αδελφοποιήσεις στον καπί, Γιάννη, θέλω αυτό να μου απαντήσεις. Πώς δηλαδή, απλά για να γνωρίζονται, ξέρεις, οι άνθρωποι, τέλος πάντων αυτό.
0: Γνωρίζονται,
1: είναι,
0: γίνονται.
1: Γιατί ήταν και χθες η Παγκόσμια ημέρα
0: μια μεγάλη ηλικιωμένο, τρίτης ηλικίας.
1: Τρίτης ηλικίας.
0: Οπότε στην πλατεία Βόσμου είχε μια πολύ ωραία γιορτή με μέλη και των ΚΑΠΗ του Δήμου Ελευθερίου Κορδελίου Βόσμου αλλά και του Δήμου Αεροκάστρου να πηγαίνουν στην πλατεία Βόσμου να παρακολουθούν ένα πολύ ωραίο μουσικό πρόγραμμα, αλλά είχε και σκετσάκια. Γιατί ξέρεις τώρα εκεί στο ΚΑΠΗ Κορδελιού Ευώσμου.
1: Γίνονται δραστηριότητες.
0: Γίνονται πραγματάκια.
1: Γίνονται πραγματάκια.
0: Έτσι, είχε πολύ, πολύ ωραίες δράσεις. Ήταν ο Δήμαρχος Ελευθερίου Κορδελιού Ευώσμου, κύριος Αλεξανδρίδης. Ο κύριος Τσακίρης, ο Δήμαρχος Αεροκάστρου, έλειπε εκτός.
1: Δικαιολογημένα.
0: Δικαιολογημένος, ακριβώς που τον φιλοξένησαμε.
1: Ήταν η κυρία Αλήρη,
0: ήταν στο εξωτερικό. Ήταν η κυρία Αλήρη, Χριστίνα Αλήρη, αντιδήμαρχος και υπεύθυνη για τα ΚΑΠΗ. Μια πολύ ωραία γιορτή.
1: Μπράβο, ωραία είναι.
0: Έδωσα και στην κυρία Αλήρη το λεύκομα του Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού Ευώσμου.
1: Μας έχει κουράσει ο Δήμαρχος με το προσθέτοντας και το Ελευθέριο, δηλαδή τρεις λέξεις Δήμος, δηλαδή Ήμαρτον και Δήμος τέσσερις. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι,
1: εδώ πάμε να πάμε σε σύντμηση.
0: Τι να κάνουμε.
1: Πώς το λένε, ΕΛΚΟΕ, πρέπει να γίνει ο Δήμος, πώς το κάνει, πρέπει να κάνει.
0: Υπήρχε πολύ μεγάλη έτσι, απέτηση λαϊκή και στεναχώρια και αίσθημα αδικίας από το Ελευθέριο.
1: Α, για το Ελευθέριο, ναι, σωστό,
0: γιατί
1: ξέρω, ναι.
0: Όταν ενώθηκαν οι δύο Δήμοι,
1: παλιό θέμα,
0: εξαφανίστηκε το Ελευθέριο.
1: Γιατί πριν ο Δήμος ήταν Ελευθερίου Κορδελιού, ο ένας.
0: Ο
1: άλλος ήταν Ευώσμου και έγινε μετά και χάθηκε το Ελευθέριο.
0: Τώρα επανήλθε. Αποκαθίσταται η αδικία.
1: Σωστό, Γιάννη, σωστό.
0: Με το θρυλικό χαρμάγκιο.
1: Έτσι, ωραία, λοιπόν. Ένα λεπτό πριν από τις 11 πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Είναι και Παρασκευή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Μεσολαβίου Σαββατοκύριακο. Να περάσετε ωραία. Να κερδίσει και η εθνική μας τη Γερμανία για χίλιους λόγους. Πέραν των αγωνιστικών. Εμείς βάζουμε όλα τα θέματα στο τραπέζι. Λοιπόν, ευχόμαστε. Φυσικά να γίνουν όλα καλά. Δεν είναι θέμα. Ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει και όχι να μας τρελαίνει.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, είμαι ο Θοδωρής Παπαδόπουλος. Απέναντί μου ο Γιάννης Καβιανίδης. Επί της ουσίας.
0: Ο Χρήστος Νάκος παραμένει και υποδέχεται την Όλγα Γιωβατζάκη και τον Σταύρο Αλχατζίδη που θα σας κρατήσει συντροφιά για την ενημέρωσή σας εδώ στον Flash 99,4.
1: Να είστε όλοι καλά.

0: Plus 99,4.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
4: με τον Σταύρο Αλχατζίδη
3: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
4: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
3: Δίνουμε βήμα σε όλους.
4: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
3: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
4: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.

0: lost my head and thought of all this cheap. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Φλάς ακούτε, 99,4. Σταύρος Αλχατζίδης, Σόλια Γιωβατζάκη, στα ραδιοφωνικά, με τον Χρήστο μας να μας κάνει την ηχοληψία.
1: Λοιπόν, τι να πούμε σήμερα, να πούμε ότι το θερμόμετρο έφτασε στους 14 βαθμούς και δεν ξέρουμε τι να βάλουμε, μπουφάν, ζακέτες, να φορέσουμε μακριμάνικα, κοντομάνικα.
0: Μην βάζετε τα καλοκαιρινά μέσα, βγάλτε όμως τα χειμερινά έξω.
1: Οπότε λίγο απ' όλα, έτσι.
0: Λίγο απ' όλα, γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε ακόμα ένα... Συνεχίζεται. Εντάξει, δεν έχει καλοκαίρι, αλλά...
1: Έχουμε μια παράταση του καλοκαιριού.
0: Καιρό,
1: με λίγο καιρό. Χαμηλές θερμοκρασίες.
0: Προφανώς αυτό σκέφτονται και οι πολιτικοί αρχηγοί. Και αύριο θα είναι όλοι στη Θεσσαλονίκη.
1: Από εδώ το πας, από εκεί το πας, θες να μας χαλάσει την ημέρα. Λοιπόν, καλημέρα από το πρωί φαίνεται.
0: Λοιπόν,
1: γιατί μας αλλάζεις?
0: Είμαι νευριασμένος, γιατί αύριο κανονικά είχα ρεπό, αλλά θα δουλεύω, γιατί θα βρίσκονται στην πόλη και ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, θα βρίσκεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα βρίσκεται και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Εντάξει, και εγώ θα σου πω, ζακέτα να μην ξεχάσεις να πάρεις, να χρησιμοποιείς τις αστικές συγκοινωνίες, γιατί έτσι προβλέπεται, να μην μπει στη λογική όμως να ξοδέψεις πάρα πολλά, γιατί λεφτά δεν υπάρχουν.
0: Λεφτά δεν
1: μέχρι τις 15 πρέπει να βγάλεις εις πέρας όλους τους λογαριασμούς.
0: Νομίζω ότι είχαμε κάνει μια συμφωνία μετά την έκθεση. Να μην έρθουν για λίγο, για τουλάχιστον ένα δίμηνο οι πολιτικοί αρχηγοί.
1: Και να μην έχεις πολλά έξοδα και τρέχεις δεξιά και
0: δεν
1: αριστερά.
0: Δεν είναι αυτό. Είπαμε να συνέλθουμε μία από την έκθεση, αλλά όπως φαίνεται, τώρα αυτό πάντως προσωπικά δεν το θυμάμαι. Τρεις πολιτικοί αρχηγοί έτσι σε νεκρό πολιτικά χρόνο να βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, αλλά να, συμβαίνουν και αυτά.
1: Το νεκρό χρόνο δεν μπορώ να καταλάβω που τον βρίσκεις.
0: Θεωρητικά είναι...
1: Εδώ έχουμε εγκαίνια κάθε τρεις και λίγο διάφορων μονάδων.
0: Ναι, έχουμε και
1: διάφορων έργων. Και εσύ μου λες νεκρός χρόνος.
0: Έλατε.
1: Μέχρι τις εκλογές θα την πηγαίνουν άλλη... και θα έρχονται. Χώνεψέ το.
0: Εδώ... Ο κύριος Μητσοτάκης πάντως θα είναι εδώ και την άλλη Πέμπτη. Και ο την ερχόμενη Πέμπτη πρέπει... θα πάει στη Χαλκιδική για να γενιάσει το έργο των σκουριών.
1: Ναι, πρέπει να είναι εδώ, είναι πρωθυπουργός, θα πρέπει να έρχεται και λίγο στο γραφείο του, να βλέπει τι ακριβώς γίνεται.
0: Εντάξει, να
1: μιλάει και με τους τοπικούς φορείς. Mm-hmm. Οπότε το θεωρούμε φυσιολογικό, γιατί να μην ξεχνάμε ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια είδαμε πρωθυπουργός να έχει την έδρα του στη Θεσσαλονίκη.
0: Έλατε. Παρεπιπτόντως, ο κύριος Ανδρουλάκης επίσης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε, είναι βουλευτής Θεσσαλονίκης, δεν είναι. Κατέχει την έδρα εδώ πέρα της Θεσσαλονίκης.
1: Όπως καταλαβαίνεις, δίκαια έχουμε τον τίτλο της συμπρωτεύουσας, έτσι.
0: Μη λες για συμπρωτεύουσα, δεν μπορώ να τα ακούω.
1: Μερικοί δεν θέλουν. Πώς να το κάνουμε, αφού είμαστε. Πρωτεύουσα δεν πρόκειται να γίνουμε.
0: Πρωτεύουσα δεν είμαστε. Μία πρωτεύουσα. Μία πρωτεύουσα έχει. Και από εκεί και πέρα όλες οι υπόλοιπες είναι πόλεις. Τώρα θα σε ρωτήσω, ποια είναι η συμπρωτεύουσα της Σουηδίας δηλαδή, της Δανίας και της Νορβηγίας και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Εμείς είμαστε παγκόσμια πρωτοτυπία. Βγάζουμε τίτλους από το πουθενά.
0: Βγάζουμε τίτλους παρηγοριά στον άρρωστο.
1: Κοίταξε, και εφόσον μας τον είχαν δώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Μητρόπολη των Βαλκανίων και...
1: Είμασταν πάλι.
0: Τώρα.
1: Συνεχώς αντιρρήσεις, Σταύρο. Ας ξεκινήσουμε λίγο ευχάριστα
0: αυτά.
1: Τη μέρα μας, σε παρακαλώ πολύ.
0: Θα πεις
1: σε
0: την
1: παρακαλώ
0: κίνηση.
1: Πολύ. Όχι, δεν θα πω την κίνηση. Θα πω ότι σήμερα πληρώνονται τα επιδόματα. Πολλοί κόσμος τα περιμένει για να ελαφρύνει λίγο την τσέπη του. Πάρα πολλοί περιμένουν τη συντάξη. Σήμερα, παιδιά, η τελευταία ημέρα καταβολής των συντάξεων είναι Παρασκευή έως το απόγευμα στις 6 ώρα. Επιδόματα μητρότητας, επιδόματα ανεργίας και επιδόματα προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Σήμερα είναι η καταβολή και ο ΠΚΑ πληρώνει σήμερα και το επίδομα παιδιού. Μέχρι σήμερα καταληκτική ημερομηνία το απόγευμα. Οπότε άσε λίγο να αγαλιάσει η καρδούλα μας και να χορτάσει τσέπη μας για λίγες μέρες. Μη μας ρίχνεις κατευθείαν στην κατάθλιψη.
0: Κάτι μου λέει ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι γεμάτα τα μαγαζιά. Πληρώνονται σήμερα όλα.
1: Και τα σούπερ μάρκετ να δεις τι θα γίνει. Χαμός, φωτιά θα πάρουνε. Λοιπόν, και επειδή έχετε συνηθίσει κάθε πρωί να σας λέμε την κίνηση στους δρόμους, θέλω να σας πω ότι από τα Μάλγαρα μέχρι και το ύψος της Τριανδρίας ο δρόμος είναι καθαρός. Με μία μικρή εξαίρεση βέβαια, από τα Μάλγαρα μέχρι την Ευκαρπία, αυτή τη στιγμή υπάρχει αυξημένη κίνηση. Όσον αφορά τώρα την πόλη και τα εσωτερικά της, να σας πω ότι κατεβαίνοντας... πολύ ανήσυχος είσαι. θέλεις να τα βρεις με τον Χρήστο. Βρείτε τα ίδιο σας μέχρι να πω την κίνηση. Λοιπόν, ότι κατεβαίνοντας από τα Πεύκα, από τις πρώτες πρωινές ώρες, παιδιά, επειδή έχει ένα φανάρι και επειδή γίνονται έργα, υπάρχει μια αυξημένη κίνηση. Αυτή την ώρα έχει μειωθεί κατά πολύ, κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες. Το παρατηρούμε αυτό, διότι ο κόσμος πάει στις δουλειές του, πηγαίνει τα παιδιά στο σχολείο. Τώρα είναι λίγο σε πιο φυσιολογικά επίπεδα. Εκεί στην Νεάπολη έχουμε ένα κόλλημα. Και πιο συγκεκριμένα στην λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου προς την έξοδο για τον περιφερειακό. Κατεβαίνοντας λοιπόν πιο κάτω και πηγαίνοντας στην Εγνατία, βλέπουμε ότι εδώ και ένα 20 λεπτό είναι μποτιλιαρισμένη. Επίσης μποτιλιαρισμένη είναι και η δωδεκανή σου, εισέβαλε στο στούντιο ο Χρήστος Νάκος. Είναι η πρώτη παγκόσμια φορά που θα το δείτε. Λοιπόν, πηγαίνοντας προς την Ερμού, επίσης θέλω να σας πω ότι υπάρχει έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση αυτή την ώρα. Και βγαίνοντας από την Ερμού, πηγαίνοντας προς τα ανατολικά, πολύ ανατολικά όμως, στο ύψος εκεί της ανάληψης, στην Αλεξάνδρου Σταύρου, έχουμε ένα κόλλημα το οποίο ξεκίνησε εδώ και ένα μισάωρο, λόγω του ότι έμεινε ένα αυτοκίνητο στο δρόμο, συμβαίνουν και αυτά, οπότε θα προσπαθήσετε λίγο με υπομονή να αντιμετωπίσετε το φαινόμενο αυτό, της καθυστέρησης. Πηγαίνουμε προς την Καπετάν Γκάνη στην Καλαμαριά και βλέπουμε ότι και εκεί υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση αυτή την ώρα και στην Χαλδιά στο ίδιο και βγαίνοντας από την πόλη, πηγαίνοντας για τη Θέρμη στο σημείο από την Λίδα Μαρία έως και την Θέρμη έχουμε έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Βέβαια θέλω να σου πω ότι παραδόξως, μου το εξηγούσες και εσύ πριν 5 λεπτά, ότι σήμερα ήρθες πάρα πολύ γρήγορα, έτσι, δεν αντιμετώπισες κανένα πρόβλημα.
0: Ναι, δεν είχε καθόλου κίνηση στο κέντρο, πράγμα το οποίο διευκόλυνε τις μετακινήσεις, όχι μόνο τη δική μου, όλων. Μακάρι να είναι έτσι συνέχεια δηλαδή.
1: Ισορρόπησε την χθεσινή και την προχθεσινή έτσι κατάσταση. Διότι είχαμε το φαινόμενο με τη βόμβα στα δικαστήρια και γινόταν ένα αλαλούμ στο κέντρο.
0: Καλά, αυτό ήταν.
1: Προχθές πάλι είχαμε την κυκλοφοριακή ρύθμιση στους δρόμους λόγω των διαγραμμίσεων και των έργων και γινόταν ένας πανικός. Να σου υπενθυμίσω ότι για άλλη μια φορά και στην περιοχή εκεί πέρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Ημαθίας γίνονται έργα. Αλλά και στη Θεσσαλονίκη Σμουδανίων το ίδιο γίνονται ασφαλτοστρώσεις και διαγραμμίσεις. Έργα γίνονται και στο ύψος του Σταυρού, πηγαίνοντας για την Καφάλα, κόψιμο δέντρων σε εκείνη την περιοχή. Πολλά τα έργα, παιδιά. Γενικά, όλη τη διάρκεια του χειμώνα θα έχουμε έργα, αφού δεν τα είδαμε το καλοκαίρι, τουλάχιστον να τα δούμε να ολοκληρώνονται μέσα στο χειμώνα. Τώρα για τα πλημμυρικά επεισόδια που είχαμε στην Κρήτη.
0: Εδώ είναι τα δύσκολα.
1: Να αναφερθούμε λίγο και σε αυτά. Πάρα πολλές πλημμύρες, είδαμε οι κάτοικοι στην Κρήτη να είναι ξεσηκωμένοι. Υπάρχει μια αναστάτωση για την επόμενη μέρα τι ακριβώς θα συμβεί. Είχαμε και ένα νεκρό.
0: Είναι χθες που σας λέγαμε ότι αγνοείται ένας άντρας. Τελικά αυτός ο άντρας βρέθηκε νεκρός. Το κακό με την Κρήτη είναι ότι δεν τελειώσαμε. Έρχεται και νέο κύμα κακοκαιρίας. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι τώρα σε μια κατάσταση ανησυχίας. Όπως καταλαβαίνετε, δεν ξέρουν τι θα τους ξημερώσει.
1: Το οποίο κύμα κακοκαιρίας εξελίσσεται σε όλη την Ελλάδα. Δώσανε βροχές από σήμερα το βράδυ. Οπότε
0: στη
1: λίγο...
0: Θεσσαλονίκη πάντως δεν έχει.
1: Χαμηλής δόσης βροχή δώσανε. Στη Χαλκιδική όμως υπάρχει κίνδυνος. Στον Εύρο υπάρχει κίνδυνος. Στην Καβάλα υπάρχει κίνδυνος. Και από Πελοπόννησο και κάτω επίσης είπανε έντονες βροχοπτώσεις. Οπότε θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Τώρα να μου πεις πόσο προετοιμασμένος να είσαι.
0: Δηλαδή τι μπορείς να κάνεις.
1: Τουλάχιστον...
0: Τα μόνα μέτρα προφύλαξης είναι να μην κυκλοφορείς.
1: Αυτό. Να παραμείνεις στο σπίτι σου. Να προσπαθείς να προστατεύσεις λίγο το σπίτι σου. Να μην έχεις ανοιχτές τέντες, γλάστρες και όλα τα σχετικά. Να μην προκαλέσουν τουλάχιστον κάποια έτσι επεισόδια. Τώρα όσον αφορά τα πλημμυρικά φαινόμενα, τα τελευταία χρόνια ακούμε να γίνονται διάφορες τέτοιου είδους, ας πούμε, καταστάσεις. Υπάρχουν και πάρα πολλές κακοτεχνίες στους δρόμους, με αποτέλεσμα η πλημμύρα να πηγαίνει και σε πάρα πολλά σπίτια, σε πάρα πολλές επιχειρήσεις, να μένουν χωρίς αποζημιώσει οι άνθρωποι. Έχουμε δει και άλλες παρόμοιες καταστάσεις. Υπάρχει μέτρο σύγκρισης και στο τέλος καταλήγουν οι άνθρωποι να μην αποζημιώνονται, να μένουν πολλές φορές σε κοντέινερ, να μην επεμβαίνει γρήγορα ο κρατικός μηχανισμός και να είναι όλοι επί ξύλου κρεμάμενοι.
0: Το βασικό πρόβλημα πάντα σε αυτές τις καταστάσεις είναι τα ρέματα. Όταν τα νερά δεν βρίσκουν διέξοδο να φτάσουν προς τη θάλασσα, τότε δημιουργούνται τα προβλήματα.
1: Καλώς ή κακώς φροντίσαμε.
0: Να τα ακούμε και εμείς εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Φροντίσαμε στην Ελλάδα να τα παζώσουμε όλα,
0: γιατί
1: έτσι.
0: Γιατί και εδώ πέρα έχουμε ζητήματα.
1: Και εμείς είχαμε περιοχές όπως είναι τα Πεύκα, όπως είναι η Σταυρούπολη, όπως είναι από την άλλη
0: ο
1: πλευρά
0: Ανατολικά. Ο σταθμός που πλημμυρίζει συνέχεια,
1: ναι,
0: η Αγίων
1: Πάντων. Από την άλλη πλευρά Κωνσταντινοπολίτικα, η Πηλαία. Έχουμε περιοχές που είχαν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στη διάρκεια των περασμένων χρόνων. Βέβαια δεν ξέρω τι ακριβώς.
0: Τώρα δεν θέλω να ρωτήσω, να μην γίνω τέτοιος γκρινιάρης πάλι. Θα γίνω βέβαια. Αλήθεια, αυτά τα φρεάτια έχουν καθαριστεί? Δηλαδή άμα βρέξει, υπάρχει μια έντονη βροχόπτωση στη Θεσσαλονίκη, τα φρεάτια έχουν καθαριστεί άραγε?
1: Την προηγούμενη μέρα της καταιγίδας δεν καθαρίζονται ποτέ. Την επόμενη μέρα, εφόσον έχουμε πλημμυρίσει,
0: την επόμενη μέρα τι να το
1: μπαίνουν
0: κάνουμε
1: στη διαδικασία και τα καθαρίζουν.
0: Την επόμενη μέρα θα έχουμε πλημμυρίσει.
1: Να σου δώσω εγώ την απάντηση, λοιπόν. Μπορεί να γελάμε, αλλά δεν είναι για γέλια η κατάσταση.
0: Αν είναι να λειτουργούμε με αυτές τις λογικές, εντάξει. Το ζήτημα είναι ότι η πολιτεία, και όταν λέω η πολιτεία εννοώ και η κεντρική διοίκηση, εννοώ και την τοπική αυτοδιοίκηση, εννοώ και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ότι αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα φροντίζουν προτού συμβούν.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι για άλλη μια φορά θα είναι κλειστό το τμήμα του περιφερειακού λόγω του flyover.
0: Καλά, αυτό δεν είναι
1: Έχει γίνει μια συνήθεια πλέον. Έχει γίνει μια συνήθεια πλέον για τους Θεσσαλονικείς. Από τις 11.30 ώρα το βράδυ μέχρι τις 5.30 ώρα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην ανατολική κατεύθυνση από το ρεύμα προς Χαλκιδική, προς αεροδρόμιο, της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού και επίσης τον κόμβο Επταπηργίου και Τριανδρίας. Να σου δώσω και άλλη μια είδηση. Οι κάτοικοι οι οποίοι μένουν στην Καλαμαριά σήμερα θα έχουν την τιμή να υποδεχτούν την τίμια κάρα του Αγίου Παντελεήμονος από την Ιερά Μονή Παναχράντου Άνδρου. Η επίσημη υποδοχή λοιπόν θα γίνει σήμερα το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη. Είναι προγραμματισμένη γύρω στις 7.30 ώρα και την τίμια κάρα θα υποδεχτεί η επικεφαλής του Ιερού
0: Πλήρου. Τι με κοιτάζεις, δεν θα πάω.
1: Όσοι θέλεις μπορούν να πάνε πάντως. Εμείς το προτείνουμε. Ο Σεβασμιότατος θα είναι Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, ο κύριος Ιουστίνος. Και αμέσως μετά θα έχουμε την ακολουθία της Ιεράς Αγρυπνίας. Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην Θεσσαλονίκη ή θέλετε να επισκεφτείτε την πόλη και να μπείτε στη διαδικασία να προσκυνήσετε, από τις 7.30 ώρα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες θα έχετε δυνατότητα αυτή, μέχρι και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου θα παραμείνει εδώ.

0: Επιστρέψαμε στο Flash 99,4 στην εκπομπή ραδιοφωνικά. Έχουμε μαζί μας και τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Νικής Γιαννής, Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης γιατί της παράταξης η πόλη ανάποδα, γιατί η συγκεκριμένη παράταξη φαίνεται ότι δεν περιμένει τις εκλογές για να κάνει αισθητή την παρουσία της και έχει κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν αύριο και το ερχόμενο Σάββατο. Η πρώτη θα γίνει στο πάρκο του πεδίου του Άρεως αύριο στις 6 και το ερχόμενο Σάββατο θα γίνει στην πλατεία Μακεδονομάχων. Κύριε Νικής Γιαννή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, άρχισε η προεκλογική περίοδος? Σας βλέπουμε δραστήριους.
1: Κάθε μέρα Σάββατο που λέει.
0: Ναι.
1: Όπως το είπατε και εσείς, προσπαθούμε τουλάχιστον.
0: Δεν βλέπουμε άλλες παρατάξεις να κάνουν κάποιες εκδηλώσεις.
1: Γιατί για μας οι εκλογές δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι απλώς μια στιγμή στη συνολική μας δράση. Δηλαδή αυτό το μικρό φεστιβαλάκι που αναφέρατε και εσείς, αυτές οι δύο εκδηλώσεις, είναι η τέταρτη φορά που γίνεται. Ξεκίνησε όντως πριν τις εκλογές, αλλά από εκεί και πέρα κάθε χρόνο αυτή την περίοδο κάνουμε 2-3 εκδηλώσεις πάντα σε γειτονιές, σε διαφορετική γειτονιά όσο γίνεται κάθε φορά, για να γνωριζόμαστε με τους ανθρώπους, να μοιραζόμαστε απόψεις, να μαθαίνουμε περισσότερα πιο κοντά τα προβλήματά τους, να τους λέμε τη γνώμη μας. Είναι δηλαδή μια πάγια δραστηριότητα του σχήματος.
0: Και καλά κάνετε. Τώρα, αύριο, το ένα ζήτημα αφορά τις γειτονιές για τους κατοίκους ή για το τουριστικό κεφάλαιο. Φυσικά είναι τεράστιο ζήτημα γιατί από τότε που έχουν δημιουργηθεί τα ζητήματα αυτά όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα νίκια έχουν εκτοξευθεί.
1: Έτσι. Νομίζω ότι το στεγαστικό πια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της καθημερινότητας των ανθρώπων. Δηλαδή και με νούμερα, που τα νούμερα βέβαια πολλές φορές κρύβουν την πραγματικότητα, το ποσοστό των ανθρώπων που δίνει πάνω από το 30 και 40% του μηνιαίου εισοδήματός του στο κόστος κατοικίας είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Ακόμα δηλαδή είτε είναι νίκη, που η πλειοψηφία πια, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, ζει σε νίκη. Είτε είναι στεγαστικό δάνειο, είτε είναι όλο το κόστος συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών, φεύγει πια το μεγαλύτερο κομμάτι του εισοδήματός μας, φεύγει στη στέγη. Ο υπερτουρισμός είναι μία από τις αιτίες, ένας από τους παράγοντες που αυξάνουν τα νίκια, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά γύρω από την κατοικία και με αφορμή το τουρισμό στείνεται μια τεράστια κερδοσκοπική επιχείρηση. Δεν έχει να κάνει με τον νόμο προσφοράς και ζήτηση, έχει να κάνει με την ασυδοσία των ιδιοκτητών, η οποία φυσικά εξυπηρετείται και από τις κρατικές πολιτικές. Και έτσι υπάρχει μια τεράστια μεταφορά εισοδήματος, μια κλοπή στην πραγματικότητα, αυτό που πρέπει να νοικιάσουν από τους ιδιοκτήτες, μικρούς και μεγάλους. Mm-hmm.
0: Ωραία. Το άλλο ζήτημα αφορά τη σχολική στέγη, έτσι.
1: Και ναι, και πάει λίγο πακέτο.
0: Θέλετε να αναφερθείτε?
1: Ναι, πάει λίγο πακέτο, γιατί τι συμβαίνει?
0: Σε τι κατάσταση είμαστε νίκια τώρα και τι ζητάμε, τι ψάχνουμε, αν επαρκούν οι υποδομές?
1: Ναι, καταρχάς η αφορμή που κάνουμε την εκδήλωση είναι ότι υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη κάποιες περιπτώσεις, όπως το 21ο, που είναι και εκεί κοντά στη γειτονιά των νηπιαγωγείων, όπου οι κάτοικοι, η αλυσίδα ή παρακάτω τα Μάρμαρα Μόσχου, είναι πολλές περιπτώσεις όπου οι κάτοικοι έχουν οργανωθεί, έχουν φτιάξει τις δικές τους πρωτοβουλίες και διεκδικούν κάποια συγκεκριμένα οικόπεδα να γίνουν σχολική στέγη που τόσο τη χρειάζονται, ειδικά σε εκείνες πυκνοκατοικημένες γειτονιές. Εμείς ως σχήμα πάντα στεκόμαστε δίπλα στους κατοίκους και στους αγώνες τους και γι' αυτό τους καλούμε και σε αυτή την εκδήλωση να μοιραστούν τις θέσεις τους. Όμως πάει πακέτο με τη στέγη, αυτό πήγαινα να πω πριν, δεν τα αθροίζουμε απλώς, γιατί τι συμβαίνει? Τα ακριβά νίκια διώχνουν τους ανθρώπους από την πόλη μας. Ξέρετε, η Θεσσαλονίκη έχει χάσει τις τελευταίες 3 δεκαετίες το 20% του πληθυσμού της και συνεχίζει να μειώνεται με ραγδαίο ρυθμό. Φεύγουν οι άνθρωποι, αναγκάζονται να πάνε σε άλλες περιφερειακούς δήμους, ας πούμε στη Θέρμη ή στη Νεάπολη.
0: Φεύγουν από το Δήμο Θεσσαλονίκης και
1: πηγαίνουν
0: σε
1: περιφερειακούς δήμους. Γιατί δεν αντέχουν το κόστος.
0: Δεν αντέχουν το κόστος διαβίωσης. Το κέντρο έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολο.
1: Πηγαίνουν στους γύρω δήμους με αποτέλεσμα και τα σχολεία να συρρυκνώνουν. Mm-hmm. Και κάθε χρόνο να κλείνουν σχολεία και όλη η πόλη να αλλάζει χαρακτήρα. Ξέρετε, εκεί που Είχαμε μια πόλη με γειτονιές, με τους κατοίκους της, με τα μαγαζιά τους, με την καθημερινότητά τους. Τώρα αρχίζουμε να νιώθουμε λίγο ξένοι στην ίδια μας την πόλη. Να κυριαρχεί το τουριστικό κεφάλαιο παντού, να κυριαρχούν οι ίδιες αλυσίδες καταστημάτων, να κυριαρχούν οι επιχειρήσεις, τα ξενοδοχεία, τα Airbnb. Και να νιώθουμε ότι χάνουμε τη γη κάτω από τα πόδια μας.
0: Το διαπιστώνω κι εγώ, γιατί τους τελευταίους μήνες έχω γίνει κι εγώ κάτοικος κέντρου και πραγματικά εκπλήσωμαι με αυτά που βλέπω. Όταν βλέπεις παντού κλειστά μαγαζιά, στη Λεωφόρο Στρατού, στην Παπάφη και γενικά σε όλους τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, τα οποία κλειστά μαγαζιά γίνονται σπίτια, γίνονται loft. Η μόνη αξιοποίησή τους πλέον είναι αυτή. Έχει χαθεί η συνοχή της παραδοσιακής γειτονιάς. Μάλιστα. Να σας ρωτήσουμε και κάτι ακόμα. Με το ζήτημα της ΔΕΘ τι γίνεται, γιατί ήσασταν η παράταξη που το σήκωσε, το κουβάλισε.
1: Και εμείς και άλλες παρατάξεις δεν θέλουμε να μονοπολούμε. Τότε το έχουμε ως αρχή.
0: Σε τι φάση βρισκόμαστε λοιπόν τώρα?
1: Κοιτάξτε, όπως ξέρετε είναι στον αέρα ο διαγωνισμός. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι κερδίσαμε κάποια πράγματα παρά την πεισματική άρνηση και την παράνομη άρνηση της διοίκησης Αγγελούδη να κάνει το δημοψήφισμα που τόσο θα προφύλασε την πόλη και θα την οχύρωνε απέναντι σε άλλα σχέδια. Κερδίσαμε κάποια πράγματα, μειώθηκε η έκταση των κτηρίων που είναι να οικοδομηθεί όντως. Είναι ο διαγωνισμός στον αέρα και τώρα υπάρχει ένα άλλο μεγάλο επίδικο και σε αυτό θα επικεντρωθούμε το επόμενο. Να σας το πω με ένα τίτλο μόνο. Ότι έχουν εξασφαλιστεί ότι 120 στρέμματα θα μείνουν ως αδόμητος χώρος, okay. Το θέμα είναι όμως ο χαρακτήρας αυτών των 120 στρεμμάτων. Γιατί η περιγραφή που γίνεται στο διαγωνισμό για το τεχνικό έργο ή στη μελέτη για το νέο ειδικό πολεοδομικό δεν παραπέμπει δυστυχώς σε πάρκο, πόσο μάλλον σε μητροπολιτικό πάρκο. Mm-hmm. Παραπέμπει περισσότερο σε ένα προάβλιο χώρο της ΔΕΘ, τον οποίο η ΔΕΘ θα τον χρησιμοποιεί κατά το δοκούν, θα το περιφράσει. Δεν θα είναι πράσινο στη μεγάλη του ενότητα, θα είναι με σκληρές επιφάνειες, με τσιμέντο δηλαδή, και θα μπορεί να γίνονται εκεί υπαίθριες εκθέσεις, εκδηλώσεις κτλ. Δεν είναι αυτό που θέλουμε. Δεν θέλουμε έναν προάβλιο χώρο μιας ιδιωτικής επιχείρησης. Χρειαζόμαστε επειγόντως πράσινο. Άρα ακόμα και αυτά τα 120 στρέμματα που καταφέραμε να διασώσουμε, θα δώσουμε τα επόμενα 2-3 χρόνια μια μεγάλη μάχη να εξασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον αυτά θα μείνουν όσο πιο πράσινο γίνεται.
2: Εσείς αρχικά λέγατε ότι το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων θα μείνει χωρίς περίφραξη, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, την εξωτερική περίφραξη είναι και λίγο τεχνικό ζήτημα. Δηλαδή το αν υπάρχει σε κάποια σημεία μια περίφραξη, αλλά ταυτόχρονα το πάρκο να είναι άμεσα διαθέσιμο, ανοιχτό, δημόσιο, ελεύθερο σε όλους τους κατοίκους, είναι αυτό που ζητάνε. Τώρα τεχνικά αν σε κάποια σημεία υπάρχει μια περίφραξη, ένα πεζοδρόμιο ή όχι, δεν είναι το σημαντικό. Εδώ όμως δεν είναι μόνο το αν θα υπάρχει μια τυπική περίφραξη, είναι ότι θα κλείνει η ΔΕΘ, έτσι περιγράφεται μέσα στο μελέτη για το νέο πολεοδομικό, θα κλείνει όσους χώρους θέλει και να τους χρησιμοποιεί για τους δικούς της σκοπούς. Για υπέρθειες εκθέσεις στην πραγματικότητα. Οπότε δεν θα είναι διαθέσιμο, δεν θα είναι δημόσιο, δεν θα είναι ελεύθερο.
2: Θεωρείτε το σχέδιο δηλαδή ότι είναι προβληματικό εξ αρχής, έτσι?
1: Είναι πολύ προβληματικό. Πέρα από το ότι εμείς διαφωνούμε με αυτό το σχέδιο συνολικά, ξέρετε. Πιστεύουμε ότι μια πραγματικά αναπτυσσόμενη ΔΕΘ με προοπτική και ένα πραγματικό Μητροπολιτικό Πάρκο δεν χωράνε στην ίδια θέση.
2: Το θέμα είναι και κατά πόσο βιώσιμο θα είναι, κύριε Νικήσιανη. Δηλαδή, εμείς γι' αυτό αναρωτιόμαστε περισσότερο, αν υπάρχει βιωσιμότητα στο πλάνο αυτό.
1: Σαφώς, γιατί βλέπουμε μια ΔΕΘ που συρρυκνώνεται, αποκτά λιγότερους χώρους, ενώ εμείς θέλαμε μια ΔΕΘ που αναπτύσσεται. Γι' αυτό προτείναμε να γίνει ένας δεύτερος χώρος στη Σύνδο και να κρατήσει τα ιστορικά κτίρια στο κέντρο. Εδώ πάνε όλα λάθος και γκρεμίζουν τα ιστορικά κτίρια. Και θα χτίσουν άλλα κτίρια στο κέντρο, τεράστια και αυτά, και θα επιβαρύνουν το κέντρο και με τις κατασκευαστικές εργασίες και με τη λειτουργία, και θα μειώσουν το πάρκο και όλα αυτά για να χωρέσουν όλες οι ανάγκες στο ίδιο οικόπεδο, το οποίο δεν γίνεται. Γι' αυτό και εμείς από την αρχή και ακόμα επιμένουμε ότι το σωστό σχέδιο, αυτό που είχε συμφωνήσει άλλωστε όλη η πόλη για δεκαετίες, ήταν μια νέα ΔΕΘ εκτός, διατήρηση των ιστορικών κτιρίων για ήπιες χρήσεις μέσα και ένα πραγματικά μεγάλο πάρκο. Δεν κέρδισε αυτή η λύση γιατί την έκοψαν αυταρχικά από το δικαίωμα των πολιτών να εκφραστούν γύρω από αυτή τη λύση με το δημοψήφισμα. Μα αφήνουμε λοιπόν προς το παρόν στην άκρη, αλλά και η λύση που τελικά φαίνεται να επιλέγεται, των 120 στρεμμάτων αδόμητος χώρος και των δύο καινούριων κτηρίων, δεν είναι αυτή τη στιγμή, δεν εξασφαλίζει τους όρους για να είναι πραγματικό πάρκο. Πρέπει να παλέψουμε ακόμα και για αυτά τα 120 στρέμματα, μέτρο το μέτρο, δέντρο το δέντρο, όπως το λέμε, να αποκτήσουν ένα χαρακτήρα τουλάχιστον αυτά πραγματικού πρασίνου.
0: Μάλιστα. Κύριε Κινικήσιανή, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Αφού πούμε πρώτα ότι αύριο στις 6 είναι. Στις 6 δεν είναι το ραντεβού.
1: Ναι, ναι, στις 6 μιλάμε είναι το για ραντεβού. Στέγη.
0: Μιλάτε για τη στέγη. Στο πάρκο που βρίσκεται στο πεδίο του Άρεως.
1: Απέναντι από την Ερτρία.
0: Και μετά έχει και συναυλία με τους
1: Λακυρντή.
0: Ναι. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα
2: σας
0: πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Καλά. Επίσης, για χαρά.

0: Plus 99,4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, πάντως το θέμα είναι ότι
1: νόμιζα θα πεις
0: δράσεις.
1: Κάτι που αλλάξαμε θέσεις. Σήμερα έχουμε αλλάξει θέσεις.
0: Το θέμα είναι ότι γίνονται δράσεις στην πόλη, θέλω να σου πω. Δηλαδή σιγά σιγά βλέπουμε, ρε παιδί μου, η πόλη να αρχίζει να αλλάζει. Δεν ξέρω άμα είναι φαινόμενο προεκλογικό, αλλά διάφορα φεστιβάλ θα ξεκινήσουν, ρε παιδί μου, να γίνονται. Ήδη βλέπουμε αυτήν εδώ τη δράση,
1: για
0: τώρα
1: πες,
0: από την πόλη ανάποδα. Στην Αθήνα έχουμε μια παρόμοια δράση, έχουμε το Φεστιβάλ Ελευθερίας από την Πλεύση Ελευθερίας. Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Λέει Ρεματιά στο Χαλάνδρι. Νερό, ειρήνη, δικαιοσύνη και Παλαιστίνη.
1: Α, αυτά είναι.
0: Τα συνδυάζει και τα τέσσερα.
1: Έτσι πρέπει. Είναι πολυπίκυλη η εκδήλωση.
0: Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, ξεκινάμε σιγά σιγά και προσπαθούμε να προσελκύσουμε νέο κόσμο, έτσι.
1: Κοίταξε να δεις, είμαστε σε προεκλογική περίοδο και πλέον το κάθε κόμμα φροντίζει να έχει από κοντά τους ψηφοφόρους του και φροντίζει να έχει από κοντά τους ανθρώπους, να δηλώνει δηλαδή ότι είναι παρόν, έτσι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι και στην Αθήνα η έναρξη της εκδήλωσης αυτής θα γίνει 7 η ώρα, στο χώρο της Ρεματιάς. 8.30 ώρα θα είναι η κεντρική ομιλία της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Μετά θα υπάρχει ένα μουσικό μέρος, το οποίο θα παραχωρηθεί στην η σκηνή στη Τζόρτζια και το μουσικό συγκρότημα Μπλε. Και η εκδήλωση θα κλείσει με σατυρικά τραγούδια από τον Τζο Ντί και τη μουσική παράσταση Αϊσιχτήρ με την Χριστίνα Κουλάκου και Οκταμελή Μπάντα. Όσοι θέλετε λοιπόν μπορείτε να πάτε για να την απολαύσετε. Όσοι βρίσκεστε στην Αθήνα βέβαια.
1: Και από τη Θεσσαλονίκη μπορείτε να ξεκινήσετε, αν και ο καιρός δεν είναι καλός.
0: Τι να ξεκινήσεις παιδί μου, και να είναι οι άνθρωποι μέχρι τις 7 η ώρα. Εντάξει, λίγο δύσκολο, θα τους βγουν τα ζωδικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουν στην ώρα τους. Λοιπόν,
1: να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στην Πιερία. Έτσι, συναντήθηκε τώρα που είναι σε μια σύσκεψη. Νωρίτερα πάντως, πριν από λίγη ώρα τέλος πάντων, είπε κάποια πράγματα, είπε ότι για την κυβέρνηση δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή και ότι η κυβέρνηση, το κόμμα του αποδίδει τεράστια σημασία στην περιφερειακή σύγκληση. Να τα δούμε αυτά στην πράξη όμως, έτσι, όχι μονάχα να τα λέμε, γιατί η περιφέρεια περνάει δύσκολες εποχές. Γιατί η περιφέρεια μένει πίσω σε σχέση με τις πόλεις και αυτό που χρειάζεται είναι να δημιουργηθούν υποδομές έτσι ώστε να γίνουν ελκυστικές κάποιες περιοχές της περιφέρειας, ώστε να πάει ο κόσμος, έτσι, όχι να μαζευόμαστε όλοι στις πόλεις.
0: Το πιστεύεις εσύ τώρα αυτό?
1: Το πιστεύω και κανονικά έτσι θα έπρεπε
0: να είναι. Το ακούμε
1: τα τελευταία
0: 50 χρόνια.
1: Αλλά δυστυχώς, ναι, εντάξει, το ακούμε τα τελευταία 50 χρόνια, το ακούμε και τα τελευταία χρόνια, αλλά το πρόβλημα είναι ότι σε λίγο δεν θα έχουμε αγρότες, δεν θα έχουμε κτηνοτρόφους, θα τα εισάγουμε όλα, τι θα γίνει?
0: Αυτό που ως επιτοπλίστων πάντα λίγο πριν τις εκλογές όλοι σκέφτονται την περιφέρεια και την επισκέπτονται, εμένα με εξοργίζει. Εγώ επειδή πηγαίνω πάρα πολύ τακτικά στην επαρχία, θέλω να σου πω, και φροντίζω να έχω και επαφή με τους ανθρώπους εκεί, θα σου μεταφέρω εγώ ένα δικό τους μήνυμα. Καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς δηλώνουν ότι είναι παραπονεμένοι και εγκαταλειμμένοι. Και πιστεύουν οι άνθρωποι ότι μόνο την προεκλογική περίοδο τους δίνει.

0: θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γι' αυτό και τελικά στην περιφέρεια μένουν οι μεγαλύτεροι στην ηλικία. Διάβαζα κάπου, και αυτό είναι τραγικό δηλαδή, ότι ο εύρος αυτή τη στιγμή στο μεγαλύτερο ποσοστό του κατοικείται από ανθρώπους που είναι πάνω των 60 ετών.
1: Λογικό,
0: μιλάμε για
1: βρίσκω
0: ένα συντριπτικό ποσοστό, έτσι,
1: έχεις
0: άνω το 60-70%. Έχω πάει,
1: ναι,
0: στον
1: τελευταία
0: Εύρο.
1: Τελευταία πότε πήγες?
0: Την προηγούμενη εβδομάδα στον Εύρο.
1: Λοιπόν, δεν ήσουν στον Εύρο, συγγνώμη.
0: Καλά, ήταν στη Σαμοθράκη.
1: Ήσουν απέναντι στη Σαμοθράκη. Ωραία. Στον Εύρο έχεις πάει χειμώνα?
0: Δεν έχω πάει χειμώνα. Λοιπόν, στον... παλιότερα έχω πάει, ναι.
1: Λοιπόν,
0: αλλά παλιότερα
1: είχαμε...
0: ήταν διαφορετικό.
1: Είχαμε χθες. Πήγες φαντάρος, θα μου πεις. Επειδή είχαμε χθες και τον κύριο Γκιουλέκα και είπε ότι προσπαθεί αγωνιωδώς η κυβέρνηση να αλλάξει την εικόνα και καλά κάνει, γιατί είναι καλοδεχούμενα τα έργα τα οποία γίνονται, έτσι, και οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, τα περιμένουν. Να σου πω ότι ανάμεσα στις δύο εικόνες, δηλαδή στην εικόνα που έχουμε από τη γείτονα χώρα την απέναντι και την εικόνα των δικών μας χωριών, τα δικά μας χωριά είναι σαν βουβαρδισμένο τοπίο.
0: Τα δικά μας χωριά πλέον έχουν 5 κατοίκους.
1: Πέρα από τους 5 κατοίκους, οι δρόμοι θυμίζουν εποχή μεταπολεμική, σε τέτοια κατάσταση. Εκεί να δεις πλημμυρικά έργα τα οποία δεν έχουν γίνει. Εκεί να δεις καταστάσεις. Και να είναι εγκλωβισμένοι.
0: Ούτε τα βασικά δηλαδή.
1: Και να είναι εγκλωβισμένοι κάτι στα χωριά.
0: Δεν υπάρχουν υγειονομικές υπηρεσίες, δεν υπάρχουν νοσοκομεία. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για καταστάσεις, λες και βρίσκονται αυτό το κομμάτι της χώρας, λες και βρίσκεται 20 χρόνια πίσω.
1: Έτσι, οπότε καλό θα είναι.
0: Πάρα πολύ οι διαφορές.
1: Καλό θα είναι λοιπόν να μην συσσωρεύονται οι πολιτικοί μόνο στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, να πηγαίνουν και σε άλλες εκλογικές περιφέρειες, ακριτικές, και να βλέπουν την εικόνα και να μην πιάνουν μόνο χέρια για να χτυπάνε πλάτες.
0: Το θέμα είναι να δώσουν λύσεις, να δώσουν κίνητρα για να πάει ο κόσμος στην περιφέρεια. Γιατί ο κόσμος, ωραία, να πάει στην περιφέρεια να κάνει τι? Να κάθεται σε ένα καφενείο και να παίρνει επιδόματα? Το ζήτημα είναι να μπορέσουν να
1: έχει και εργασία.
0: Ναι,
1: να
0: φυσικά,
1: έχει και σχολείο,
0: να έχει,
1: να έχει και ένα φαρμακείο ή ένα νοσοκομείο ή αν όχι έναν αγροτικό γιατρό. Που εδώ τώρα θα μου πεις, γίνονται προσπάθειες φιλότιμες. Πραγματικά γίνονται φιλότιμες προσπάθειες. Το θέμα είναι ότι για αυτές τις προσπάθειες εμείς ακούμε τα τελευταία 50 χρόνια.
0: Καλά,
1: και βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση.
0: Είναι φιλότιμες προσπάθειες.
1: Όσον αφορά το κομμάτι της περιφέρειας, αναφέρομαι έτσι. Στο κομμάτι της περιφέρειας. Για να μην παρεμηνευτούμε.
0: Κοίταξε να δεις, Όλγα. Αν εσύ πάθεις σκολικοειδίτιδα. Εγώ έχω όλη την καλή διάθεση να σου κάνω την εγχείρηση και θα κάνω μια φιλότιμη προσπάθεια. Εσύ κάθεσαι να σου την κάνω την εγχείρηση.
1: Εσύ, ο ίδιος. Ναι,
0: χωρίς να είμαι
1: πολύ.
0: Γιατρός. Θα κάνω όμως μια φιλότιμη προσπάθεια.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει? Την ελληνική ταινία εκεί, ανάμεσα στην Μέα και στον γιατρό. Βασιλιάδου και
0: μπράβο, Αυλονίτη.
1: Αυλονίτη. Σε τέτοια κατάσταση.
0: Και, μα...
1: η Μέα και ο γιατρός. Η Μέα με τα ματζούνια.
0: Ο γιατρός με την επιστήμη.
1: Ακριβώς. Και ποιος συνήθως νικάει? Τα ματζούνια. Το βλέπουμε και τώρα στους καιρούς μας. Τα ματζούνια νικάνε. Η επιστήμη
0: καλά,
1: είναι σε δεύτερη μοίρα.
0: Άστο, γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει και όσο περνάει ο χρόνος βλέπουμε και άλλα πράγματα να βγαίνουν στην επιφάνεια, τα οποία είναι πραγματικά, είναι συγκλονιστικά και εντάξει, μπορεί να τα κοροϊδεύουμε. Αλλά επαναλαμβάνουμε και το έχουμε πει από εδώ, από αυτή την εκπομπή και θα το λέμε, ότι έχουν να κάνουν με ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή, είναι πραγματικά τραγικό. Είναι κάτι το οποίο, δηλαδή, τώρα λες και δεν είμαστε στο 2026, λες και βρισκόμαστε σε άλλες εποχές, όπου εντάξει, πώς να τους
1: οι κομπογιανίτες. Λοιπόν, να βάλουμε στη συζήτηση και τη δεύτερη καλεσμένη μας.
0: Να βάλουμε στη συζήτηση τη δεύτερη καλεσμένη μας, η οποία δεν είναι και καθόλου κομπογιανίτες, θα έχω να σου πω.
1: Η κυρία Ραλία Χριστίδου, βουλευτής Β3 Περιφέρειας του Νότιου Τομέα Αθηνών, ιδρυτικό μέλος του κόμματος του... των Δημοκρατών του κύριου Κασελάκη. Κυρία Χριστίδου, καλή σήμερα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς είστε?
1: Προσπαθούμε.
0: Εμείς εδώ καλά είμαστε.
1: Εσείς
0: αλλού έχουν προβλήματα.
1: Εσείς πώς είστε εκεί στην Αθήνα? Γιατί νομίζω το τοπίο εκεί στη Βουλή είναι λίγο μιχλώδες το τελευταίο διάστημα, έτσι?
2: Το πολιτικό σκηνικό είναι πολύ ρευστό, αλλά αυτό δεν ξέρω, μάλλον διατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις για το πόσο ενδιαφέρει τους πολίτες αυτή τη στιγμή, οι οποίοι εγώ αισθάνομαι ότι αισθάνονται πολύ μεγάλη ανασφάλεια.

0: για την καθημερινότητά τους, αισθάνονται απογοήτευση, αισθάνονται ότι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους
1: στους πολιτικούς,
0: συνολικά στο πολιτικό σύστημα. Και η δική μας, πώς θα το πω, το δικό μας καθήκον είναι να, έτσι όπως το αισθάνομαι εγώ και σας μιλάω πολύ ειλικρινά, είναι το πώς θα καταφέρουμε να τους κάνουμε να εμπιστευτούν ξανά ανθρώπους που, επιτρέψτε μου να πω, δεν έχουν καμία σχέση με την, και καμία, πώς θα το πω, σύνδεση με οτιδήποτε έχει οδηγήσει στην τωρινή κατάσταση. Σας άκουγα πριν που αναφέρατε για την περιφερειακή ανάπτυξη και γενικά αυτό το σχέδιο το οποίο Πολάκης από πολλούς και πολλές φορές έχει τεθεί ως σημαντική προτεραιότητα των εκάστοτε κυβερνήσεων, και πάντοτε καταλήγουμε στο ίδιο φαινόμενο και στο ίδιο συμπέρασμα, ότι οι άνθρωποι εκεί όταν βρίσκονται εκτός των αστικών κέντρων
2: είναι αισθάνονται ξεχασμένοι.
0: Όχι
2: αισθάνονται, είναι ξεχασμένοι. Δεν είναι μόνο ότι αισθάνονται. Εσείς, κυρία Χριστίδου, δεν είστε επαγγελματίας πολιτικός από ό,τι γνωρίζουμε. Αλήθεια, τώρα που θα βγείτε στις εκλογές, αισθάνεστε και λίγο έτσι άσχημα να πάτε στον κόσμο να του πείτε όταν βλέπει όλα αυτά τα πράγματα?
0: Καθόλου. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα να διαχωρίσω πώς αισθάνομαι εγώ το επαγγελματίας και το μη επαγγελματίας. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω μάλλον ότι οτιδήποτε το κάνεις με την καρδιά σου και αφιερώνεις το 100% της ενέργειάς σου και της ψυχής σου, αυτό σε κάνει επαγγελματία υπό την έννοια της, του επαγγελματισμού, δηλαδή του πόσο σωστά και ορθά το κάνεις. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, φυσικά η πολιτική πρέπει να είναι λειτουργήμα, δεν είναι επάγγελμα. Ακόμα και αν υπάρχει βουλευτική αποζημίωση, αυτό δεν σημαίνει ότι υπ' αυτή την έννοια δεν αισθάνομαι επαγγελματίας. Κλείνω την παρένθεση.
2: Έχετε δουλειά εσείς.
0: Είχα.
2: Και το
0: υπηρέτησα με τους ίδιους όρους, ξέρετε. Πάλι με ακεραιότητα, πάλι με πίστη σε αυτό που ήθελα να κάνω, με υπευθυνότητα απέναντι στον κόσμο και στο κοινό. Είμαι περήφανη γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, να σας πω ότι οι δημοκράτες τουλάχιστον, με τις μικρές μας δυνάμεις, γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαστε ένα μικρό κόμμα, είμαστε στην αρχή, δεν έχουμε πόρους από το ελληνικό δημόσιο, δεν έχουμε κρατική επιχορήγηση κλπ.
1: Και δεν χρηματοδοτήσετε από κανέναν ιδιώτη, έτσι?
0: Ισχύει αυτό. Χρηματοδοτούμαστε από πολλούς ιδιώτες που είναι τα μέλη μας. Και είμαστε περήφανοι για αυτούς τους ανθρώπους και δεν σας κρύβω ότι για αυτούς συνεχίζουμε και αγωνιζόμαστε. Δεν είναι η πρώτη, δεν έχουμε βγει στον κόσμο τώρα, δηλαδή, που υποτίθεται ότι είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Ο Στέφανος Κασελάκης και οι δημοκράτες ήδη από πριν από το καλοκαίρι, από τον προηγούμενο Μάρτιο, που αν θυμάμαι καλά ήμασταν στο άστρο Κοινουρίας, έχουμε πάει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Και ένας από τους λόγους που πηγαίνουμε εκεί είναι γιατί όντως θέλουμε το κέντρο μας, το κέντρο της δικής μας πολιτικής, να είναι η πραγματική ζωή και όχι η ζωή πίσω από, που μαθαίνουμε πίσω από κλειστά παράθυρα και μέσα σε κλειστά γραφεία. Είναι αλλιώς να βλέπει ένας πρόεδρος κόμματος το τι συμβαίνει σε μια πόλη που δεν είναι μεγάλο αστικό κέντρο. Και αλλιώς μπορείς να το αισθανθείς και να το συναισθανθείς. Και από αυτήν την περιοδία που είχαμε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από πολλά άλλα κόμματα, ακόμα και πριν κάποια ιδρυθούν, μας βοήθησε στο να μπορέσουμε να φτιάξουμε θέσεις, πρόγραμμα, το οποίο είναι ανιρτημένο εδώ και πάρα πολύ καιρό στην ιστοσελίδα μας, στο democratspc.gr. Μας βοήθησε στο να έχουμε κοινοβουλευτικό έργο και είναι μια, αν θυμάμαι καλά, διορθώστε με, κυρία Γιωμπατζάκη, όταν είχα θέσει το ζήτημα για τα φωτοβολταϊκά στο φράγμα στη Λίμνη Πνιού.
1: Το Μάρτιο. Βέβαια, εσείς το είχατε θέσει πολύ πιο νωρίς, το είχατε θέσει από τις αρχές Φεβρουαρίου και συζητήθηκε ξανά το Μάρτιο.
0: Μπράβο, καλά θυμάμαι ότι το είχαμε συζητήσει και μαζί. Έμαθα προσφάτως ότι δικαιώθηκαν οι άνθρωποι εκεί. Βγήκε η απόφαση, δεν έχει καθαρογραφεί βέβαια ακόμα η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά δικαιώθηκαν.
1: Και οφείλεται σε δική σας παρέμβαση, να το πούμε, γιατί αγωνιστήκατε πάρα πολύ.
0: Δεν έχω τι, πώς θα το πω, εγώ απλά συνέδρωμα με τις δικές μου μικρές δυνάμεις.
1: Το λέω εγώ γιατί ήσασταν οι μοναδικοί με τους τοπικούς φορείς που αγωνιστήκατε πάρα πολύ για να δοθεί λύση.
0: Τα συγχαρητήρια πρέπει να τα δώσουμε στους κατοίκους της Ηλίας, στο σύλλογο Λίμνης Ποινιού που αγωνίστηκε πάρα πολύ και κινητοποίησε όλο τον κόσμο. Και εγώ απλά από τη θεσμική μου, ας πούμε, ιδιότητα ως βουλευτής μπόρεσα να βοηθήσω και εγώ και να συνδράμω με επίκαιρη ερώτηση κλπ. Η χαρά όμως είναι ότι όταν βλέπουμε ότι όταν λειτουργεί κάτι με το σωστό τρόπο, δηλαδή, να πούμε για τη μεγάλη εικόνα, πολίτες μαζί με φορείς, συλλογικούς, μαζί με κόμματα ενδεχομένως, χωρίς να υπάρχει κάποιο αντάλλαγμα, χωρίς να υπάρχει κάτι άλλο, γιατί νομίζω ότι και το ΠΑΣΟΚ και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είχε ασχοληθεί με το θέμα αυτό, τότε βλέπεις ότι υπάρχει ένα αποτέλεσμα θετικό προς την κοινωνία. Δηλαδή, αυτό που λέμε εμείς οι δημοκράτες είναι οι άνθρωποι ότι πρέπει να λειτουργούν συλλογικά και όχι στο επίπεδο αποκλειστικά της ατομικής ευθύνης, έτσι όπως την έχει καλλιεργήσει και την έχει χρησιμοποιήσει ως όχημα αυτή η κυβέρνηση 7 χρόνια τώρα. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο με συγκλονίζει πραγματικά τον ακούω Φερρυπίν για θέματα όπως ο πρόσφατος άδικος, θα πω για να μην πω τίποτα άλλο, χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι εντάξει, ως πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης, εντάξει, απατεώνες υπήρχαν πάντα και θα υπάρχουν. Δεν μπορούμε να βάζουμε...
2: Απατεώνες υπάρχουν όταν τους αφήνουμε να λειτουργούν μέσα στην κοινωνία και να...
1: Βεβαίως. Το ότι υπάρχουν παντού δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους αφήνεις να εξαπλώνονται, έτσι.
2: Αν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα και υπήρχε ο σχετικός έλεγχος, δεν θα υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Βεβαίως. Και κοιτάξτε να δείτε ποιο είναι το συγκλονιστικό. Έχει πιστεύετε, που δεν έχει, είναι ρητορικό το ερώτημα και η νομική επιστήμη το έχει απαντήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ότι άλλη αξία έχει όταν θίγεται ένα ένομο αγαθό που έχει να κάνει με τη ζωή, και άλλη βαρύτητα έχει να κάνει ένα ένομο αγαθό το οποίο θίγεται όταν έχει να κάνει με το χρήμα. Δηλαδή, όταν θίγεται η περιουσία κάποιου από κάποιον απατεώνα, έχει χι βαρύτητα. Όταν όμως θίγεται το ένομο αγαθό της ζωής ενός ανθρώπου από κάποιον απατεώνα, έχει άλλη βαρύτητα και εκεί οφείλει μάλλον η πολιτεία να προστατεύει. Ιδίως, πρωτίστως και κυρίως, τους ευάλωτους συμπολίτες μας, οι οποίοι ευάλωτοι και η ευαλωτότητα έχει πάρα πολλές διαστάσεις, κύριε Αλχατζίδη, κύριε Αγιομπατζάκη. Δεν έχει να κάνει η ευαλωτότητα μόνο με το πόσα χρήματα έχει ένας άνθρωπος ή το κοινωνικο-οικονομικό του στάτους στο οποίο βρίσκεται. Έχει να κάνει και με άλλα ζητήματα.
1: Κύριε Χριστίδου, να ολοκληρώσετε λίγο και να περάσουμε λίγο, γιατί έχουμε και την πίεση του χρόνου, θέλουμε να ρωτήσουμε πάρα πολλά. Να περάσουμε στα επόμενα ερωτήματα.
0: Αυτό για να ολοκληρώσω είναι αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι προκειμένου αυτή η κυβέρνηση να μην έχει ευθύνες, το οποίο το βλέπουμε οριζόντια σε οτιδήποτε κάνει. Είτε έχει να κάνει με το ζήτημα των τεμπών, του εγκλήματος που ήταν κρατικό έγκλημα, του εγκλήματος των τεμπών. Είτε έχει να κάνει με το ζήτημα των παρακολουθήσεων και των υποκλοπών. Είτε έχει να κάνει με το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είτε έχει να κάνει με αυτή την πρόσφατη υπόθεση του χαμού του Γιώργου Μαζωνάκη. Βλέπετε παντού ότι το πρώτο πράγμα που θέλει η κυβέρνηση χρησιμοποιώντας την ατομική ευθύνη ως εργαλείο είναι να μεταθέσει την συλλογική ευθύνη στην ατομική ευθύνη και κυρίως στους πολίτες, δημιουργώντας τους ενοχές. Δηλαδή ότι οτιδήποτε κακό συμβαίνει σε αυτόν τον τόπο, ευθύνεσαι εσύ. Δεν έχεις χρήματα αρκετά, δεν σου φτάνουν τα χρήματα για το ενίκιο σου, δεν σου φτάνουν τα χρήματα για το σούπερ μάρκετ, δεν μπορείς να προστατευτείς, δεν βρίσκεις γιατρό. Φταίς εσύ.
1: Δεν φταίει, εμείς το ξέρουμε και εσείς πολύ καλά. Το θέμα είναι όμως η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση καλά κάνει και κάνει τη δουλειά της. Η αντιπολίτευση τι κάνει, κατά πόσο πιεστική είναι, γιατί θα πρέπει να ελέγχεται και από την αντιπολίτευση. Ο πολίτης δεν έχει την άμεση επαφή με τον πρωθυπουργό.
0: Η αντιπολίτευση δεν είναι ενιαία, καταρχάς. Δεν μπορούμε να λέμε η αντιπολίτευση γενικά. Υπάρχουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και αυτό είναι συνταγματικό αναφέρετο δικαίωμα. Έχει να κάνει με την αρχή του πολυκομματισμού. Διαφορετικά θα μιλάγαμε μόνο για δύο κόμματα ή θα μιλάγαμε μόνο για το ένα κόμμα, ας πούμε, το οποίο βγαίνει κάθε φορά κυβέρνηση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η αντιπολίτευση παίρνει τις δυνάμεις της από τον ίδιο τον κόσμο, από την ίδια την κοινωνία. Και αν θέλουμε πραγματικά η πολιτική να είναι πραγματικά πολιτική ως λειτουργήμα και να ασκεί το λειτουργήμα σωστά, με τον σωστό τρόπο, με τον ορθό τρόπο, θα πρέπει να ασχολείται αποκλειστικά με το κέντρο των πολιτών, με αυτό που αισθάνονται, με τη ζωή τους. Με το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα.
1: Οι πολίτες μεταφέρουν και ένα άλλο κλίμα στους πολιτικούς, που πολλές φορές οι πολιτικοί κοφεύουν. Μπαίνουν στη διαδικασία.
0: Πήγα να το πω πριν και το ξέχασα.
1: Να αναφερθώ λίγο στην ακρίβεια.
0: Δεν σας κάνει, ό,τι θέλετε, θα σας απαντήσω ό,τι θέλετε. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι το πρώτο tweet του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Γεωργιάδη, αμέσως μόλις μάθαμε ότι χάθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ήταν ότι καλό θα είναι να προσέχουν οι πολίτες που πηγαίνουν.
1: Και μετά ανέλαβε την ευθύνη όμως.
0: Δηλαδή
1: το είδαμε και αυτό.
0: Εμένα μου προκάλεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν αμέσως το πρώτο πράγμα, γιατί είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος πολιτικός, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία προς αυτό. Γιατί ήταν το πρώτο πράγμα που η κυβέρνηση επέλεξε να πει απευθυνόμενη στον κόσμο? Ότι καλό θα είναι οι συμπολίτες μας να προσέχουν και να ελέγχουν.
1: Ναι, συμβουλευτικά υποθέτω. Δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία να κρίνουμε, αλλά... η αλήθεια
0: πάλι
1: είναι ότι
0: πάλι δηλαδή ατομική
1: ρίχνουν το μπαλάκι στους πολίτες. Συμβουλευτικά το έχουμε πει και εμείς πολλές φορές μέσα από τη ραδιοφωνική εκπομπή μας, ότι θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, να μην παρασυρώμαστε. Αλλά δεν το περιμένουμε από τους πολιτικούς αυτό εδώ, να μας κουνάνε το χέρι, το δάχτυλο και να μας τονίζουν τι πρέπει να κάνουμε. Ας λύσουν τα προβλήματα τα θεσμικά εκείνοι.
0: Κυρίως από την κυβέρνηση. Τώρα η πολιτική γενικά έχουμε διαφορές μεγάλες.
1: Να πάμε λίγο όμως στο κύμα της ακρίβειας, γιατί μαστίζει καθημερινά τους πολίτες.
0: Βεβαίως.
1: Να μας πείτε ποιος είναι οι άμεσες προτάσεις του κόμματός σας για την ανακούφιση των ελληνικών οικοκυριών και εάν λαμβάνετε μηνύματα από τον κόσμο όσον αφορά το κομμάτι της ακρίβειας, γιατί ξέρω ότι κινείστε.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν αναγνωρίζει ότι αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί σοβαρά.
1: Μην το λέτε, ακούμε τις δηλώσεις των πολιτικών εκπροσώπων. Κοιτάξτε, κατά καιρούς.
0: Η κυβέρνηση λέει μονίμως ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε και προσπαθούμε κτλ. Παρουσιάζει πρόσφατα, δηλαδή, παρουσίαση ως μεγάλη τομή της 120 δόσεις. Εμείς, οι Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο και Στέφανο Κασελάκη, έχουμε απαντήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό με συγκεκριμένους αριθμούς. Ποιοι είναι αυτοί? Η ελάχιστη δόση των 30 ευρώ ίσχυε ήδη στις 72 δόσεις. Δεν είναι κάτι νέο. Πάμε παρακάτω. Το επιτόκιο παραμένει στο 5,84% και με τα συγκεκριμένα μέτρα δεν κόβεται καμία προσάυξηση. Πάει και αυτό. Περισσότερα δηλαδή χρόνια σημαίνει απλά περισσότεροι τόκοι.
2: Mm-hmm. Προσάυξηση που προέρχεται από τους τόκους ακριβώς αυτό. Mm-hmm. Ναι.
0: Ακριβώς, έτσι. Πάμε παρακάτω τώρα. Τρίτον, οι 72 δόσεις ποιο ήταν το αποτέλεσμα που είχαμε μέχρι τώρα? Απέτυχαν. Διότι οι αριθμοί, 11.000 ρυθμοί στην εφορία αυτή τη στιγμή και άλλες τόσο στον ΕΦΚΑ, σε σύνολο δηλαδή πάνω από 4 εκατομμύρια οφειλέτες. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος, 4 εκατομμύρια οφειλέτες. Άρα το βασικό εμπόδιο δεν φεύγει, απλώς μετατίθεται. Παίρνουν δηλαδή για να μπουν οι παλιές οφειλές, ο πολίτης πρέπει να τακτοποιήσει τα χρέη του από 1/1/25.
1: Με την απαλλαγή του έμφυα στην πρώτη κατοικία.
0: Αυτό είναι πάγια θέση των Δημοκρατών. Απαλλάσσουμε μέχρι τα 150 χιλιάρικα περιουσία να μην υπάρχει καθόλου ένθεια και από τις πολύ μεγάλες περιουσίες να αυξηθεί κατά πολύ. Δηλαδή από ένα εκατομμύριο πάνω να αυξηθεί πάρα πολύ. Αυτό είναι, θα είναι ένα έσοδο περίπου 600-700 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εσάς είναι και το τομέα σας, γιατί είσαστε, να πούμε ότι ως πολιτικός έχετε σπουδές στην δημόσια οικονομική και πολιτική ουσιαστικά, οπότε είναι το κομμάτι το οποίο ξέρετε και διαχειρίζεστε πάρα πολύ καλά, έτσι.
0: Το μεταπτυχιακό μου ήταν αυτό, σε μεγάλη ηλικία το έκανα, για να είμαι, πώς να το πω, πιο κατηρτισμένη στα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα. Αλλά όχι, εντάξει, δεν είμαι οικονομολόγος, δεν είμαι εξειδίκευση μου αυτή. Εν πάση περιπτώσει, μπορώ να,
1: οπότε,
0: μπορώ να καταλάβω ορισμένα πράγματα.
2: Να σας πάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Προχθές βγήκε ο κύριος Βαρουφάκης και μίλησε ότι πλέον οι συνεργασίες, εντάξει, φαίνεται να κάνει κάποια βήματα πίσω. Μίλησε για προγραμματική σύγκληση. Πράγμα που σημαίνει ότι ουσιαστικά ανοίγει την πόρτα για συνεργασίες. Σίγουρα κοιτάζει προς την αριστερά. Δεν ξέρω αν κοιτάζει του ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ ή κάποιο άλλο κόμμα. Αλλά απλά αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι εσείς πώς το βλέπετε.
0: Πώς βλέπω τι συγκεκριμένα.
2: Πώς βλέπετε το άνοιγμα του κυρίου Βαρουφάκη και αν θεωρείτε ότι αφορά και εσάς, το κόμμα το δικό σας.
0: Όχι, δεν μπορώ να σχολιάσω. Δεν μας αφορά το τι κάνουν τα άλλα κόμματα σε αυτό το επίπεδο. Μας αφορά σε επίπεδο το τι κάνουμε στην πράξη. Εξηγούμε. Όταν έχουμε καταθέσει προτάσεις, νομοθετική πρόταση για την εξυγίανση των κομμάτων. Όταν έχουμε καταθέσει νομοθετική ρύθμιση για την αναγνώριση του όρου της γυναικοκτονίας και στη Βουλή και σε όλα τα κόμματα. Δεν έχει ανταποκριθεί κάποιο κόμμα. Εμπράκτος τώρα σας λέω. Το τι μπορεί να πει ο καθένας σε απάντηση μιας δημοσιογραφικής ερώτησης, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο κρίνεται. Αλλά από εκεί και πέρα, στην πράξη, εμείς είμαστε εδώ, έχουμε καταθέσει τις προτάσεις, έχει δουλέψει πολλοί κόσμος για να γίνουν αυτά.
2: Και θα είναι δημόσια στην αυτόνομη πορεία, αυτό καταλαβαίνουμε.
0: Μα κοιτάξτε να δείτε, να σας πω τώρα τι γίνεται. Ούτως ή άλλως, αυτόνομη πορεία ακολουθούν όλα τα κόμματα. Διαφορετικά δεν θα ήταν διαφορετικά κόμματα, θα ήταν ένας ενιαίος φορέας. Προχωράμε. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Ο μόνος που μπορεί να αποφασίσει για τις όποιες συνεργασίες είναι ο ελληνικός λαός. Και αυτό γίνεται μετά τις εκλογές. Αυτό προβλέπει το Σύνταγμα και αυτό οφείλει να γίνεται. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση, η οποία στηρίζεται κυρίως στις δημοσκοπήσεις, κατά τη γνώμη μου, είναι απόπειρα χειραγώγησης του εκλογικού σώματος.
1: Να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα κλείσουμε με μια τελευταία ερώτηση αμέσως μετά.

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
2: Πλαστικά.
1: Ναι.
2: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
1: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
1: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Επανήλθαμε λοιπόν, είστε συντονισμένοι στην εκπομπή ραδιοφωνικά και καλεσμένη μας είναι η κυρία Ραλία Χριστίδου, βουλευτής Β3 Περιφέρειας του Νότιου Τομέα Αθηνών, ιδρυτικό μέλος του Κόμματος Δημοκράτες. Κυρία Χριστίδου, πριν κλείσουμε, εγώ θα σας επαναφέρω λίγο στα δημοσιοοικονομικά, γιατί νομίζω ότι αυτά είναι τα οποία τα θέματα καίνε και περισσότερο τους Έλληνες πολίτες. Αναφερθήκατε πάρα πολλές φορές στις φοροελαφρύνσεις και είπατε ότι όσον αφορά αυτό εδώ το κυβερνητικό επιχείρημα, ότι τέτοιες ελαφρύνσεις θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς εννοείτε?
1: Εγώ θέλω να σας πω για την ευκαιρία και σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία, ότι οι Δημοκράτες, δεν ξέρω ποιο άλλο κόμμα το έχει πει αυτό και το έχει δημόσια υποστηρίξει, σε εμάς πάντως μπορούν οι πολίτες να μας ελέγξουν. Αυτό βασικά ζητάμε, είναι σημαντικό να το πούμε αυτό. Δεν ζητάμε να μας πιστέψουν, δεν ζητάμε να μας εμπιστευτούν, να μας δώσουν λευκή επιταγή. Ζητάμε να μας δώσουν μια ευκαιρία να μας εξετάσουν, να μας ελέγξουν και από εκεί και πέρα, αν μπορέσουμε, αν έχουμε την ικανότητα να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη τους, αυτό θα είναι ευλογία για εμάς. Δεν ξέρω λοιπόν ποιο άλλο κόμμα. Εμείς λέμε για μείωση συντελεστών ΦΠΑ. Τι μείωση συντελεστών ΦΠΑ από το 24% στο 15%? Μα γίνεται, γίνεται, φυσικά γίνεται. Το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς. Ζητάμε να μειωθεί η προοδευτική κλίμακα φορολογίας εισοδήματος και να αφορά το μεγαλύτερο ποσοστό του 99% των φορολογούμενων. Δεν γίνεται κάθε φορά, και να είναι σταθερό αυτό, δεν γίνεται κάθε φορά να αλλάζει μια κυβέρνηση, και όχι μόνο να αλλάζει κυβέρνηση, και σε μικρότερους κύκλους οικονομικούς να αλλάζουν τα φορολογικά δεδομένα. Δεν μπορεί και αυτό να το θεωρούμε κανονικότητα σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, ένας επιχειρηματίας, ένα σχήμα τέλος πάντων να επενδύσει, να κοιτάξει το μέλλον, να χαράξει μια στρατηγική μακροπρόθεσμη. Δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη και σε συνδυασμό με το έτσι όπως έχει δημιουργηθεί αυτή η πραγματικότητα σε αυτή τη χώρα, που υπάρχει εντονότατη διαφθορά. Αντιλαμβάνεστε ότι η διαφθορά μπορεί έναν πολίτη μεμονωμένα να μην αισθάνεται ότι τον επηρεάζει, αλλά πιστέψτε με, τον επηρεάζει, διότι σε περιβάλλοντα που έχουν αυξημένη διαφθορά δεν μπορεί να αναπτυχθεί η οικονομία. Είναι κάτι δεδομένο, είναι χρυσός κανόνας τον οποίο το μαθαίνουμε από πολύ αρχή. Μιλήσαμε για αναδιανομή στην ένφια. Το είπαμε και προηγουμένως, το αναφέρατε εσείς και πολύ ορθώς και σας ευχαριστώ που το υπενθυμίσατε. Είναι σπάνιο αυτό που ο δημοσιογράφο να γνωρίζει βασικές θέσεις ενός κόμματος. Κατάργηση του ένφια μέχρι περιουσίες μέχρι 150.000 ευρώ, αυτό ωφελεί πάνω από το 80% των φορολογούμενων. Να υπάρχει κατάργηση της προκαταβολής φόρου, να υπάρχει επέκταση του αφορολόγητου στις 10.000 για όλους, να υπάρχουν πραγματικά μειωμένες εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη, που είναι πάρα πολύ, είναι το κόστος αυτή τη στιγμή για έναν εργοδότη προκειμένου να προσλάβει υπάλληλο, είναι τεράστιο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Και πολλά άλλα μέτρα τα οποία μπορεί κάποιος να τα δει. Δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο από την πλευρά του εργαζόμενου και της εργασίας, γιατί εμείς το κοιτάμε ολιστικά αυτό. Δεν μπορεί να υπάρχει ευχαριστημένος εργαζόμενος εάν δεν υπάρχουν έσοδα σε μια μικρομεσαία επιχείρηση, και το τονίζω το μικρομεσαία επιχείρηση, έτσι, διότι αν κοιτάξουμε τα στοιχεία, το πάνω από το 80% των επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που, προσέξτε, απασχολούν το πολύ μέχρι 10 εργαζόμενους. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με εργοδότη εργαζόμενο ταυτόχρονα. Πολύ προσωπική εργασία δηλαδή για τους ανθρώπους αυτοί που στηρίζουν την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και άρα την ελληνική οικονομία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να ευχηθούμε καλή πορεία στο δύσκολο έργο το οποίο κάνετε.
1: Να είστε καλά. Και σε εσάς εύχομαι κάθε καλό, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, κύριε Χριστίδου.
1: Γεια σας.

0: Παρασκευή λοιπόν μεσημέρι και είμαστε ακόμη στην Θεσσαλονίκη. Και τι θα λέγατε να ήμασταν τώρα, ας πούμε, στην Κωνσταντινούπολη, στη φωτισμένη γέφυρα του Βοσπόρου? Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, μπορεί να γίνει δική σου πραγματικότητα, μπορεί να γίνει η δική μας πραγματικότητα, καθώς η Κωνσταντινούπολη μας καλεί και η Aegean σε πετάει απευθείας για να κάνει το ιδανικό city break. Κλείσε λοιπόν το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Και φυσικά Κωνσταντινούπολη όλοι ξέρουμε και αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει, αρώματα από μπαχαρικά στο μεγάλο παζάρι, τσάι σε παραδοσιακά ποτηράκια με θέα το Βόσπορο, τραγανός μπακλαβάς και λαχταριστές τοπικές λιχουδιές σε κάθε γωνιά της πόλης. Η Κωνσταντινούπολη είναι μια εμπειρία για όλες τις αισθήσεις και σε καλή να τη ζήσεις. Η Aegean σε πετάει απευθείας από τη Θεσσαλονίκη για ένα ταξίδι γεμάτο γεύσεις, αρώματα, ιστορία και εικόνες που θα σου μείνουν αξέχαστες. Κλείσε λοιπόν το εισιτήριο σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, μετά και την όμορφη έτσι δυνατότητα που σας δίνει ο Σταύρος να ταξιδέψετε μέσω της Aegean. Εμείς να σας ευχηθούμε να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας από εβδομάδα. Καλή σας συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια σε όλους. We'll be right back.

0: μα δεν χωρίζω. Γιατί δεν γίνεται στη μέση να κοπώ.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι, μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Flash 99,4.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
6: Με τον Σταύρο Αλχατζίδη.
5: Και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
6: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
5: Δίνουμε βήμα σε όλους.
6: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
5: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
6: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Έλα λίγο.
1: Σιγά, αδερφάκι μου. Έτσι είσαι, γιατί τι έχω εγώ.
2: Τι έχεις.
1: Περίμενε, πρέπει να έχει μπει και βαθιά.
2: Ω.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
2: Από κάθε φορά.

για το ποτήρι, τα μάτια μου κλειστά, τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου στις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό, σου άρεσε θυμάμαι να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό, θα στο ψάξω.

πρόσωπα χλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στον δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά.

0: πίστες, ίσως και σωτή ζωή.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Flash 99,4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
4: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
3: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
4: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

δίχως τη δική μου αγάπη. Πως είναι όταν στο σπίτι σου γυρνάς και ψάχνεις να πιαστείς ξανά

0: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
1: Πλαστικά.
0: Ναι.
1: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά.
0: Ναι.
1: Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
0: Μπάζα.
2: Μπάζα.
1: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
0: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Μάγεψαν και σένα ναι, τα ξωτικά. Κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές. Στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο λέω.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Λάς 99,4.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
4: με τον Σταύρο Αρχατζίδη
3: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
4: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
3: Δίνουμε βήμα σε όλους.
4: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
3: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
4: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

0: Flash 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
3: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
2: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
3: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
7: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
8: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
7: Μόνο χαρίζεται.
8: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
7: Δώσε αίμα.
8: Αιμοπετάλια.
7: Μυελό των οστών.
8: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
7: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
8: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
8: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Flash 99,4.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4.
2: Με τον Bubby Μπατσάρα.
1: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Στη νύχτα πρόκληση δίνεις κι αυτή σε κοιτά. Φιλάς τον πόνο στα χείλια, το ξέρεις καλά. Έμεινες μόνος τη νύχτα και δεν την ξεχνάς. Κάποιες παλιές αμαρτίες θα κουβαλάς.

είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις, είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

0: Plus 99,4.
1: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
2: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
1: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
2: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας!
6: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda! Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει, σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα!
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
11: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
10: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
11: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
12: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
13: Και ραδιοφωνικά.
12: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
13: Συντονιστείτε.
14: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Ξύπνησα με κάτι όνειρα μισά και τρομαγμένα. Με σένα, με άσπρα ρούχα παιδικά, μέσα στου δρόμου τα νερά.

ξύπνησα με κάτι όνειρα μισά και τρομαγμένα. Με σένα, με άσπρα ρούχα παιδικά, μέσα στου δρόμου τα νερά, με σένα.

0: όνομά σου. Δικά σου αυτά που τράβηξα προχτές, κι εσύ στην πόρτα σου να κλαις για μένα, για μένα.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Flash 99,4.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
2: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
3: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
5: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4
6: με τον Σταύρο Αρχατζίδη
5: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
6: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
5: Δίνουμε βήμα σε όλους.
6: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
5: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
6: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. Καλό μήνα. Δεύτερη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου. Μπαίνουμε στην καρδιά του φθινοπόρου με χαμόγελο, με φυτική σκέψη, με αισιοδοξία, παρά τις ανηφόρες και τις δυσκολίες που υπάρχουν. Φωνή της Υπαίθρου, Φλάς 99,4, Γιώργος Δίμπαλας και Δημήτρης Χιζοδήμος στην τεχνική υποστήριξη και σήμερα κοντά σας με θέματα σημαντικά, με καλεσμένους, θα έλεγα, ξεχωριστούς, όπως η γιατρός μας από το Λαγκαδά, η Δήμαρχος, η Νίκη Ανδρεάδου, όπου θα μας ενημερώσει για το γίγνεσθε, το σημερινό, το μελλοντικό της ιστορικής λίμνης του Αγίου Βασιλείου. Σε ποια φάση βρίσκεται αυτός ο μοναδικός, θα έλεγα, υδροβιότοπος και κάποτε μία λίμνη ξεχωριστή με μεγάλες ποσότητες μοναδικού και ποιοτικού ψαριού, του γλυκού νερού, και θα πάμε και στην παραλία. Θα πάμε στην παραλία εδώ της Θεσσαλονίκης, όπου έχουν μαζευτεί οι ψαράδες, οι αλείς, όπου ξεκίνησαν από χθες διαμαρτυρία. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Αλευτικού Συλλόγου της Νέας Μηχανώνας, τον Κώστα του Νταουλτζή, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας της Μέσης Αηλίας Ελλάδος, με μία όμως, έτσι θα έλεγα, καθυστέρηση, διότι εκκρίνει αυτή τη στιγμή συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα. Και στο τέλος θα συναντηθούμε. Θα συναντηθούμε μέσα από το άκουσμα της Αντιδημάρχου Πολιτισμού του Δήμου Πηλαίας, Χορτιάτη, της Βίκης της Κανέλου, τηλεφωνικά αλλά και νοερά, για την κυριακάτικη πεζοπορία στο Χορτιάτη που διοργανώνει ο Δήμος. Φίλοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, ψαράδες, μελισσοκόμοι, φίλοι κυνηγοί, φίλοι της αγροτικής ζωής, της διαφορετικής ζωής, αλλά και των ηθών και των εθήμων και των παραδόσεων και των πολιτιστικών συλλόγων, ξεκινάμε. Δημήτρη, να ακούσουμε ένα ωραιότατο τραγούδι της Ανατολικής Ρωμιλίας, ένας καταπληκτικός χορός, το Τσέστο, και να συνδεθούμε, σε παρακαλώ πολύ, με την καλή μας τη Δήμαρχο, την κυρία Νίκη Ανδρεάδου.

0: Αγαπητή μου Δήμαρχος, αγαπητή μου κυρία Νίκη Ανδρεάδου, επίτρεψέ με να σε αποκαλώ με πολύ σεβασμό, γιατί και μόνο από το λειτουργήμά σου, αλλά όλοι όσοι σε γνωρίζουν, είσαι μία απλή, καταδεκτική, θα έλεγα, λειτουργός της τοπικής αυτοδιοίκησης και φυσικά της ιατρικής. Άλλωστε η γενέθλιά σου καταγωγή από τον Καρτερέ, τον ιστορικό, σου δίνει όλο, θα έλεγα, το δικαίωμα να λες ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας που μεγάλωσε σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Λαγκαδάς, περιοχή Λαγκαδά, και όχι μόνο, θα έλεγα, όλος ο νομός Θεσσαλονίκης.
1: Αγαπημένο μου Γιώργο, εγώ τώρα τι πρέπει να πω, με την τόσο ωραία και εγκάρδια προσφώνηση. Χαίρομαι πάρα πολύ που εμπνέω όλα αυτά τα αισθήματα σε σένα και μακάρι να ίσχυει και για όλους τους δημότες μας, καθώς το λειτουργήμα του γιατρού είναι τα τόσα χρόνια που με γνώρισαν οι συνδημότες μας και όχι μόνο. Και χαίρομαι που μπορώ να εξακολουθώ να υπηρετώ ως λειτουργός της δημόσιας διοίκησης, ως λειτουργός της τοπικής αυτοδιοίκησης και να μπορώ να, έτσι, να αποδίδω και από αυτό το μετερίζει.
0: Σε το δείχνουν κάθε μέρα οι συνάνθρωποι, οι συνδημότες, οι άνθρωποι που σε ξέρουν από Κοριτσόπουλο, και αυτό γιατί δεν έπαψες και σήμερα ακόμα μέσα από όλο αυτό το βαρύ φορτίο να είσαι καθημερινά στα χωριά, να μιλάς με τους ανθρώπους, να ακούς, να έχεις εσύ η ίδια άποψη το τι συμβαίνει σε κάθε σοκάκι του τόπου, να το πω έτσι. Και αυτό γιατί...
1: Εγώ θα σου πω κιόλας που με πετυχαίνεις.
0: Πού σε βρίσκω σήμερα, τώρα πού είσαι?
1: Τώρα είμαι στο κατάστημα, στο κοινοτικό κατάστημα του Ασκού, όπου έχω μια συνάντηση με τους τοπικούς παράγοντες, το Προεδρείο της Τοπικής Κοινότητας. Βέβαια, είναι ένα tour που ξεκίνησε από τις 11 η ώρα το πρωί, καθώς επισκέφθηκα άλλες 4 κοινότητες του Δήμου μας, εν ώψη καθάρτησης και διαβούλευσης για το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου Λαγκαδά για την επόμενη πενταετία. Έχω αυτό το χουί να μην μένουμε μόνο στα εθνοτυπικά και στα στερεοτυπικά. Η ίδια μου βρίσκομαι εδώ με τους συνεργάτες μου για να ακούσουμε από πρώτο χέρι, από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους για τα προβλήματα του τόπου, για τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του κάθε χωριού. Και πραγματικά βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στον Ασχό, προς τελευταίος σταθμός αυτής της σημερινής περιοδίας, γιατί θα πάμε και στο Σοφό, όπου θα συνδεθούμε με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας. Έχει προηγηθεί επίσκεψη, όχι σήμερα, τις προηγούμενες μέρες, στην ενότητα των Καλλινδίων. Προσπαθώ όντως να είμαι η ίδια μου παρούσα και κοντά στους δημότες μας, είτε αυτοί που φέρουν κάποια θεσμική θέση, αλλά και με τον καθημερινό δημότη που ζει και αναπτύσσεται και θέλει στον τόπο μας και θέλει να δει τον τόπο να αλλάζει και να βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης, αλλά και αναπτυξιακά.
0: Η προσφώνηση δεν ήταν όλη. Η προσφώνηση ήταν μέσα από όλα αυτά που κάνεις και τι καταγράφεται στην καθημερινότητα, στις συζητήσεις από τους απλούς ανθρώπους. Λένε «η δήμαρχός μας», τονίζουν «μας», και αυτό επιτυχάνεται με ταπεινότητα, με αγάπη, με σεβασμό και πολλή δουλειά. Αυτό ακριβώς, εγώ δεν ήξερα που βρισκόσουν, και όμως τώρα μου λες, αγαπητέ Γιώργο, βρίσκομαι εκεί. Τώρα, όμως, είσαι, θα έλεγα, θηλυκός, επίτρεψέ μου με όλο το σεβασμό εντός αγωγικών, Batman, είσαι παντού, είσαι παντού.
1: Δεν επιτρέπω, είναι τώρα καλοπροαίρετο και το δέχομαι.
0: Έτσι, αφόρμητα στο εκφράζω. Όμως, πριν λίγες μέρες συναντηθήκαμε και μαζί, εκεί στον Άγιο Βασίλειο, όπου μια επιτροπή κατοίκων της περιοχής, μέσα από την αγωνία της, την αγάπη, το ζήλο, το νόστο για έναν τόπο που περικλείεται από μια λίμνη σήμερα, θα έλεγα, στενάχωρης εικόνας, παλαιάς. Εμένα μέχρι και ο παππούς μου, είμαι από τη Δοϊράνη του νομού Κιλκής, όταν φύγανε με το λήξη των Βαλκανικών πολέμων και την συνθήκη του Βουκουρεστίου του 1913, πλέον δηλαδή ήταν από τη Δοϊράνη την απέναντι πλευρά και φύγανε, δεν είχε ακόμα εντρυφθεί το χωριό μου εδώ, Ιράνη, όπου πηγαίναν, όπου υπήρχαν οι δάτινοι πόροι, οι δάτινοι χώροι, υπήρχαν λίμνες. Ναι. Και κάποιοι είχαν έρθει στον Άγιο Βασίλειο και θυμάμαι τότε που έλεγε ο πατέρας μου, ψάρια, πολλά ψάρια, πεντακάθαρα, νοστιμότατα. Σήμερα όμως η εικόνα είναι στενάχωρη. Και εκείνη την ημέρα ήσουν εκεί, ενημέρωσες τον κόσμο, αυτοί που ήταν και αυτό που ήθελαν να ακούσουν είναι και να ακουστεί και τώρα μέσα από τον Flash 99,4 και τη φωνή μου, τη φωνή της Υπαίθρου, ποια είναι η κατάσταση σε αυτή την ιστορική λίμνη, η οποία και μόνο που την κοιτάζεις να την βλέπεις έτσι μαύρη, λασπόδη, ξερή, πονάει η ψυχή σου. Εσύ ως δήμαρχος, η οποία είσαι κατά ένα μέρος εμπλεκόμενη, Παύλα Δήμος Λαγκαδά, ποια είναι η άποψή σας, ποια είναι η άποψή σου για αυτή την κατάσταση?
1: Αγαπητέ Γιώργο και οι ακροατές σου, αυτά που εντοπίζει και η δήμαρχος είναι αυτό που βλέπει καθημερινά κάθε ένας επισκέπτης της περιοχής, που άλλοτε συνήθιζε να επισκέπτεται την περιοχή για να απολαύσει τόσο τη λίμνη αλλά όσο και όλες τις άλλες δυνατότητες που έδινε η περιοχή, από τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου και άλλα, και από άλλους οικισμούς που είναι στην παραλίμνια περιοχή, αλλά κυρίως στο χωριό του Αγίου Βασιλείου. Είχε συνδεθεί στενά, άρρηκτα σύνδεση με την λίμνη. Η κατάσταση όντως είναι πάρα πολύ στενάχωρη και εγώ τον ίδιο επιθετικό προσδιορισμό θα χρησιμοποιήσω. Γιατί πλέον δεν βλέπουμε τη λίμνη. Η λίμνη έχει περιοριστεί σε ένα πολύ μικρό ποσοστό. Το νερό, το υδάτινο στοιχείο, έχει περιοριστεί σε ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Από φωτογραφίες δορυφορικές βλέπουμε ότι μιλάνε για ένα 6 έως 10% της αρχικής επιφάνειας που κάποτε κάλυπτε. Μιλάμε βέβαια, η λίμνη του Αγίου Βασιλείου είναι μια αβαθής λίμνη. Δεν ήταν ακόμη και στη καλύτερη στιγμή της. Σε ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, οπότε δεν ήταν μια βαθιά λίμνη. Παρά αυτά, πλέον σήμερα, οι εικόνες που λαμβάνουμε από τους δορυφόρους, αλλά και εμείς, όπως βρεθήκαμε εκεί και κάναμε την αυτοψία μας, είδαμε ότι πλέον τη λίμνη μπορεί να την δώσει κι άλλο προσωνύμιο, λίμνη φάντασμα, γιατί έχει εξαφανιστεί, δεν υπάρχει πλέον λίμνη. Ο στόχος της δικής μου παρουσίας εκεί, και όχι μόνο εκεί, και σε άλλες φορές.
0: Γιατί ναι, η αγωνία και η παρουσία σου είναι συνεχής. Δεν είναι ότι εκείνη την ημέρα μόνο έμαθες και άκουσες τους προβληματισμούς της στεναχώριας. Κάθε μέρα είσαι εσύ πάνω από αυτό το θέμα.
1: Και η συνεργασία μου με τους τοπικούς παράγοντες, με την τοπική κοινότητα και άλλους ανθρώπους από την περιοχή που έτσι βγάζουν την ίδια αγωνία μας, έχει βάλει σε μια εγρήγορση πολύ προγενέστερα. Πλέον είναι εμφανές και ορατό για πολύ περισσότερο κόσμο οι κάτοικοι του χωριού του Αγίου Βασιλείου. Αναφέρεται και σε άλλα χωριά, αλλά κυρίως οι κάτοικοι του Αγίου Βασιλείου μας έχουν φέρει μπροστά στο πρόβλημα αρκετά προγενέστερα. Έχουν προηγηθεί επικοινωνίες και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με το ΙΠΕΝ, όπου επισημαίνουμε πράγματα. Καθαρά, όχι ότι ήταν η παλιά εικόνα της λίμνης σε κέρας, σε εμβαδό και σε ποσότητα.
0: Και σε βάθος νερού. Ναι.
1: Και σε βάθος, ακριβώς. Αλλά βλέπουμε ότι υπήρχε μια προοδευτική εξέλιξη αυτού του φαινομένου που μας έβαλε σε μια αγωνία και να αναζητήσουμε απαντήσεις, να αναζητήσουμε εργαλεία και να αναζητήσουμε και συμμάχους στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου που φαινόταν να είναι σε εξέλιξη. Το Σάββατο λοιπόν βλέπουμε αυτή την εικόνα που είδες και εσύ εκεί επί τόπου. Εγώ απλά θέλω να πω ότι για τον Δήμο Λαγκαδά δεν αποτελεί απλώς ένα περιβαλλοντικό ζήτημα. Γιατί πολλοί το βλέπουν ως το εκλαμβάνουν ως μια περιβαλλοντική κατάσταση. Για τον Δήμο Λαγκαδά η λίμνη του Αγίου Βασιλείου, η Κορώνια, είναι κομμάτι της ταυτότητας του τόπου μας. Έχει συνδεθεί με τη μνήμη, την οικονομική και την κοινωνική ιστορία της περιοχής. Από αυτή τη λίμνη, αυτό που θυμάσαι και περιέγραφες τώρα στους ακροατές σου, υπάρχουν εικόνες ολόκληρης οικονομικής ανάπτυξης, από τις ταβέρνες, από την αλληλεία των ψαριών από την περιοχή, που δώσαν ζωή και κρατήσαν ανθρώπους στον τόπο μας. και κατά συνέπεια έχει να συνδέεται με την κοινωνική ιστορία ολόκληρης της περιοχής. Υπάρχουν μνήμες, υπάρχουν άνθρωποι όπως και εσύ και άλλοι που βιοποριστήκαν και μεγαλώσαν τα παιδιά τους και τις οικογένειές τους και τα σπιτικά τους από τη λίμνη. Και λοιπόν, αυτή είναι η αγωνία. Δεν μιλάμε απλά για το περιβαλλοντικό κομμάτι που δεν το βάζω σε δεύτερη μοίρα, δεν το υποτιμώ. Μιλάμε όμως και για την ιστορία, για την ιστορική μνήμη και για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής που για πολλά πολλά πολλά χρόνια, δεκαετίες πίσω, ήταν η ζωγόνος πηγή για το χωριό αυτό. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, αυτή η αγωνία μας έχει φέρει αρκετά χρόνια και πριν την επίσκεψη και άλλων θεσμικών φορέων να αναζητήσουμε συμμάχους στην αντιμετώπιση αυτού του κλιματικού προβλήματος. Όπως λοιπόν και άκουσα εκείνη τη μέρα τοποθετήσεις από ανθρώπους που ήσαν και αυτοί
0: που ζουν, που έχουν την αγωνία, εκεί, που ίσως δηλαδή μέσα από τη θλίψη μπορεί πολλές φορές να γίνονται και πιο έτσι θα έλεγα ορμητικοί. Πρέπει να προσέχουμε τις λέξεις να μην είναι τοξικές. Μέσα από την αγωνία και τη στεναχώρια, γιατί βλέπουν έναν παράδεισο. Αυτό όλα τα οποία λες και τα οποία είναι προς τιμή σου που με ένα έτσι μεγάλο θα έλεγα βάθος σκέψης και ενσυναίσθησης τα δημοσιοποιείς. Δεν είναι απλά μια λίμνη ξεράθηκε λόγω έλλειψης νερού και τελειώσαμε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Έχει να κάνει με θύμησες. Με θύμησες ζωής. Ήταν ένας τόπος ακόμα πολλοί την ξέρουν και όχι ως λίμνη Αγίου Βασιλείου, αλλά υπάρχουν και κείμενα που την αναφέρουν και ως λίμνη του Λαγκαδά. Αυτό έχει να κάνει με όλη την περιοχή. Αγγίζει και τον σημερινό Δήμο Βόλβης. Πάνω εκεί ήθελα να σε ρωτήσω, σε παρακαλώ. Φορείς άλλοι, εσείς κάνετε στα μέτρα του θεσμικού σας ρόλου τα μέγιστα. Υπάρχει μια συνεργασία, παύλα αγωνία από άλλους φορείς, λέγοντας και όχι να απευθύνουμε κατηγορίες πάνω σε κάποιους άλλους, απλά να δούμε το μέτρο της δουλειάς. Πώς μπορεί αυτό να αυξηθεί, πώς αυτό να ενεργοποιηθεί, πώς αυτό μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Δηλαδή, Περιφέρεια, Υπουργείο, Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Εγώ θα το θέσω η δική μου οπτική και συμφωνώ σε αυτό που καταρχήν όπως ακριβώς το εκφράζεις. Ο Δήμος σαν φορέας διοίκησης και συγκεκριμένα ο Δήμος Λαγκαδά ωραία δεν έχει τις αρμοδιότητες, όπως δεν έχει και τα μέσα να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Αλλά δεν παραμένουμε θεατές. Θέλω να αποσαφηνίσω αυτό. Και όπως πολύ σωστά επισημαίνεις, αφορά είναι ζητήματα που θα πρέπει να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουμε και να καταλήξουμε. Όχι σε εξαγγελίες. Δεν μας λείπουν οι εξαγγελίες, Γιώργο. Δεν θέλω να, δεν επιδιώκω να μείνουμε, να πάμε στην περιοχή και να μείνουμε σε επίπεδο εξαγγελιών. Οι αρμόδιοι φορείς λοιπόν που εμπλέκονται καθώς νομοθετημένα από το 2020, υπεύθυνοι για τη λίμνη Κορώνιας, τη λίμνη Αγίου Βασιλείου, η λίμνη Λαγκαδά, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Για το περιβαλλοντικό κομμάτι της περιοχής, υπεύθυνος είναι ο ΦΠΚΑ. Επίσης, μια άλλη αρμόδια αρχή είναι η Υπηρεσία Υδάτων της Υποκεντρωμένης Διοίκησης. Είναι λοιπόν πολυσύνθεση η σύσταση των ανθρώπων, των φορέων, των οργανισμών, των αρμοδίων γενικά που πρέπει να συζητήσουμε, να καθίσουμε και όχι να μείνουμε σε εξαγγελίες. Να σχεδιάσουμε, να δούμε τα δεδομένα, να αποτυπωθεί πραγματικά ρεαλιστικά η κατάσταση. Εκεί λοιπόν η δική μου πρόταση και εκείνη τη μέρα είναι πρωτοβουλία του Δήμου Λαγκαδά να κάνουμε το κάλεσμα, το άνοιγμα σε μια ημερίδα, όχι τόσο ημερίδα αντιμετώπισης του θέματος εκεί εντογενάστε, στην περιοχή μάλλον που συμβαίνει, στο Δήμο Λαγκαδά, να έρθουν οι αρμόδιοι όλοι οι φορείς που ανέφερα μόλις, η ΠΕΝ, ο ΦΠΚΑ, αποκεντρωμένη διοίκηση. Δήμος Λαγκαδά, γιατί και ο Δήμος Λαγκαδά έχει την επιχείρηση.
0: Φυσικά, εμπλέκεται, είναι άμεσα δικό του θέμα είναι.
1: Ιδέα. Λοιπόν, όπου ο καθένας θα πρέπει στο κομμάτι που το αναλογεί να προχωρήσει σε αποφάσεις που πραγματικά θα μπορέσουν να δώσουν μια προοπτική να δούμε αυτό το φαινόμενο να επανέλθει, να μην το ζούμε πλέον και να μην το ξαναζήσουμε. Γιατί οφείλω να πω ότι και στο παρελθόν έχει ξαναστερέψει η λίμνη. Είναι δεκαετία τουλάχιστον γιατί πίσω που έχουμε ξαναδεί τη λίμνη να χάνεται, να εξαφανίζεται. Και με συνθήκες που άρθηκαν είδαμε τη λίμνη να ξαναγεμίζει. Βέβαια δεν σημαίνει κάθε φορά ότι θα συμβαίνει το ίδιο και θα πρέπει εν τέλει να μιλήσουμε για καταληκτικές αποφάσεις και καταληκτικά ανάληψη ευθυνών και δράσεων από τον κάθε αρμόδιο φορέα που έχει ένα τμήμα διαχείρισης στο όλο σύστημα της λίμνης Κορώνιας. Η ορίμανση μελετών, το πρώτο βήμα, γιατί ωραία, είναι γνωστό ότι το 2004 εκπονήθηκε ένα master plan, το 2005 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι γνωστό ότι γίνανε κάποιες παρεμβάσεις, όποιες παρεμβάσεις, δεν είναι αρμοδιότητά μου η ελεγκτική διαδικασία όλων αυτών. Πλέον έχουν μεσολαβήσει, έχουν κυλήσει πολλά χρόνια και επανερχόμαστε να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα εκ νέου. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε να γίνει και μια εκτίμηση.
0: Ακριβώς, να γίνει μια αποτίμηση. Τι έχει γίνει. Έχουν ξοδευτεί ώρες εργασίας, χρήματα και βέβαια αυτά διωγγώνουν τη στεναχώρια, την κατάθλιψη και πολλές φορές θα έλεγα έτσι και μια αποστασιοποίηση πολλών ανθρώπων να είμαστε μόνοι. Δεν ενδιαφέρονται, δεν ενδιαφέρεται κανένας. Δεν είναι έτσι, αλλά είναι αυτό το οποίο αναφέρεις όμως. Κάποια στιγμή να έχουμε και λίγο ένα μέτρημα που λέμε από το ταμείο, τι έχει γίνει.
1: Εγώ σε αυτή την προσπάθεια θέλω να πω ότι πλέον αυτή την αντικατάσταση να αντιμετωπίζουμε. Σας έχω πει ότι έχω απευθυνθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δεν είναι καταγγελία, λέω απλά τις κυρίες που έχει κάνει ο Δήμος. Καθαρά για να αντιμετωπίσουμε, να άρουμε τον ανθρωπογενή παράγοντα, ο οποίος έχει και αυτός συμμετοχή στην παρουσίαση του προβλήματος της λίμνης Κορώνιας. Έχουμε μιλήσει για τα εργοστάσια, τις βιοτεχνίες που έχουν μολύνει τα είδα, που έχουν αλλοιώσει τα ποιοτικά.
0: Και είναι προς τιμή σας, είναι προς τιμή σας αυτό το οποίο κάνατε. Έβγε, πολλά έβγε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα είναι τι κάνουμε εδώ και πέρα. Όπως εμείς πρόσφατα, και είναι κάτι το οποίο να όχι απλά ανακοινώσουμε, γιατί έχει ανέβει και στη διάδεια. Έχουμε προχωρήσει σε μια υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΦΠΕΚΑ, προκειμένου να κάνουμε αποκατάσταση των κτηρίων της Ιχθυόσκαλας του Αγίου Βασιλείου. Είναι κτίρια τα οποία κάποτε λειτουργούσαν. Ήταν η τελωνιακή αρχή όλου του νόμου. Εκεί ζυγίζαν τα ψάρια όλου του νόμου πριν γίνει στη Μηχανιώνα. Λοιπόν, αυτό υπάρχουν υφιστάμενα κτίρια. Και εμείς, μέσα αυτής της προγραμματικής, πρόσφατα έχει μια εβδομάδα που υπογράψαμε, έχουμε στόχο να αποκτήσουμε αυτά τα κτίρια ξανά ρόλο και χρήση μέσα από τη δημιουργία χώρων περιβαλλοντικής ενημέρωσης, προβολής, εποπτείας, ακόμη και υποστήριξη δράσεων που σχετίζονται με αυτή την προστατευόμενη περιοχή.
0: Υπήρχε κοπηλατικό κέντρο τότε στο Ελλάδα 2004. Το είδα πολλές φορές, το βλέπω και με πολύ σεβασμό σε μιλάω, αγαπητή μου δήμαρχος, αγαπητή μου Νίκη. Λέω, Θεέ μου, σε ποιο ευνομούμενο κράτος θα αφήναν αυτό τον πλούτο έτσι να ρημάζει, να το βλέπεις και να πονάει η καρδιά σου.
1: Και ο Δήμος που έχει γνώση του τόπου, έχει την εγκύτητα με την τοπική κοινωνία, έχει όμως και την ευθύνη αυτές τις υποδομές να τις δώσει προοπτική και το κοπηλατικό κέντρο που έχει γίνει εκεί. Πρέπει να τις δώσουμε προοπτική. Αλλά δυστυχώς πλέον, Γιώργο, φτάσαμε να μιλάμε αν έχουμε λίμνη. Όχι πώς θα διαχειριστούμε
0: το κοπηλατικό κέντρο. Αυτό ακριβώς. Αν υπάρχει έστω και λίγο νερό.
1: Έτσι ακριβώς. Εγώ πραγματικά
0: φτάνουμε στο τέλος. Φτάνουμε στο τέλος γιατί σε περιμένουν και οι φίλοι, οι δικοί σου, οι συνάνθρωποι να σ' ακούσουν. Είπαμε, είναι η δήμαρχός μας, που σημαίνει ότι σε περιμένουν. Κλείνοντας, δεν θα πω μια ευχή, θα πω ότι εσείς είστε από τους μπροστάριδες, μπροστάρισα η ίδια, όλοι οι κάτοικοι εκεί. Να ενώσουμε δυνάμεις, να ενωθούν δυνάμεις και όπως είπες, να καταμετρηθούν τα αποτελέσματα.
1: Και να προτείνω κάτι, να διαμορφώσουμε ένα πεδίο σταθερής συνεργασίας με τον καθήλυν, με κάθε αρμόδιο που εμπλέκεται στην λίμνη, που εμπλέκεται σε όποιο επίπεδο διαχείριση της λίμνης του Αγίου Βασιλείου. Θέλουμε ένα τέτοιο σταθερή συνεργασία. Όχι on-off κάθε φορά που εντοπίζεται κάποια εμφανή απόκληση από τα συνήθη. Να υπάρχει μια σταθερή συνεργασία, είτε με εποπτική διάθεση, είτε ακόμη και με διάθεση δημιουργίας.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είσαι δυνατή, να είσαι αυτή που είναι. Οι άνθρωποι σου κοντά που λένε είναι η δήμαρχός μας, είναι η δικιά μας η κοπέλα, είναι δικός μας ο άνθρωπος, είναι η δικιά μας η γυναίκα, είναι η δικιά μας η φίλη, γιατί αυτή την περίοδο και για πολλά χρόνια και από εδώ και μετά, αυτό που χρειάζεται ο κάθε ένας που είναι μπροστάρης και όχι μόνο, αλλά δρά μέσα από οποιοδήποτε θεσμό και φορέα της πολιτείας, είναι η ασυναίσθηση, είναι ο σεβασμός, είναι η ανθρωπιά. Είναι το κοίταγμα στα μάτια αληθινά και να πλώνει το χέρι και να λέει «εγώ είμαι εδώ». Και εκείνοι που είναι δίπλα, οι συνάνθρωποι μας, να λένε «είναι ο δικός μας άνθρωπος». Ανεξαρτήτως τι χρώμα, τι ονομασία και τι άλλο μπορεί να πρεσβεύει από ένα διακριτικό τίτλο. Είναι ο άνθρωπός μας. Και αυτό εσύ το έχεις πετύχει. Αλλά χρειάζεται αγώνας κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Να είστε καλά, η Παναγιά κοντά σας εκεί και χαιρετισμούς στους φίλους μας στον Ασκό όλους. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ,
0: σε ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά που μας έχεις ενημερώσει. Δημήτρη, να πάμε στην τώρα να πάμε στην παραλία. Θα τον βρούμε τον Κώστα τον Νταουλτζή. Ήδη εκκρεμή συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα, έκτακτη, διαφορετικά. Να ακούσουμε το τραγούδι από το δίσκο του Καλδάρα Μικρά Ασία, Ανταλάρας και Αλεξίου, το Μαρμαρωμένο Βασιλιά, και διαφορετικά αν δεν μπορεί να μιλήσει ο Κώστας Νταουλτζής, να συνδεθούμε με την αντιδήμαρχο πολιτισμού του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, την Βίκη την Κανέλου.

0: Την καλησπέρα μου, αγαπητή μου Βίκη.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις Γιώργο, πώς είσαι?
0: Να πω δόξα το Θεό, στα ποντιακά δεν ξέρω να καταλαβαίνεις, λέγεται τσιπ καλά. Καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Γιατί εκεί το πανόραμα έχει πολλούς πόντιους.
1: Ναι, έχω και τη γιαγιά.
0: Έχεις και τη γιαγιά. Άρα και εσύ
1: έχω και ποντιακό αίμα, βέβαια.
0: Έχεις και ποντιακό και εσύ σαν και εμένα. Αν δεν ζεις όμως σε ποντιακό χωριό, πρέπει δηλαδή η γιαγιά να είναι που λέμε έτσι ζωντανή τα χρόνια εκείνα και να ρωτούσες για να σε λέει, για να πιάνεις δηλαδή κάποιες λέξεις ποντιακά. Και αυτό το λέω προσωπικά σε σένα.
1: Όχι, απλά... χρησιμοποιούν την ποντιακή διάλεκτο πολλές φορές για να μην καταλαβαίνουν οι μικρότεροι.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι μια τρύπα. Άρα θα πάμε στον Ακροπόταμο όπου ξεκινήσαν και κάνανε εκεί ο Σύλλογος ο Ποντιακός, έκανε σχολείο εκμάθησης ποντιακής διαλέκτου. Εμείς δηλαδή οι κατά το ίμιση πόντι. Οπότε για να ξέρουμε τουλάχιστον τι συνέβαινε εκεί στην πατρίδα που έλεγε ο παππούς μου ο Χρήστος Αντωνιάδης. Η πατρίδα μου, η πατρίδα. Καλή μου Βίκη, καλή μου Βίκη. Έχουμε να πούμε αρκετά.
1: Και τα χθεσινά και τα μεθαυριανά
0: και τα συνεχόμενα, γιατί εκεί με τον κατά το ίμιση Κηκισιώτη και κοντοχωριανό μου δήμαρχό μας που προείσταται με πολλή αγωνία Καϊτεζίδης, ο εκλεκτός, δεν είστε ήσυχοι, είστε ανήσυχοι, πολύ.
1: Ειδικά στον πολιτισμό. Και στον τουρισμό τώρα έχουμε για να δείξουμε την τουριστική ταυτότητα του Δήμου.
0: Σοβαρά.
1: Στο πλαίσιο της ανάδειξης της τουριστικής ταυτότητας του Δήμου είναι που θεσμοθετήσαμε το μονοπάτι των παγωπιών την Κυριακή.
0: Ξέρεις αυτό. Αυτό εδώ τώρα είναι μια πρόκληση έτσι πολύ θα έλεγα ανάτασης ψυχής. Γιατί αυτό το άκουσμα και μόνο λίγο σε εξητάρει. Και λέει, τι τουρισμό στην Πηλαία, πού τώρα στο πανόραμα.
1: Χορτιάτη, γιατί, ναι, αλλά έχουμε τον Χορτιάτη.
0: Βεβαίως είναι και ο Χορτιάτης.
1: Τόρος Χορτιάτη που ανήκει στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη.
0: Μα έτσι ακριβώς. Γιατί το Φίλιρο δεν είναι.
1: Και το Φίλιρο,
0: το Φίλιρο δεν είναι. Εκεί δηλαδή να πούμε έχει το ασβεστοχώρι, δεν είναι.
1: Έχουμε βεβαίως.
0: Και το ασβεστοχώρι, η εξοχή. Ιστορική, εκεί
1: βεβαίως.
0: Το Παπα-Νικολάου, εκεί το σημείο που λέμε των ηρώων της αντίστασης. Μπράβο, ξέρεις γιατί. Γιατί η καθημερινότητα δεν αφήνει έναν Δήμο να μπορεί να κάνει βήματα, θα έλεγα, πιο πνευματικά, διότι παλεύει και μέσα από το σύστημα, δηλαδή έτσι να το πω, διαχείρισης καθημερινότητας, με προβλήματα που πρέπει να λύνονται άμεσα. Και κάπου εκεί μένουν, όχι παρέταρα, αλλά λίγο πιο πίσω. Εσείς όμως δεν είστε σε αυτό το στάδιο. Και ο Ιγνάτης, έτσι να το πω, ο συμπατριώτης κατά το ίμιση εμένα Κηκισιώτης, όλα αυτά τα χρόνια μπαίνει μια σφραγίδα, ότι έχουμε και ανησυχίες διαφορετικές. Τώρα με μπροστάρισα εσένα, αρχίζουν και γίνονται βήματα πολλά, πολλά μπροστά.
1: Και είναι και σημαντικό να γίνεται αυτό, Γιώργο, να το ακούσουν και οι ακροατές μας. Γιατί, εσύ που ασχολείσαι με αυτά, θυμάσαι όμως, όλοι θυμούνται παραδείγματος χάρη έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, το Μίκη Θοδωράκη, τη Φαραντούρη, ενώ μπορεί να ξεχάσεις ποιος ήταν πρωθυπουργός ή υπουργός,
0: ναι, ναι,
1: μέχρι και αντιδήμαρχος, δήμαρχος,
0: έτσι όπως το
1: μια συγκεκριμένη περίοδο.
0: Όπως το λες.
1: Με τον πολιτισμό αφήνεις τη σφραγίδα σου.
0: Έτσι, γιατί τόπος...
1: Γι' αυτό είναι καλό να μην τον παραμελούμε.
0: Είναι το α και το ω. Τόπος, πατρίδα, έθνος, δίχως να αναδεικνύει τον πολιτισμό του, δεν έχει κανένα, μα κανένα μέλλον. Απλά υπάρχει. Και είναι και βάρος και ευθύνη και θα έλεγα, θα ήταν αχαριστία. Έτσι, να πω αυτή τη λέξη, ψάχνω να βρω τις λέξεις κατάλληλες για να μην γίνω τοξικός σε αυτόν τον πλούτο που έχει αυτή η πατρίδα. το τι μας έχουν κληρονομήσει από την αρχαιότητα και δόθε οι μέγιστοι Έλληνες, εμείς να τα έχουμε ξεχάσει, να τα έχουμε ισοπεδώσει, να τα έχουμε ουσιαστικά αλλοιώσει. Όμως αυτά δεν συμβαίνουν με εσάς. Να πάμε καταρχήν να δούμε λίγο ποιο είναι το σκεπτικό όσον αφορά ότι ο Δήμος πλέον Πηλέας Χορτιάτη με μπροστάρι τον κύριο Ιγνάτη, τον δήμαρχό μας, τον Γκάιτε Ζήβη, και την καλή μας τη φίλη εδώ, τη Βίκη, την Καλένο, η οποία είναι η αντιδήμαρχος, σχεδιάζεται για την ανάδειξη την τουριστική της περιοχής του Δήμου γενικότερα.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με την Κυριακή. Αυτή θα κάνουμε μια πολύ ωραία περιπατητική διαδρομή στο όρος Χορτιάτη. Είναι το μονοπάτι των παγοποιών. Αυτό είναι ένα μονοπάτι αιώνων και αξίζει να τονίσουμε, Γιώργο, ότι δεν υπάρχει εκεί πέρα ανθρώπινη παρέμβαση. Είναι ένα φυσικό μονοπάτι. Ξεκινάμε εκεί που τελειώνει ο οικισμός Χορτιάτη. Υπάρχει και μια ωραία πινακίδα που λέει μονοπάτι των παγοποιών.
0: Και γιατί λέγεται μονοπάτι των παγοποιών?
1: Παγοποιών, ναι. Αυτό είναι ένα πραγματικά, ένα πολύ έτσι, ένα παλιό, αρχαίο θα έλεγα επάγγελμα. Ο τελευταίος παγοποιός συνταξιοδοτήθηκε ή ας πούμε αποσύρθηκε από το επάγγελμα λίγο πριν το 1960. Τότε που εμφανίστηκαν τα ηλεκτρικά ψυγεία, μέχρι τότε αυτό που κάνανε οι Χορτιατινοί και όχι μόνο, ήταν το χειμώνα, μάζευαν το φυσικό πάγο μέσα στις γούβες, το κάλυπταν και το καλοκαίρι άνοιγαν τις δεξαμενές αυτές, έτσι τις παλιές δεξαμενές που υπήρχαν, παίρνανε τον πάγο και με άλογα και κάρα τον μετέφεραν στην πόλη. Με προτεραιότητα φυσικά νοσοκομεία και σε δεύτερο
0: σαν
1: χρόνο,
0: εικόνα,
1: ζαχαροπλαστεία,
0: καλή μου Βίκη,
1: εστιατόρια.
0: Σαν εικόνα, έτσι αν το φέρουμε νοερά στα μάτια μας, στη σκέψη μας, στο μυαλό μας, δηλαδή αυτό δεν είναι ένα όνειρο? Βέβαια, τι αγώνας. Δηλαδή να κάνεις με τον πιο φυσικό, παύλα χειροποίητο τρόπο, πάγο, παγοκολόνες, ναι, και αυτές κομμάτια-κομμάτια να τις μεταφέρεις για την ψήξη δημοσίων κτηρίων, οργανισμών, φορέων, νοσοκομείων, αλλά και ιδιωτών, καταστημάτων.
1: Ναι, και σε σπίτια.
0: Και σε σπίτια.
1: Κατέληγαν και σε σπίτια.
0: Και αυτό εδώ τώρα εσείς...
1: Και εσείς τώρα,
0: αυτό κάνετε δηλαδή ένα βήμα μπροστά, λέτε εμείς αυτό το καταγράψαμε, το θυμούμαστε και θέλουμε να το αναδείξουμε. Και πώς θα γίνει?
1: Οπότε ξεκινάμε στις 9 η ώρα το πρωί,
0: την Κυριακή,
1: 4 Οκτωβρίου την Κυριακή, από το Χορτιάτη, και θα ανέβουμε μέχρι το καταφύγιο. Θα ακολουθήσουμε το μονοπάτι των παγοποιών.
0: Πόσα
1: χιλιόμετρα θα ανέβουμε?
0: Πόσα χιλιόμετρα είναι?
1: Περίπου είναι μια μισή ώρα, μία ώρα και 45 λεπτά το πολύ.
0: Δεν είναι τίποτα, απολύτως.
1: Είναι μια μέτρια σε δυσκολία διαδρομή. Πέρσι ο νεότερος που συμμετείχε ήταν 4 ετών. Και ο μεγαλύτερος ηλικία κοντεύει τα 90. Οπότε είναι μια διαδρομή εύκολη για όλη την οικογένεια. Και θα έχουμε μάλιστα δύο γκρουπ. Το γκρουπ που θέλει να κινηθεί πιο γρήγορα, να το κάνει σε μία ώρα και ένα τέταρτο παραδείγματος χάρη, και το γκρουπ που θα κινείται πιο αργά, τα μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι οικογένειες, που θα πάρουν το χρόνο τους και θα το κάνουν κοντά δύο ώρες. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα.
0: Οι ενημερώσεις έχουν γίνει από τον Δήμο?
1: Βεβαίως, και στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου έχουν ενημερωθεί, θέλω να πιστεύω, όλοι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, δεν πληρώνει κανείς τίποτα για τη συμμετοχή. Θα προσφέρουμε νεράκια.
0: Αυτό θα ρωτούσα, υπάρχει μια τεχνική υποστήριξη από τον Δήμο, φαντάζομαι?
1: Βεβαίως, με νεράκια στην αρχή, εκεί στην αφετηρία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έχουμε και μπανάνες που...
0: Για το κάλιο, αυτό, έτσι, βεβαίως, να μην έχουμε γκράμπες.
1: Και στο καταφύγιο πάνω θα σερβίρουμε, θα απολαύσουμε μαζί την πανοραμική θέα και το φαγητό μας. Θα έχει και ωραία κολοκυθόσουπα.
0: Θα κάνετε και αυτό?
1: Θα κάνουμε και αυτό, βεβαίως. Και είναι όλα, είναι ελεύθερη συμμετοχή για όλους.
0: Παναγία
1: το
0: μου.
1: Κάνουμε για τους δημότες μας και όχι μόνο.
0: Είστε
1: υπέροχοι. Όλοι οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης και γύρω από τη Θεσσαλονίκη είναι ευπρόσδεκτοι.
0: Άρα το φωνάζουμε. Νεράκια στην αρχή. Για, θα λέγαμε, για τους ταχυβαδιστές ένα γκρουπ, για τους παλεμάχους ένα άλλο γκρουπ. Επάνω όμως στην κορυφή, μία ώρα,
1: όλοι
0: μία
1: μαζί,
0: μισή, δυο το πολύ, όλοι μαζί, κολοκυθόσουπα. Μπράβο σας, μπράβο σας.
1: Και ωραία θέα, και θα έχουμε και ξεναγούς μαζί μας.
0: Αφάκετε ήδη
1: και
0: ανθρώπους
1: για να μας
0: ξεναγήσουν.
1: Βεβαίως. Γιώργο, και εσύ φοιτήσε, οπότε σε περιμένουμε.
0: Ξέρεις κάτι, με ξεσηκώνει, ναι, γιατί γνωρίζεις ότι είμαι από τους βαδιστές, όπου με αξίωσε, ναι, το 21-22 να κάνω την αναβίωση των βημάτων του Αποστόλου Παύλου, περπατώντας 563 χιλιόμετρα με τα πόδια σε ένα μήνα, Καβάλα Κατερίνη και αμόχωστο σε Πάφο στην Κύπρο.
1: Και... Οπότε αυτό για σένα δεν θα είναι κάτι...
0: Όχι. Ξέρεις τι, Βίκυ μου, δεν έχει να κάνει κάποιος αν μπορεί ή όχι, ή αν πρέπει να το κάνει γρήγορα ή κάπως αργά. Είναι να αφαιθείς. Εγώ λέω βέβαια πάντοτε με το Χριστό βοηθώ, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να μην γνωρίζεις τόσο καλά το σώμα σου, ενώ νομίζεις ότι το ξέρεις, και να υπάρχει κάποια στενάχωρη, να πω, αντίδραση. Όμως τέτοιες πεζοπορίες, τέτοια οδηπορικά είναι ανάταση ψυχής, πετάει ψυχή, και όταν βλέπεις ανθρώπους δίπλα σου, μικρούς, μεγάλους, είναι μια γιορτή και βγαίνουν από μέσα σου δυνάμεις που ίσως δεν τις έχεις καταγράψει, δεν τις γνωρίζεις σε τούτη την ηλικία. Είτε
1: μπορεί,
0: μικρή
1: μπορεί
0: είτε
1: να
0: μεγάλη.
1: Νόμιζε ότι δεν τις είχες.
0: Ακριβώς. Ναι. Σε παρασέρνει η άβρα όλων αυτών των ανθρώπων, και θα έλεγα ο σκοπός. Γιατί αυτό το οποίο κάνετε εσείς είναι παραδειγματικό. Πού σκεφτήκατε, σας αξίζουν πολλά ευγε. Βίκυ μου, ειλικρινά, σας αξίζουν πολλά ευγε. Πού σκεφτήκατε εσείς τους παγοποιούς. Εγώ έχω πολλά χρόνια και είμαι άνθρωπος της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου. Πολλά χρόνια να δω, θα έλεγα, ένα ντοκιμαντέρ για τους παγοποιούς.
1: Στο Χορτιάτι είναι γνωστό αυτό το επάγγελμα. Εμείς με την ευκαιρία της συνένωσης, γιατί φυσικά στο Πανόραμα και στην Πηλή αυτό δεν ήταν τόσο γνωστό, μάθαμε και αυτό. Δεν μάθαμε μόνο τα δυσάρεστα, όπως παραδείγματος χάρη το ολοκαύτωμα του Χορτιάτη. Μάθαμε
0: το
1: και
0: οποίο
1: τα
0: πρέπει να το ξέρουμε, να το θυμούμαστε και να το
1: αλλά έχει
0: κατά κάποιο τρόπο
1: και
0: αξιοποιούμε για να μην ξανασυμβεί ποτέ.
1: Και να πούμε ότι πρώτα

0: να πάνε. Γιατί αυτό το οποίο κάνετε σπέρνει ζωή. Είσαι αντιδήμαρχος εκεί με τον Ιγνάτη, τον, θα έλεγα, τον αξιολογότατο δήμαρχό μας, τον Καϊτεζίδη, και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, τους κοινοτικούς άρχοντες, όλους σας. Δηλαδή μπαίνετε σε μονοπάτια πνευματικής ανάτασης, δηλαδή πνευματικής ξεκούρασης.
1: Έτσι είναι, όπως το λες.
0: Και μετά, μέσα από αυτό το οποίο κάνετε, γνωρίζει ο καθένας από εμάς, γνωρίζει τον τόπο του, την πατρίδα του, γνωρίζει τη φύση και πολλές φορές γίνεται και συμμέτοχος, όχι συνένοχος, συμμέτοχος για το καλό. Αυτή τη φύση να μην την καταστρέφουμε και να την προστατεύουμε, γιατί βλέπουμε κάθε καλοκαίρι τι ακριβώς συμβαίνει. Άρα, εμείς ναι, να πούμε
1: πολύ
0: τώρα.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
0: Να πούμε, καλό μου κορίτσι, σε μιλώ σαν πολύ αγαπημένο με σεβασμό τόνο. Να το ακούσουν ακόμα μία και να πάμε μετά σε κάτι πολύ μεγάλο, το οποίο έχει να κάνει με το χαλασμό της Σαμοθράκης. Είναι κάτι που πρέπει να μάθει
1: να
0: ο ελληνικός λαός. Αυτό,
1: την,
0: να επαναλάβουμε τις πληροφορίες με έντονο τρόπο, να τους ξεσηκώσουμε, να αρθούν όλοι εκεί στο Χορτιάτι και να γίνει μία γιορτή, μία πανδεσία ανθρώπινης συνύπαρξης και φύσης.
1: Έτσι ακριβώς. Αφού να πω, να πούμε το βασικό, που είναι ότι αυτή την Κυριακή, στις 4 Οκτωβρίου, ραντεβού στις 8.30 το πρωί, στην αφετηρία εκεί πέρα του μονοπατιού των Παγοποιών, στο τέλος του οικισμού του Χορτιάτη, και ξεκινάμε στις 9. Αλλά το ραντεβού είναι για τις 8.30. Να πάρουμε να πιούμε το νεράκι μας, να φάμε την μπανάνα μας,
0: θα
1: να θέλουμε.
0: Θα υπάρχουν κάποιοι από εσάς θελοντές όπου θα κατευθύνουν, δηλαδή εκεί που είναι το σημείο του ολοκαυτώματος, το μνημείο, όπου θα καθοδηγήσουν ότι θα πάτε και από εδώ, θα πάτε από εκεί.
1: Θα έχουμε εκεί πέρα και τους ξεναγούς μας έτσι κι αλλιώς, και τους θελοντές πολιτικής προστασίας πανοράματος. Έχουμε πάντα μαζί τους διασώστες, τους εθελοντές μας, τους υπαλλήλους μας. Εκεί θα είμαστε, πρώτο Θεός. Όλοι εκεί.
0: Τέλεια. Άρα,
1: είναι δύσκολο να χαθείς μέσα στο χωριό, στο Χορτιάτι. Και να θέλεις, δηλαδή δεν μπορείς.
0: Δεν αφήνετε κι εσείς όμως να χαθούν.
1: Κανένας.
0: Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Έχουμε και το Σύλλογο Ελλήνων Ορειβατών κοντά μας, κατά μήκος της διαδρομής.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι τέτοια
1: και
0: η οργάνωση.
1: Η ελληνική ομάδα διάσωσης και η πολιτική προστασία πανοράματος και φιλήρου.
0: Μα δεν είναι κάτι αεραστεχνικό, είναι κάτι
1: και
0: που γίνεται με πολύ
1: αγάπη. Και να θέλεις να
0: χαθείς. Δεν πρόκειται, δεν σ' αφήνουν οι υπεύθυνοι. Και αυτοί οι υπεύθυνοι είστε εσείς και όλοι οι εθελοντικές ομάδες. Τώρα, να πάμε λίγο σε κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθες ως προς το άκουσμα και ως προς δράση του Δήμου. Χαλασμός της Σαμοθράκης. Τι σημαίνει αυτό?
1: Και
0: τι
1: εγώ
0: κάνατε
1: δεν το γνώριζα
0: γι' αυτό? Εγώ ειλικρινά, και το λέω με ταπεινότητα, ότι δεν το γνώριζα. Πες το λίγο σε παρακαλώ, πληροφόρησέ μας τι ακριβώς σημαίνει.
1: Μα και εγώ το έμαθα αυτό χάρη στην Αγγελική Γεωργάκα Δελιγιάννη, η οποία κατάγεται από τη Σαμοθράκη. Είναι γλωσσολόγος, είναι φιλόλογος και έχει εξειδίκευση στη γλωσσολογία όπως έχω και εγώ. Και είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Αξίερος. Έτσι λέγεται ο Σύλλογος. Αξίερος. Είναι η Ένωση Απανταχού Φίλων και Ομογενών Σαμοθράκης με έδρα το Πανόραμα.
0: Το Πανόραμα.
1: Είμαστε δηλαδή ευλογημένοι που έχουμε την Αγγελική και μας το έμαθε. Αλλιώς δεν θα το ξέραμε ούτε εμείς. Και αυτό που και για πρώτη φορά, αφού ενημέρωσε και εμένα και τον δήμαρχό μας, διοργανώσαμε μία εκδήλωση με αφορμή το ολοκαύτωμα της Σαμοθράκης. Το χαλασμό, όπως λένε οι ντόπιοι. Τι κάναμε λοιπόν χθες στο αμφιθέατρο Σταύρου Σκουγιουμτζής στο Πανόραμα? Ήρθε ο αρχαιολόγος και βυζαντινολόγος Ευάγγελος Παπαθανασίου, ο οποίος μας παρουσίασε την πολύχρονη έρευνά του πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τι είχε γίνει αυτό? Τώρα δεν πρέπει να τον μπερδεύουμε με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και με τους Γερμανούς, έχει να κάνει με τους Τούρκους.
0: Και μόνο η λέξη χαλασμός προς τα εκεί σε πηγαίνει. Έτσι,
1: πολύ,
0: έτσι.
1: Πολύ. Λοιπόν, η Σαμοθράκη πλήρωσε βαρύ τίμημα για την εξέγερσή της όταν το μήνυμα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 έφτασε στο νησί από ανθρώπους μοιημένους στη Φιλική Εταιρεία. Και δυστυχώς η μεγάλη καταστροφή ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου, την Πρωτοσταυρινιά, και διήρκησε εβδομάδες. Και αυτό το πληροφορούμαστε και από έγγραφα των Οθωμανών.

0: έκανε πολύχρονη έρευνα ο Βαγγέλης ο Παπαθανασίου και μας ενημέρωσε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία χθες, περίπου 30 λεπτά, και όλοι κρέμονταν από τα χείλη του. Στη συνέχεια είχαμε τη μουσικό και εθνομουσικολόγο Γιώτα Τηγανούρια, η οποία υπηρετεί με ένα ξεχωριστό τρόπο τη μουσική παράδοση της Σαμοθράκης, και τη χοροδία Μελών Αξίερος με μαέστρο τον Βίκτορα Αγλικίδη. Θα τον έχεις ακούσει σίγουρα τον Βίκτορα.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
0: Τον Βίκτορα Γιώργο.
1: Έτσι, είναι πασίγνωστος.
0: Είχαμε και τις ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, και ο οποίος βέβαια λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπορούσε να παρευρεθεί και εκεί χθες. Πώς, τι να τον κάνουμε, να τον κλωνοποιήσουμε τον Μητροπολίτη, μας τον θέλουμε
1: παντού. Δεν μπορεί να διακτηνίζεται.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Και δυστυχώς, ενώ η Σαμοθράκη είναι ένα ιδιαίτερο νησί και από τη μια είναι γνωστή για το επιβλητικό όρος Σάος, για τους καταράκτες και τις περίφημες βάθρες, τα βυζαντινά μνημεία και τα μέτρητα αξοκλήσια, την περίφημη νίκη της Σαμοθράκης, ένα αριστούργημα που είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο.
1: Δεν ξέραμε όμως για τον χαλασμό.
0: Ναι, δεν ξέραμε για αυτό.
1: Για το ολοκαύτωμα των Ελλήνων.
0: Ναι, και ίσως αξίζει να αναφέρω κάτι που έλεγα έτσι, κάτι προσωπικό. Ρωτούσα τη μητέρα μου, που είναι Θρακιώτισσα, Ξανθιώτισσα είναι η μαμά. Και όταν ήμουν μικρή, κάθε φορά που επισκεπτόμασταν την Ξάνθη, ειδικά τα καλοκαίρια και όλες τις περιοχές της Τράκης, τη ρωτούσα, μαμά, γιατί είναι οι άνθρωποι εδώ πέρα τόσο καλοί, τόσο ζεστοί και τόσο φιλόξενοι. Και μου απαντούσε, γιατί είναι πονεμένοι. Αυτός ο τόπος έχει υποφέρει πολύ, και τότε δεν καταλάβαινα ακριβώς τι εννοούσε. Μεγαλώνοντας όμως κατάλαβα. Και χτες που έμαθα την ιστορία της Σαμοθράκης, αυτή την αιματοβαμμένη σελίδα της ιστορίας της Σαμοθράκης, τα λόγια της μητέρας μου φυσικά απέκτησαν πολύ μεγαλύτερο νόημα και για μένα την ίδια και για όλους τους άλλους που είχαν την τιμή να παρακολουθήσουν αυτή την εκδήλωση.
1: Αν αναφέρθηκαν, θα έλεγα, και αριθμητικά στοιχεία του χαλασμού, γιατί έτσι θα ήθελα να σας αναφέρω το χαλασμό της Χαλκιδικής, που mm-hmm. ο πολλής κόσμος δεν γνώριζε. Εγώ όταν έκανα δύο τηλεοπτικές μου εκπομπές εκεί ο τόπος μας και έμαθα ότι στην περιοχή δηλαδή της Χαλκιδικής αρχίζει γενομένης από την Θέρμη, τα Βασιλικά, την Περιστερά, mm-hmm. το Λιβάβι, την Αγία Αναστασία, την Γαλάτιστα και Πολύγυρο, φτάνοντας μέχρι την Κασάνδρα, χαλάστηκαν. Δεν έμεινε, έλεγε ο Τούρκος Πασάς, ούτε κόκορας αρσενικός δηλαδή, ζωντανός. Πάνω από 30.000 κατασφάχτηκαν Έλληνες, Ελληνόπουλα, βιάστηκανε γυναίκες, παιδιά. Έγινε...
0: Δεν το γνώριζα ότι ήταν τόσο πολύ.
1: Και δες τώρα, τι μου αναφέρεις. Δεν το γνώριζα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό ως προς τη θύμιση, τη μνήμη και την επικοινωνία και ενημέρωση από εμάς τους ίδιους Έλληνες. Όχι για να έχουμε, δεν είναι κακό, μην παρεξηγούμαστε, ένα, θα έλεγα, εθνικιστικό αφήγημα. Τι θα πει εθνικιστικό αφήγημα? Γνωρίζω την ιστορία του τόπου μου. Δηλαδή πρέπει να την απεμπολώ. Άρα εγώ σήμερα πού βρίσκομαι? Τι περιμένω από αυτόν τον τόπο? Τι περιμένω δηλαδή από αυτόν τον ήλιο, από αυτή τη γη, από αυτό το νερό, από αυτά τα χώματα τα ματωμένα που βάδισανε, ήρωες για να είμαστε εμείς λεύτεροι και να μιλάμε? Με κάνει εντύπωση, και όχι, ξέρεις, αρνητική. Όχι. Δεν γνωρίζεις αυτή τη στιγμή, όπως δεν γνώριζα εγώ, ο χαλασμός της Χαλκιδικιώτικης Επανάστασης. Όπως ακόμα και της Χιώτικης Επανάστασης, όπως ακόμα και της Νάουσας της Επανάστασης, όπως τώρα λες, ειδικά για τη Σαμοθράκης, εγώ το δηλώνω, το ακούω πρώτη φορά, δεν γνώριζα ότι εκεί κατασφάχτηκαν χιλιάδες, όσοι ήταν, όσοι, δεν αφήσαν ούτε ένα ζωντανό. Αυτοί που μείναν ζωντανοί, άντρες ή γυναίκες, πήγανε στα σκλαβοπάζαρα, είτε της Αιγύπτου είτε της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με τις ευλογίες των Τούρκων κατακτητών. Όμως έχουμε ένα δίλεπτο ακόμα. Αυτή η συνάντηση τι άφησε ως αποτύπωμα σε σένα, στους ανθρώπους που ήσταν εκεί κοντά σας, που σας αξίζουν πολλά εύγε, που σκεφτήκατε με αυτούς τους υπέροχους, θα έλεγα, ανθρώπους της πληροφόρησης, της θύμησης και της μνήμης της ιστορίας του ελληνικού λαού?
0: Δύο λέξεις θα πω, συγκίνηση, μάλλον τρεις, και αίσθημα δικαίωσης. Γιατί είναι σελίδες της ιστορίας που κάποιοι θέλουν να τις ξεχνάμε. Και δεν πρέπει όμως. Οπότε από τη μια ήταν η συγκίνηση μεγάλη, Γιατί έχουμε αρκετούς που μένουν στο Πανόραμα και έχουν καταγωγή από τη Σαμοθράκη και ήρθαν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Οπότε συγκινήθηκαν που έχουν ακούσει τις ιστορίες από τους ντόπιους, από τις γιαγιάδες, από τους παππούδες, αλλά ποτέ με έναν επίσημο τρόπο. Και χθες αυτό μαγνητοσκοπήθηκε κιόλας. Έγινε στην έδρα του Δήμου μας. Και φυσικά η δικαίωση ήταν και ο Δήμαρχος Σαμοθράκης, ο οποίος μας τίμησε με την παρουσία του και είπε ότι δίνει μια τεράστια μάχη μαζί με πολλούς ντόπιους να καταγραφεί επίσημα και στα βιβλία της ιστορίας. Γιατί δεν υπάρχει, μα αυτό δεν υπάρχει στα βιβλία της ιστορίας μας.
1: Αχ, ανοίγεις μεγάλο
0: ούτε
1: κεφάλαιο.
0: Ούτε τα μικρά μας παιδιά, ούτε τα μεγαλύτερα.
1: Ανοίγεις μεγάλο κεφάλαιο. Θα τα ξαναπούμε σε κάποια άλλη εκπομπή, γιατί φτάσαμε στο τέλος, ξέρεις γιατί. Και όσο σκαλίζεις στις πληγές του ελληνισμού, τόσο ματώνουν. Γιατί λες, δεν καταγράφτηκαν αυτά στα βιβλία της ιστορίας.
0: Ποτέ.
1: Όπως δεν είναι καταγεγραμμένη και η Χαλκιδικιώτικη Επανάσταση, η οποία
0: ακριβώς
1: έσωσε την Επανάσταση του 21 στην Πελοπόννησο. Γνωρίζουμε λίγα πράγματα για τον Εμμανουήλ Παπά και μέχρι εκεί, και άντε λίγο εκείνο το λεβεντόπεδο τον Χάψα, ο οποίος έπεσε μαχόμενος λίγο στα βασιλικά ουσιαστικά, κοντά εκεί που είναι και το μνημείο στην Αγία Αναστασία, και τίποτα άλλο. Και εδώ μιλάμε για χαλασμό, περίπου 40.000 ανθρώπων τους κατέσφαξαν. Και αυτά εδώ βέβαια δεν τα γράφουν τα βιβλία, ενώ γράφουν το, ειδικά τώρα όμως γράφουν άλλα πράγματα που δεν πρέπει να τα, πώς το λένε.
0: Που δεν χρειάζεται να τα προβάλλουμε.
1: Όχι μόνο δεν χρειάζεται, θα αλωτριώσουν, θα αλλοιώσουν την ιστορία μέσω από την οικογένεια, γιατί πατρίδα, Ελλάδα, έθνος σημαίνει οικογένεια. Αυτά που γράφουν τα σημερινά βιβλία, εμένα τη χάνει η κόρη μου να είναι και δασκάλα, που γράφουν τα βιβλία για τα παιδάκια των 6, 7, 8 ετών, μπαμπάς ένας, μπαμπάς δύο, μαμά ένα, μπαμπάς μαμά δύο, αυτά δεν έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη φύση και την συνέστηση, έχουν να κάνουν με άλλες σκέψεις, οι οποίες φυσικά αυτά τα λεβεντόπεδα, όπως ο Χάψας, όπως ο Μανουήλ Παπάς, όπως, γιατί πολλοί γνωρίζουν, ξέρεις καλή μου Βική, είσαι αντιδήμαρχος πολιτισμού, πλατεία Βλάλη, στο Αβλάλη, υπάρχει ένα μικρούλι έτσι εκεί, θα έλεγα γαλματάκι. Δεν γνωρίζουν ότι αυτούς τους ανθρώπους τους κατέφασαν οι Τούρκοι 16 του Μάιου, όταν τους φωνάξαν εδώ στην πόλη να καταπνίξουν, δηλαδή να μην ξεκινήσει η επανάσταση από τον Πολύγυρο ουσιαστικά που ξεκίνησε, και τους κρεμάσανε ακριβώς στην περιοχή αυτή όπου είναι και η αγορά Βλάλη. Άρα τι γίνεται, αυτά να μην τα ξέρουμε, να τα ξεχάσουμε. Και έρχεστε εσείς τώρα και αναδεικνύετε ποιον, το χαλασμό αυτή τη στιγμή ενός τόπου της πατρίδας μας, πλες, δεν το ξέραμε. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχουν και σύλλογος από τη Σαμοθράκη στο Πανόραμα.
0: Που εδρεύει στο Πανόραμα, ναι.
1: Για ποντίους ξέρω πολύ καλά, είναι δραστηριότατη.
0: Πάντως μερικά πράγματα δεν μπορούν να ξεχαστούν. Και να θέλει κανείς, οφείλει να αναγνωρίσει ότι η Ελλάδα μας είναι συνυφασμένη με την Ορθοδοξία και να μην θέλει. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε.
1: Μα ξέρεις κάτι.
0: Το πιο ισχυρό μήνυμα είναι ότι η αγάπη για το Θεό και η πίστη στο Θεό, η αγάπη μάλλον για την πατρίδα είναι πάνω από όλες τις αγάπες, να το πω σωστά, και η πίστη στο Θεό. Αυτό κράτησε
1: αυτό να κρατάμε,
0: τους Έλληνες όλα
1: αυτό
0: τα χρόνια.
1: Αυτό μου καλό να κρατάμε, σε μιλάω σε πολύ, με πολύ πολύ πολύ σεβασμό σε πρώτο ενικό, υπερπίστεως και πατρίδος, ήταν ο αγώνας του 21 και μέσα από τα λίγα κολυβογράμματα των παπάδων εκείνης της περιοχής, με κρυφό σχολείο ή όχι, κρατήθηκε ζωντανή αυτή η χώρα, αυτός ο τόπος, αυτό το έθνος, με αυτή τη γλώσσα, με αυτή τη θρησκεία και πάνω απ' όλα με αυτά τα ήθη και έθιμα. Και εσείς είστε οι συνεχιστές μέσα από τους πολιτιστικούς συλλόγους, μέσα από τον πολιτισμό ως αντιδήμαρχος, ως άνθρωποι που είστε σκεπτόμενοι και θα έλεγα ελληνολάτρες. Έχει μεγάλη σημασία αυτή η λέξη. Ελληνολάτρες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Γιώργο, θα μου επιτρέψει, μόνο παρόλο είναι δική σου η εκπομπή και των ακροατών σου. Έτσι, είναι δική σας είναι η εκπομπή. Απλώς για να κλείσουμε με μια ευχάριστη νότα, θα μας θυμίσετε το μονοπάτι των Παγωπιών
1: αυτό,
0: που έχουμε να κάνουμε την Κυριακή.
1: Κλείσε με αυτό, κλείσε με αυτό εσύ, πρόσκληση και τελειώνει η εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε λοιπόν την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, 9 η ώρα. Εκεί που τελειώνει ο οικισμός Χορτιάτη και ξεκινά το μονοπάτι των Παγωπιών, όλους, μάλλον 8.30 είναι η σωστή ώρα προσέλευσης, θα με μαλώσουν οι συνεργάτες μου, 8.30 ώρα σας περιμένουμε να πιούμε το νεράκι μας, να φάμε την μπανάνα μας, να πούμε την καλημέρα μας και 9 η ώρα ακριβώς ξεκινάμε αυτό το υπέροχο μονοπάτι με ωραίες βελανιδιές, καστανιές, οξιές, ωραία χρώματα. Θα δούμε τα πέτρινα καλύβια, θα έχουμε τους ξεναγούς κοντά μας και θα φτάσουμε στο καταφύγιο μετά από 1.5 ώρα περίπου στα 1.000 μέτρα να απολαύσουμε πανοραμική θέα και κολοκυθόσουπα. Και μέχρι τις 12.30 θα έχουμε ολοκληρώσει αυτόν τον πρωινό περίπατο και θα μπορούμε όλοι να συνεχίσουμε στις ταβέρνες του Χορτιάτη να επιστρέψουμε και στα σπίτια μας.
1: Τι καλύτερο θα έλεγα πρωινό και προς μεσημέρι από αυτό. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Χορτιάτη για όλη την οικογένεια ανεξαρτήτου ηλικίας και όχι μόνο 8.30 ώρα στο Χορτιάτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσύ και Εύγε σε όλες και όλους σας εκεί στο Δήμο Χορτιάτη.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Δημήτρη, φτάσαμε στο τέλος. Αλέξανδρος Σταματουλάκης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην καλή μας τη Δήμαρχο από το Λαγκαδά, τη Νίκη την Ανδρεάδου, η οποία μέσα από τον χρόνο τον πιεσμένο της καθημερινότητάς και των υποχρεώσεών της ήταν κοντά μας να μας ενημερώσει για τα τεκτενόμενα της ιστορικής λίμνης του Αγίου Βασιλείου, η οποία κάθε μέρα δυστυχώς μαραζώνει, σβήνει και γίνεται κρανίου τόπος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην καλή μας τη Βίκη την Κανέλου, η οποία είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού του Δήμου Πολυγύρου. Είπαμε 8.30 ώρα όλοι μαζί πάμε στο Χορτιάτι να βαδίσουμε, να ξεσκάσουμε. Δεν μπορέσαμε να συντονιστούμε με τον Κώστα τον Ταουλτζή, τον πρόεδρο του Αλευτικού Συλλόγου Νέας Μηχανιώνης, γιατί έκτακτα ζήτησε ο κύριος Τσίπρας να το συναντήσει, μιας και τα αλλιευτικά βρίσκονται στην παραλία μπροστά στο Λευκό Πύργο.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Plus 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
3: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Δευτέρα έως Παρασκευή. Καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
2: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είμαι ο Αλέξανδρος Σταματουλάκης και μέσα από τη συχνότητα του Flash 99,4 του ενημερωτικού ραδιοφώνου της πόλης σας παρουσιάζω την εκπομπή Carpe Diem, άδραξε τη μέρα. Γιατί αυτή η μέρα είναι δική σου και μην αφήσεις ποτέ κανέναν μα κανέναν να σου την πάρει, να σου την κλέψει, να σου την καταστρέψει, να σου την τζαλαπατήσει, να σου την λαιλατήσει. Είμαστε εδώ κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή το απόγευμα 7 με 8. Τηλέφωνο επικοινωνίας εκτός ωρών εκπομπής παρακαλώ 69 5 4 5 13. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο asstamatoulakis@gmail.com. Αλέξανδρος Σταματουλάκης με ελληνική γραφή φυσικά στο Facebook και η εκπομπή βεβαίως μεταδίδεται και από το διαδίκτυο. Στη σημερινή εκπομπή, όπως κάθε Παρασκευή, ο Γιάννης Φραγκούλης θα μας ταξιδέψει στον μαγικό χώρο του κινηματογράφου. Στη συνέχεια, το δεύτερο και τελευταίο μέρος της συζήτησης που είχαμε τον Βαγγέλη Λαδόπουλο, πρόεδρο της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος, πρόεδρο για την παιδεία στην τουρκοκρατία αλλά και στη σύντομη διακυβέρνηση από τον Καποδίστρια. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με τον Γιάννη Φραγκούλη και να αφήσουμε τον μοναχικό πολεμιστή, άλλωστε είναι ευγενής ο μοναχικός πολεμιστής, πάντα δίνει τη θέση του στους φιλοξενούμενους, να τον αφήσουμε για το τέλος εφόσον προλάβουμε. Γιάννης Φραγκούλης, κινηματογραφικό περισκόπιο.

0: Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ένα ακόμα κινηματογραφικό περισκόπιο και μια ακόμα ξενάγησή μας, εμάς των άσχετων και αδαών, στον μαγικό χώρο του κινηματογράφου.
1: Κοίταξε
0: να δεις. Σκεφτόμουν τώρα.
1: Δεν μπορείς να λες για τους θεατές κατά μέσον όρο την άσχετη, γιατί εγώ βγαίνοντας από την αίθουσα στην αυτή,
0: ναι,
1: το τι λένε.
0: Ναι.
1: Και ακούω πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Είναι όμως αίθουσα κινηματογράφου.
1: Ναι, είναι αίθουσα κινηματογράφου.
0: Άρα πάνε κάποιοι που έχουν επαφή με το χώρο.
1: Ναι.
0: Εμείς οι υπόλοιποι που λίγο έτσι. Όμως αυτό που λες είναι σωστό. Πολλοί κόσμος ξέρει κάτι και δεν μπορούμε να μιλάμε για λογαριασμό των ακροατών. Και των ακροατριών βεβαίως.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, τι έχεις να μας πεις σήμερα?
1: Λοιπόν, έχουμε να πούμε για τον Ντίγκερ. Αλλά πριν να πούμε για τον Ντίγκερ, θα μιλήσουμε πολύ λίγο για μια ταινία η οποία είναι παραγωγή του Ηνωμένου Βασιλείου Αμερικής και Ισραήλ, λέγεται NASA, την έχουν κάνει δύο, ο άντρας γυναίκας, Γιουρβάλ Αμπραχάμ και Ρασέλ Ζορ. Η ταινία αυτή προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας, χειροκροτήθηκε περίπου 25 λεπτά και πήρε και το ειδικό βραβείο της Επιτροπής. Σε μυστικές λοιπόν νυχτερινές συνομιλίες στις ταράτσες του Τελ Αβίβ, τα συστήματα πίσω από την οργάνωση μαζική εξόντωση, πίσω από την οργανωμένη μαζική εξόντωση των Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα από το Ισραήλ, έρχονται στο φως από τις φωνές των δύο ανθρώπων που τα σχεδίασαν και τα χρησιμοποίησαν. Αυτό το έχουν κάνει λοιπόν δύο Ισραήλ. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Προβάλλεται στις 8 και 10, αν κάνω λάθος, στο Ολύμπιον. Να πάνε να τη δουν τώρα όσοι μας ακούν, προλαβαίνουν, γι' αυτό το είπα πρώτο. Έχει ήδη βρει διανομή σε πάρα πολλές χώρες, θα ταξιδέψει και σε άλλα φεστιβάλ. Βέβαια η σκηνοθέτηση υποχρεωτικά θα πάνε μαζί με την ταινία στα άλλα φεστιβάλ, λόγω του ότι ο Νετανιάχου και το καθεστώς του τους έχουν άρει την υπηκότητα την Ισραηλή και τους χαρακτήρισαν ως προδότες και κινδύνευσαν και από τους φανατικούς Ισραηλινούς, αλλά και από την κυβέρνηση οι συγγενείς τους.
0: Μα τι προβάλλουν αυτοί οι δύο Εβραίοι και τους πήραν την υπηκότητα?
1: Το τι έχει γίνει από τους αξιωματούχους, από το στρατό, στη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, στη Γάζα. Αυτοί που μίλησαν ήταν όντως αξιωματούχοι, οι οποίοι θέλησαν να κρατήσουν την ανωνυμία τους, και αυτό ήταν που πόνεσε το καθεστώς, ότι είναι μια κριτική, οξία κριτική από μέσα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν όσοι κατηγορούν το καθεστώς Νετανιάχου δεν είναι αντισημίτες. Γιατί αυτοί οι Εβραίοι δεν μπορούν να είναι αντισημίτες.
0: Μάλιστα. Και ήταν κάποιοι, είπες, αξιωματικοί του Ισραηλινού στρατού.
1: Οι οποίοι μίλησαν στην ταινία. Αξιόλογη, πολύ αξιόλογη ταινία. Να πάνε να τη δουν οι άνθρωποι. Επέχτηκε πριν από μία μέρα στο Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρα στην Αθήνα. Λοιπόν, και να πάμε τώρα στον κινηματογράφο, σε αυτά που κάνουμε εμείς δηλαδή. Να μιλήσουμε λοιπόν για την ταινία Ντίγκερ, η οποία είναι παραγωγή Μεξικό, Αγγλίας και Αμερικής. Η ταινία αυτή είναι μια σάτιρα στις πολιτικές οι οποίες έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και με τις καταστροφές που γίνεται από αυτές τις πολιτικές. Να πούμε ότι ο ρυθμός της ταινίας είναι πάρα πολύ αργός.
0: Μάλιστα. Ξεπερνάει τη βραδύτητα του Αγγελόπουλου, θέλεις να πεις? Αν είναι ένα κριτήριο οι ταινίες του Αγγελόπουλου.
1: Όχι, δεν την ξεπερνάει.
0: Εσύ τώρα μπορεί να διαφωνείς με το κριτήριο, ξέρω.
1: Ναι. Κοίταξε, δεν ξεπερνάει την κατηγορία του Αγγελόπουλου, όπως λες. Αλλά δεν είναι ο ρυθμός που έχουμε συνηθίσει, τέλος πάντων, από κάποιες ταινίες, ας πούμε, αμερικάνικες.
0: Μάλιστα. Σωστά.
1: Δεν έχει αυτό το γρήγορο ρυθμό. Αναφέρεται λοιπόν στον Ντίγκερ Ρόγκουελ, ο οποίος είναι 70 χρονών, Τεξανός, δισεκατομμυριούχος, μεγιστάνας του πετρελαίου. Ο παππούς του είχε κάνει στο Τέξας πρώτη εξορίξη με ένα φτιάρι το οποίο το φυλάκει στο σπίτι του. Η χειδαιότητα λοιπόν του πλούτου του μπορεί να συγκριθεί μόνο με την αντίστοιχη της ναρκισιστικής αλαζονίας του. Από τη στιγμή που ξυπνάει στα μεταξωτά συντόνια του, στη βίλα του, γλιστράει σκαουμπόκικες μπότες του και στέκεται μπροστά στο ολόσωμο καθρέφτη της κρεβατοκάμαρας που πολλαπλασιάζει το έδωλό του στο άπειρο. Σας κάνω αυτή την εικόνα. Μαζί του στο κρεβάτι βρίσκεται η γάτα του, η οποία είναι 30 χρονών, σχεδόν ζόμπι, και την οποία όμως την παραγαπάει και θέλει να την δεν θέλει να πεθάνει. Ο Ντίγκερ λοιπόν νιώθηκε φέρετος βασιλιάς του κόσμου, υπεράνω κάθε κώδικα αστικής ευγένειας στους υπαλλήλους του, κάθε θεσμικού περιορισμού στις επιχειρήσεις του, ακόμα και υπεράνω κάθε νόμο της φύσης. Και αυτό το τελευταίο είναι το κλειδί. Με το ίδιο αιμονικό πείσμα που κρατά την αγαπημένη του Μάγκη τη γάτα, συνεχίζει να αγνοεί επιδεικτικά κάθε προειδοποίηση των συνεργατών του για την οστική καταστροφή, καταστροφική δύναμη της κλιματικής αλλαγής που έχουν προκαλέσει σε γεωτρήσεις του στη Γρυλανδία, βόρεια της Γρυλανδίας. Εκεί, αυτό όμως που βλέπουμε στην ταινία που έχει σκηνοθετήσει ο Αλεχάντερ Ιναρίτου, Μεξικανός στην καταγωγή, είναι ότι μπερδεύονται τα είδη. Μπερδεύεται το θέατρο με τον κινηματογράφο και με την πραγματική ζωή. Ο Αλεχάντρο Ιναρίτου κάνει μια ταινία που μας δείχνει τις πρόβες ενός θεατρικού έργου που ανεβάζουν, το οποίο ο παραγωγός του θεατρικού έργου το έχει δει σε μονοπλάνα σε ένα μικρό θεατράκι στο Λονδίνο και αποφάσισε να το φέρει στην Αμερική. Διαμόρφωσε ένα βιομηχανικό χώρο και έκανε μια υπερπαραγωγή. Στην κυριολεξία υπερπαραγωγή. Υπερπαραγωγή είναι και η ταινία. Μπαίνει μέσα από το θέατρο. Πάμε στην ζωή την οποία ζει ο Ντίγκερ και μάλλον όχι ο Ντίγκερ, ο ηθοποιός που παίζει τον Ντίγκερ. Ο ηθοποιός που παίζει τον Ντίγκερ είναι ο Τόμ Κρούζ, εντελώς αγνώριστος.
0: Μάλιστα.
1: Εντελώς αγνώριστος στην κυριολεξία.
0: Τι, τον παρουσιάζουν πιο ψηλό και πιο χοντρό μήπως?
1: Πιο χοντρό και γερασμένο και λίγο παραμορφωμένο. Είναι, παίζει βέβαια έναν τύπο που είναι λίγο ματσό, να το πούμε έτσι, λίγο μάγκας. Δεν έχει ξαναπαίξει τέτοιο ρόλο από ό,τι ξέρω Τόμ Κρούζ.
0: Ακόμα και όταν έπαιζε τις μυστικές αποστολές πάντα κρατούσε έτσι μια ευγένεια. Και,
1: εδώ είναι γενής μπροστά σε όλους, ακόμα και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας τον ΗΠΑ, ο οποίος είναι ένας ημίτρελος, που φαντάζεται πίσω από αυτή την καταστροφή δεν είναι ο Ντίγκερ.
0: Δεν θέλουν να μιμηθούν τον Τραμπ, δεν εννοούν τον Τραμπ, κάτι άλλο θα είναι.
1: Όχι, όχι. Αυτός φαντάζεται ότι πίσω από τις καταστροφές είναι οι Αμερικάνοι και οι Κινέζοι. Και αποφασίζει λοιπόν να τους εξοντώσει όλους, και τους Αμερικάνους και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι. Αποφασίζει να εξοντώσει τους Ρώσους και τους Κινέζους για να πάρει εκδίκηση. Όντως είναι μια παραπομπή στον Τραμπ. Λοιπόν, το κλου της υπόθεσης είναι όταν πηγαίνει στον ΟΗΕ. Αφού όσον έχει γίνει καταστροφή, που σημαίνει ότι κάμποσες χιλιάδες άνθρωποι έχουν πληγεί οι ίδιοι και οι ιδιοκτησίες τους, πάει στον ΟΗΕ που αφήνει τον συνεργάτη του να μιλάει εναντίον του. Και μάλιστα με μια πολύ οξία κριτική. Και μετά λαμβάνει αυτούς το λόγο. Και εδώ είναι το όμορφο. Και τους λέει ότι εντάξει, εγώ έκανα αυτά τα πράγματα που έκανα, που είναι καταστροφικά. Θέλετε αυτά τα πράγματα να τα πάρουμε πίσω? Ήρθατε εδώ πέρα με το αεροπλάνο, με τις λιμουζίνες σας. Για να μπορέσετε να κάνετε αυτά τα πράγματα, αυτά που σας δίνω, είμαι εγώ που σας θα δίνω αυτά τα πράγματα. Άρα, τους αφήνει να εννοηθεί ότι πρέπει να αλλάξουν ζωή. Πρέπει να απαρνηθούν όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν και πρέπει να αλλάξουν 100% ριζικά τη ζωή. Ποιος θέλει να το κάνει αυτό? Εδώ πέρα λοιπόν βάζει μέσα στο παιχνίδι ο Αλεχάντρο Ιναρίτου και τους θεατές. Είσαι διατεθειμένος να γυρίσεις πίσω 40 χρόνια? Όχι. Άρα λοιπόν και εσύ έχεις μέρος της ευθύνης. Και παράλληλα όμως η κόρη του ηθοποιού έχει μπει σε ένα αεροπλάνο το οποίο φεύγει εσπεσμένα γιατί έρχεται μια κακοκαιρία. Και εκεί καταλαβαίνουν ότι το αεροπλάνο κάποια στιγμή χάνεται. Η καταστροφή λοιπόν χτυπάει την πόρτα του ανθρώπου που υποδίεται. Στο τέλος της ταινίας, αυτό είναι το όμορφο, μπερδεύεται η πραγματικότητα και το άγχος που έχει ο ηθοποιός με το θέατρο πρόβα, αλλά και με την πρεμιέρα της παράστασης. Και όταν βγαίνει έξω, ο κόσμος από το θέατρο, υπάρχει μια κατάσταση δυστοπική, πολύ νερό, μια πόλη η οποία είναι αρκετά χαοτική. Mm-hmm. Μας βάζει mm-hmm. λοιπόν να σκεφτούμε για το τι πρόκειται να συμβεί, το πόσο υπεύθυνοι είμαστε εμείς για όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Η ταινία είναι μεγάλη σε διάρκεια, δεν είναι μικρή, απαιτεί την υπομονή του θεατή. Να πούμε ότι η σκηνοθεσία είναι ο Αλχάντρου Εναρίτου, ο οποίος είναι και στο σενάριο μαζί με τη Σαμπίνα Μπέρμαν, τον Τζέσ Μπάντερουορθ, τον Αλεξάνδρ Ντιναλάρης και τον Νίκολας Τζιακομπόνε. Παίζει ο Τόμ Κρούζ, όπως είπαμε, τον Ντίγκερ, ο Ρίζ Αχμέτ τον Γκάνες, ο Τζον Γκούτμαν τον πρόεδρο που παρομοιάζεται κατά κάποιο τρόπο με τον Τραμπ. Η ταινία είναι παραγωγή Μεξικό, Αγγλίας και Αμερικής, 129 λεπτά, αγγλικά είναι η γλώσσα, και προβάλλεται στο κινηματογράφο Βακούρα, το έχω δει εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά για αυτή την ταινία, την οποία τη συνιστούμε, και είναι, το κακό είναι ότι τώρα οι εταιρείες αδειάζουν τις αποθήκες τους και βλέπουμε πολλές ταινίες που είναι λίγο σαβούρες.
0: Αλλά αυτή δεν είναι όμως, δεν έχει είναι. Ένα ενδιαφέρον. Άλλωστε ο Τόμ Κρούζ θα έπαιζε σε μια ταινία...
1: Ναι,
0: σωστή και καλή.
1: Αλλά θέλει όμως ο θεατής να κάνει υπομονή, να αφήσει την ταινία να λειτουργήσει, γιατί είναι λίγο χαοτική στην αρχή και γκροτέσκο. Μετά όμως μαζεύονται τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Αποκτάει σπονδυλική στήλη. Μάλιστα. Ναι. Καλά. Θα έλεγα να σταματήσουμε εδώ για
1: σταματήσουμε.
0: Σήμερα.
1: Να με σταματάς, γιατί εγώ δεν σταματάω.
0: Εσύ ξέρω, είσαι ασυγκράτητος όταν μιλάς για κινηματογράφο, δεν ξέρω για άλλα θέματα. Δηλαδή δεν σ' άκουσα να μιλάς για ποδόσφαιρο, ας πούμε, ή για καλό φαΐ.
1: Για ποδόσφαιρο δεν υπάρχει.
0: Για γυναίκες δεν ξέρω, τώρα δεν θυμάμαι. Σ' άκουσα, δεν σ' άκουσα, δεν θυμάμαι. Δεν μου λες τώρα, κάτι λέγαμε ότι να βάλουμε και μια άλλη νότα, λίγο εγκυκλοπαιδική, αλλά οπωσδήποτε εγωιτευτική και ελκτική.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε κάθε εκπομπή. 5 λεφτά, 6, 7, να πιάνεις ένα κινηματογραφικό θέμα από την ιστορία του κινηματογράφου που ενδιαφέρει τον πολύ κόσμο, μην είναι έτσι πολύ ελιτίστικο, και λίγο-λίγο να δείχνουμε κάποια πράγματα του κινηματογράφου στους ακροατές και τις ακροάτριες.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ καλή ιδέα, συμφώνησα, γιατί έτσι διαμορφώνουμε και μια αντίληψη του θεατή που θα πάει να δει μια ταινία.
0: Ναι,
1: αυτό που λες και εσύ, δηλαδή, κυκλοπαιδική γνώση.
0: Έτσι, μην το ακούει παθητικά.
1: Όχι.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα πας να δεις τώρα το ντοκιμαντέρ σου. Καλή, πώς το λένε?
1: Θέαση.
0: Δεν το λένε ακρόαση, το λένε...
1: Θέαση.
0: Θέαση, καλή θέαση, σωστά. Και θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή.
1: Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή.
0: Έτσι. Γιάννης Φραγκούλης, κινηματογραφικό περισκόπιο, η συνέχειά του την επόμενη Παρασκευή. Εμείς ας ακούσουμε ένα τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου, τραγουδάει ο Νίκος Ξυλούρης, ο Καλόγερος, στίχη του Κάπα Μύρη και Κάπα Χιμύρη, και θα επικοινωνήσουμε με τον Βαγγέλη Λαδόπουλο αμέσως μετά για την συζήτησή μας γύρω από το σύστημα παιδείας επί Καποδίστρια, αλλά και λίγο πιο νωρίς επί Τουρκοκρατίας.

0: Γιάννης Μαρκόπουλος, Νίκος Ξυλούρης, στίχη του Καπαχημύρη, ο Καλόγερος και ο καλός μου φίλος ο Βαγγέλης Λαδόπουλος, πρόεδρος της εταιρείας της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος, είναι στην τηλεφωνική παρέα για να ολοκληρώσουμε εκείνη τη συζήτηση που είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη Παρασκευή γύρω από το σύστημα της παιδείας που υπήρχε επί τουρκοκρατίας και το οποίο σύστημα θα εξετάσουμε εντάχει μέχρι και την περίοδο του κυβερνήτη Καποδίστρια. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρε, σε εσένα, στους συνεργάτες σου, στους ακροατές σου. Ό,τι καλύτερο.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Χαίρομαι
0: πολύ.
1: Χαίρομαι που είμαστε πάλι μαζί τηλεφωνικά, ραδιοφωνικά και κάνουμε μια παρέα.
0: Και είμαστε και θα είμαστε και θα μας τροφοδοτήσεις πάλι με κάποιες πληροφορίες, είτε αφορούν την ΕΛΒΕ, είτε αφορά κάποιο έργο σου, κάποια πτυχή του λογοτεχνικού κόσμου της Θεσσαλονίκης. Άλλωστε εσύ είσαι ο θεσμικός αγωγός που μας συνδέεις με τους λογοτέχνες της Θεσσαλονίκης.
1: Άρα, με πολύ χαρά.
0: Πρέπει, σε έχουμε ανάγκη να μας ενημερώνεις και...
1: Βεβαίως, όποτε θέλετε στη διάθεσή σας. Εκπροσωπώντας και την ΕΛΒΕ και κυρίως το Δυτικό Συμβούλιο με τις πρωτοβουλίες που παίρνει για την προβολή των έργων των μελών μας.
0: Βεβαίως και παίρνει ωραίες πρωτοβουλίες και είναι συνεχής και είναι μια όμορφη πνευματική στέγη στην πόλη μας και εμείς παρακολουθούμε τις και χειροκροτούμε
1: βεβαίως
0: τις διεργασίες
1: και προβάλλετε το έργο μας και σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να σε καλά, Βαγγέλη. Πες μου τώρα, θύμισε μας τον τίτλο του βιβλίου εκδόσεις Quart που, για το οποίο μιλάμε.
1: Είναι η εκπαίδευση
0: Quark,
1: των Ελλήνων.
0: Όχι Quart, Quark, το αστρονομικό.
1: Μπράβο, Quark.
0: Το αστρονομικό όρο, ναι.
1: Η εκπαίδευση των Ελλήνων στα χρόνια της οικοκρατίας έως και την εποχή του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Και είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά, είχαμε ολοκληρώσει τον κύκλο που αφορούσε στην εκπαίδευση κατά την περίοδο της οικοκρατίας.
0: Είχαμε και μιλήσει, ναι. Κάνε μας μια περίληψη, έτσι, τι είπαμε,
1: ναι,
0: σε ένα λεπτό.
1: Είχαμε μιλήσει για την ύπαρξη των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης των κοινών γραμμάτων, το λεγόμενο κρυφό σχολείο, για τη μέση βαθμίδα, τη δεύτερη βαθμίδα, η οποία καθοδόν έδωσε και έναν ανώτερο κύκλο. Είχαμε μιλήσει για εκδόσεις, για βιβλία, για μαθητές, για εκπαιδευτικούς της εποχής εκείνης. Είχαμε μιλήσει για το ρόλο των τυπογραφείων, πόσο σημαντικό έπαιξαν, γιατί σήμερα ένα βιβλίο το βρίσκεις φτηνό δίπλα σου, στα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς κλπ. Τότε όμως τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Είπαμε ότι τα σχολεία...
0: Υπήρχαν κάποια βιβλία, θυμίσου, μετά τις ανακοινώσεις του σταθμού που θα ακούσουμε, να πούμε ένα-δυο έντυπα που κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή.
1: Βεβαίως, να πούμε.
0: Έτσι και είχαν μεγάλη φάσμα κυκλοφορίας.
1: Τα βιβλία ξαναγίνονται περισσότερο διαδεδομένα τον 17ο και 18ο αιώνα, μετά τη Γαλλική Επανάσταση και αφού οι Έλληνες, οι εύποροι Έλληνες, είτε ήταν ηγεμόνες των παροδυνάβιων περιοχών, είτε ήταν εγγράμματοι εύποροι Έλληνες που ζούσαν σε αυτό που αποκαλούμε Δυτική Ευρώπη, που αποκαλούσαμε μάλλον Δυτική Ευρώπη, συνήσφεραν οικονομικά και βοηθούσαν στην έκδοση βιβλίων. Μιλάμε για βιβλία αστρονομίας, για βιβλία φιλοσοφίας, για βιβλία αρχαίας ελληνικής γραμματολογίας. Ήταν μαθηματικά, ήταν λογικής, ήταν δηλαδή πολύ πρωτοποριακές εκδόσεις εκείνη την εποχή και λέμε πάντα κάτω από τις δύσκολες συνθήκες. Τέτοια τυπογραφία που εξέδιναν ελληνικά βιβλία ήταν στη Βενετία, στη Βιέννη, στην Κωνσταντινούπολη, στην Τεργέση, στην Οδυσσό, στο Αγιορό, στη Χάλκη, στη Ρώμη κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για τη μόρφωση των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της οικοκρατίας. Έρχονται όμως τα χρόνια.
0: Η οποία μόρφωση ήταν περιπετειώδης, με πολλές επιδράσεις θετικές και αρνητικές. Να κάνουμε μια διακοπή ολίγων δευτερολέπτων. Ανακοινώσεις, διαφημίσεις του σταθμού και Ευάγγελος Λαδόπουλος ξανά μαζί για να συζητήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό, εθνικό και ενδιαφέρον βεβαίως θέμα.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Plus 99,4.
4: Εγώ που λες.
5: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσαρη Γωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο Εντέχνους Λαϊκά με την Τίνε Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
4: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
6: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
7: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
6: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
7: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
10: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
11: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
10: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
11: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
12: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
8: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
9: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
13: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Ακούτε Flash 99,4, την εκπομπή Carpe Diem και την συζήτηση με τον πρόεδρο της ΕΛΒΕΕ, συγγραφέα, τον Βαγγέλη Λαδόπουλο, με θέμα την μόρφωση των ελληνοπαίδων στα χρόνια της τουρκοκρατίας, αλλά και αργότερα επί Ιωάννη Καποδίστρια. Βαγγέλη μου, λέγαμε, είπαμε διάφορα θέματα, τα είπες τι περίπου είχαμε πιάσει την προηγούμενη φορά. Ήτανε βασικό αυτό που, το συμπέρασμα που κατέληξες και καταλήξαμε μαζί, ότι το κρυφό σχολείο και υπήρχε, αλλά κατά καιρούς υπήρχε και η άνεση και λειτουργούσαν μεγάλες σχολές επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον ελληνικό χώρο. Είπαμε για τους γιωγμούς που κατά καιρούς υφίστατο η ελληνική γλώσσα, και κάποιος πατριάρχης ανέφερε στα γραπτά του, ο Μελέτιος Πηγάς, ότι όταν ένας σουλτάνος ανέλαβε την εξουσία, νομίζω ήταν ο Σελίμ ο Τρίτος, είχε κόψει 30.000 γλώσσες από ελληνόφωνους της Αλεξάνδρειας. Ίσως υπερβολικό το νούμερο, αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονός δεν αμφισβητείται. Μίλησες για κάποια έντυπα που ευρέως κυκλοφορούσαν στα χρόνια της τουρκοκρατίας, παρόλο που το ποσοστό των αυτών που δεν ξέραν να διαβάσουν ήταν πολύ υψηλό. Να θυμηθούμε μερικά βιβλία που έτσι κάπως...
1: Είπαμε ότι τυπώνονταν σε διάφορα τυπογραφία εκείνης της εποχής, εκκλησιαστικά βεβαίως βιβλία, εννοείται αυτό, έτσι, αλλά και αργότερα μετά τον γαλλικό διαφωτισμό, μετά την αναγέννηση και τον γαλλικό διαφωτισμό, τυπώθηκαν στη Βενετία, είπαμε, Βιέννη, Κωνσταντινούπολη, αλλά και στον ελλαδικό χώρο, πολλά βιβλία αστρονομίας, λογικής, αρχαίας ελληνικής γραμματείας, λογικής, μαθηματικά, φυσική. Εκείνη την εποχή ήταν πολύ πρωτοποριακές αυτές οι εκδόσεις να κυκλοφορούν και να δίνονται στους μαθητές, τους Έλληνες, οι οποίοι ήταν σκλαβωμένοι κάτω από την Οθωμανική μπότα, με δύσκολες συνθήκες όπως είπες, με έντονη καταπίεση από τη μεριά των Οθωμανών, και βεβαίως τη μεγάλη μεγάλη στήριξη, οφείλουμε να το πούμε, από την πλευρά της της Εκκλησίας, του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Λέω ένα παράδειγμα λοιπόν, τυπώθηκε παραδείγματος χάρη η γραμματική του Θεόδωρου Γαζή, που τυπώθηκε στο Παρίσι το 1516, στη Φλωρεντία το 20, το 1525, η επιτομή των 8 του Λόγου Μερών του Κωνσταντίνου Λασκάριος, που η πρώτη έκδοση έγινε στα Μεδιόλανα στο Μιλάνο, δηλαδή το 1476, και ακολούθησαν πολλές εκδόσεις, αστρονομίες, όπως είπαμε, βιβλία αστρονομίας, φυσικής, και πάει λέγοντας. Ήταν δηλαδή πολύ πρωτοποριακές οι εκτυπώσεις τέτοιων βιβλίων, γιατί δεν ήταν μόνο να εκτυπωθεί ένα τέτοιο βιβλίο σε μερικά αντίτυπα, αλλά ήταν και τα αντίτυπα αυτά να φτάσουν στη μέση βαθμίδα, και στον ανώτερο κύκλο της μέσης βαθμίδας, να περάσουν στα χέρια των Ελλήνων μαθητών, να διαβαστούν και να διδαχθούν από τους ιερείς, τους ιερωμένους, οι οποίοι τότε ήταν κυρίως οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι των βαθμίδων εκπαίδευσης στην κρατούμενη Ελλάδα.
0: Αναφέρετε ένα νούμερο που λέει ότι σε 1500 περίπου δασκάλους, οι 1000 περίπου ήταν κληρικοί, οι οποίοι βέβαια είχαν και μεταξύ τους διαφορές και είχαν μεταξύ τους στάσεις και διάφορα χαρακτηριστικά διαφορετικά.
1: Και ναι. Κάποιοι ήταν εκ των ιερέων, ήταν, να το πω, προοδευτικοί σε εισαγωγικά, δέχονταν δηλαδή τις νέες επιστήμες της εποχής εκείνης, φυσική, λογική, μαθηματικά. Κάποιοι βεβαίως ήταν
0: επίδραση του γαλλικού διαφωτισμού. Κάποιοι βεβαίως. Ιστορικοί μας το ονομάζουν νεοελληνικό διαφωτισμό, εκείνη την εποχή που εισέβαλε στην Ελλάδα. Κάποιοι τον αφισβητούν τον όρο. Βεβαίως. Εντάξει, δεν
1: είναι νεοελληνικός, η ουσία είναι ίδια. Ναι. Και σύμφωνα με τον Αδαμάντιο Κορέι, ο οποίος χρησιμοποιεί και πρώτος τη λέξη, έχουμε μετεκένωση, δηλαδή φεύγουν με την πτώση του Βυζαντίου, πολύ πριν την πτώση του Βυζαντίου, από το 1430, τότε που πέφτει η Θεσσαλονίκη κλπ, φεύγουν λόγοι της εποχής, φαναριώτες και άλλοι εγγράμματοι ενήλικες, και πηγαίνουν στη Δύση. Και καθώς πηγαίνουν στη Δύση, στις ελληνικές παροικίες της Δύση, Ιταλία κλπ, δημιουργούν αιστείες πολιτισμού. Έτσι λοιπόν το πνεύμα, το ελληνικό, το χριστιανικό, που φεύγει από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, μεταφέρεται στη Δύση, και μετά η Δύση με τη σειρά της μεταφέρει το διαφωτισμό που αναπτύσσει χάριν αυτών των Ελλήνων, των πεφωτισμένων και των παρικιών που υπήρχαν, τους μεταφέρει στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο για την ακρίβεια, και έχουμε τότε τον ελληνικό διαφωτισμό. Ο πρώτος που χρησιμοποιεί τη λέξη μετεκένωσης είναι ο Αδαμάντιος Κορέι, δίνοντας το στίγμα αυτής της μετακίνησης των λογίων από την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δηλαδή το Βυζάντιο, στη δυτική πλευρά, και πετά από τη δυτική στον ελλαδικό χώρο. Και έχουμε βεβαίως φυσικά υψηλού επίπεδου εγγράμματους Έλληνες, οι οποίοι συνεισφέρουν. Να θυμίσω μόνο ότι στη Βενετία ζούσε, στην παροικία την ελληνική, ζούσαν 15.000 άνθρωποι, οι οποίοι περισσότερο ήταν εύποροι, ασχολούνταν με το εμπόριο, είχαν καταστήματα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι γύρω από την εκκλησία της εποχής εκείνης αναπτύχθηκαν οι λόγιες αυτές εκφάνσεις του πολιτισμού, οι οποίες επηρέασαν λίγο αργότερα την Ιταλική Αναγέννηση. Και με τη σειρά της αυτή η Αναγέννηση και ο γαλλικός διαφωτισμός, είπαμε, πέρασαν στον ελλαδικό χώρο.
0: Έτσι. Με σημειοφόρο τον Κοραή, αλλά βέβαια του οποίου τα βιβλία κάποια στιγμή σε κάποια περίοδο εκκλησιαστική κύκλη έκαψαν, υπό τα χειροκροτήματα εκεί των οπαδών κάποιων, και μπράβο και καλά του κάνατε, του άθεου, γιατί για κάποιους συντηρητικούς εκκλησιαστικούς κύκλους η Γαλλική Επανάσταση, που κατά κάποιο τρόπο ήταν ο φάρος κάποιων προοδευτικών Ελλήνων, του Ρίγα Φεραίου για παράδειγμα, που έδωσε και τη ζωή του για αυτή την υπόθεση και της γλώσσας και της ελευθερίας του έθνους και της μόρφωσης των παιδιών, τύπωσε χάρτες, βιβλία, είναι ο Ρίγας Φεραίος, έτσι, είχε και μια εκδοτική δραστηριότητα. Υπήρχαν και φυλάδια κατά κάποιο τρόπο ευρείας λαϊκής κυκλοφορίας, ευρείας. Κυκλοφορούσαν ανάμεσα στους αγράμματους Έλληνες, οι οποίοι όμως τα διάβαζαν και έκρυβαν υψηλά νοήματα αυτά τα βιβλία, όπως η ελληνική νομαρχία του Ανωνύμου,
1: βεβαίως,
0: που έχει μέσα σημεία πολύ δημοκρατίας, ελευθερίας, πρόοδου.
1: Βεβαίως. Και έχουμε επιφανείς Έλληνες, λαμπρά μυαλά της εποχής, τα οποία εκδιώχθηκαν από συντηρητικούς κύκλους. Να αναφέρω, ας πούμε, 2-3 ονόματα. Ναι. Λικούργος Κρεστενίτης, που δεν είναι ευρέως γνωστός, αλλά υπήρξε από υπουργός μέχρι πρόεδρος, αργότερα βεβαίως, πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και διώχθηκε. Κωνσταντίνος Κούμας, διώχθηκε. Ναι. Νεόφυτος Βάμβας, διώχθηκε. Θεόφιλος Καΐρης, διώχθηκε. Προφανώς υπήρχαν και σκοτεινές εντός εισαγωγικών στιγμές σε αυτό το κύκλο εκπαίδευση των Ελλήνων. Σίγουρα όμως το αποτύπωμα της εκπαίδευσης των Ελλήνων από σημαντικούς δασκάλους τα χρόνια εκείνα τα δύσκολα έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Και καθοριστικό ρόλο, και οφείλουμε να το ομολογούμε αυτό, έπαιξαν οι ιερωμένοι της εποχής, οι οποίοι ήταν οι εγγράμματοι της εποχής και οι οποίοι κυρίως μάθαιναν στα ελληνόπουλα γράμματα.
0: Και οι οποίοι κυρίως ήταν κληρικοί, αλλά μην λέμε ότι η Εκκλησία ήταν συντηρητική, είχε αυτά τα επαναστατικά στοιχεία που άνοιξαν προφανώς, το δρόμο, ναι, στη μόρφωση, αλλά το κατεστημένο, το ιερατικό είναι το τι γραμμή ακολουθούσε. Για παράδειγμα, δεν ξέρω αν είναι σωστή η πληροφορία μου ότι ο Μεθόδιος Ανθρακίτης, που ήταν στον 17ο, κάπου 1600 με 1700 τόσο, ήταν ο πρώτος κληρικός, ο οποίος ξέφυγε από τις διδαχές της επίσημης εκκλησίας και δίδαξε και φυσική και χημεία και μαθηματικά και έγραψε μάλιστα ένα εγχειρίδιο μαθηματικών. Και το κατεστημένο, το εκκλησιαστικό, τον στραβοκοίταζε βέβαια, γιατί λέει τι ασχολείσαι με αυτά τα άθεα, αφού υπάρχει Θεός, τι να τα κάνουμε τη φύση, τους νόμους της φύσης και τα λοιπά. Υπάρχει Θεός. Έτσι,
1: έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα, αλλά έχουμε και παραδείγματα λαμπρών ιερωμένων και μάλιστα του ανώτερου κλήρου, οι οποίοι συνέδραμαν στη μόρφωση των Ελληνοπαίδων την περίοδο της Οικοκρατίας. Ναι, όπως και έχουμε ακόμη και οικουμενικούς πατριάρχες, οι οποίοι δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Αυτά συμβαίνουν στη ζωή, σε όλους τους θεσμούς, σε όλες τις καταστάσεις, σε όλες τις εποχές. Είναι λογικό λοιπόν και να συγκρούονται μεταξύ τους εντός εισαγωγικών τα συμφέροντα. Έχουμε παράδειγμα που το Φιλολογικό Γυμνάσιο Σμύρνης έκλεισε απότομα εξαιτίας ακριβώς αυτού του νεωτεριστικού κύκλου σπουδών που είχε. Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Αλλά επιμένω και λέω ότι παρά την αμφισβήτηση του παραδοσιακού σχολείου και το διώξιμο κάποιων λαμπρών επιστημόνων και εγγραμμάτων ανθρώπων της εποχής, η Εκκλησία στα δύσκολα χρόνια, ιερωμένη, ο κατώτερος ειδικά κλήρους, στήριξε ιδιαιτέρως τη μόρφωση των Ελληνοπαίδων.
0: Να αναφέρω δύο ονόματα, είναι τυχαία, αλλά είναι ίσως τα πιο γνωστά. Ευγένιος Βούλγαρης και Κύριλλος Λούκαρης. Έτσι, μια κουβέντα για τον καθένα.
1: Τώρα θα πρέπει να κάνουμε.
0: Δεν
1: το
0: γίνεται
1: βιογραφικό.
0: Μια κουβέντα. Ναι. Θα κάνουμε μια άλλη εκπομπή αργότερα. Και να μιλήσουμε για όλους αυτούς, για να μην αδικήσουμε και κανένα.
1: Έτσι, κανένα. Ευγένιος Βούλγαρης είναι Νικηφόρος Θεοτόκης, είναι Μπαλάνος, είναι Βλαστόπουλος, είναι πολλοί, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι συνείσφεραν με τις γνώσεις τους κλπ. Όπως άμα κάνουμε αναφορά στους ηγεμόνες που βοήθησαν την ίδρυση των σχολείων,

0: εκείνα τα χρόνια της τουρκοκρατίας, γιατί πρέπει να υπάρχει ελληνικό κράτος για να υπάρχει και ελληνικό έθνος, λένε διάφορα τέτοια πράγματα. Να πούμε ότι στα χρόνια της τουρκοκρατίας ένα εντυπάκι που λεγόταν η Φυλάδα του Μεγαλέξανδρου κυκλοφορούσε Εβραίος, όσο Εβραίος μπορούσε να κυκλοφορήσει, και ήταν ένα λαϊκό ανάγνωσμα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Αυτό δείχνει, είναι ένα ενδεικτικό σημείο μιας συνέχειας που υπήρχε και στην ιστορία και στις μνήμες και στα έθιμα, βεβαίως, και στη γλώσσα, βεβαίως. Μάλιστα. Να, λοιπόν, θέλεις να πάμε στον Καποδίστρια.
1: Ναι, να θυμίσουμε ότι μέχρι το Φεβρουάριο του 1830 δεν υπήρξε ελληνικό κράτος. Ελληνικό κράτος με τη σύγχρονη έννοια δημιουργείται με το πρωτόκολλο του Λονδίνου. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επειδή δεν υπήρχε στα χρόνια της τουρκοκρατίας ελληνικό κράτος, δεν υπήρχε ελληνικό έθνος.
0: Σωστά,
1: δεν υπήρχε ελληνική συνείδηση. Διότι αν δεν υπήρχαν αυτά, δεν θα υπήρχε και η εθνέγευση, η ελληνική επανάσταση το 1821.
0: Έτσι,
1: μια περίοδος δύσκολη, προφανώς. Τα σχολεία, τα όποια σχολεία, είτε είναι των κοινών γραμμάτων, είτε της μέσης βαθμίδας, είτε του ανώτερου κύκλου, είχαν κλείσει. Οι Έλληνες βρίσκονταν σε πόλεμο και ο Εθνάρχης Κολοκοτρώνης έδινε τα πάντα, και δεν εννοώ μόνο χρηματικά ή στρατηγικά ή σε επίπεδο τακτικής, έδωσε την οικογένειά του, τα παιδιά του κλπ. Θυσιάστηκε και ο ίδιος για να γίνει, να ιδρυθεί αυτό το ελληνικό κράτος, που οι περισσότερες δυνάμεις και πρωταγωνιστούσαν τότε κυρίως οι Άγγλοι από την πλευρά της Δύσης, της Ευρώπης να το πω καλύτερα, οι οποίοι δεν ήθελαν ανεξάρτητο κράτος, αλλά ήθελαν μια αυτόνομη περιοχή την οποία θα ελέγχουν, και αυτό φαίνεται από τη συνάντηση του Καποδίστρια με τον Κόδρεκτον, ο οποίος του λέει ευθέως και φθαρσός: κοίταξε να δεις, εγώ δεν θέλω, εφόσον εξυπηρετώ ο Κόδρεκτον, εξυπηρετώ τα συμφέροντα μόνο της Αγγλίας και δεν ενδιαφέρομαι για πουθενά άλλου, και δεν θέλω η Ελλάδα ή όποια Ελλάς να γίνει ανεξάρτητο, αλλά να έχει μια αυτονομία. Δηλαδή εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα τους μέχρι την τελευταία στιγμή, δεν θέλανε ένα ανεξάρτητο ελληνικό κράτος.
0: Εκείνο που θέλανε κυρίως, βέβαια, εντάξει, να έχουν και μια βάση απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που δεν ξέρανε πώς είναι η εξέλιξη, να έχουν κάπου να πατήσουν, αλλά ενδιαφέρονταν οι τραπεζίτες κυρίως να πάρουν και τα δύο δάνεια της ανεξαρτησίας πίσω και να μην χαθούν τα δάνειά τους με την επανάσταση στην Ελλάδα.
1: Τώρα μιλάμε.
0: Δάνεια μαυροκορδάτος πάει το.
1: Ναι. Μπαίνει σε ένα πολύ σημαντικό, έτσι, λεπτό θέμα. Θα μου επιτρέψεις να πάρω την ατάκα σου και να την πάω παρακάτω. Ο Αδαμάντιος Κορέης ζει στη Γαλλία. Το 1826 δίνει στον Αλέξανδρο Κοντόσταυλο μια συστατική επιστολή.
0: Ξέρεις, συγγνώμη, δεν συνηθίζω να διακόψω γιατί θα το ξεχάσω μετά, τώρα που μου ήρθε στο μυαλό και μέσα σε παρένθεση. Υπήρχε ένα τραγουδάκι τότε που έλεγε: ο οίκος σου Κοντόσταυλε μακρόθενο μοιάζει, τρίκροτον εξ Αμερικής, εξού αυτό πηγάζει. Αυτό, μια αναφορά στα δάνεια και στις χρηματοδοτήσεις της Επανάστασης, η οποία πέρασε όμως στις τσέπες κάποιων. Κλείνει παρένθεση, συγγνώμη για τη διακοπή.
1: Ακριβώς, δεν πειράζει, κάθε άλλο. Δίνει λοιπόν ο Κοραής το 1826 συστατική επιστολή στον Αλέξανδρο Κοντόσταυλο, η οποία επιστολή του ανοίγει το δρόμο, του ανοίγει την πρόσβαση στον τότε Αμερικανό πρόεδρο, τον Τζον Κουίνσι, τον Άνταμς, και πηγαίνει και βλέπει ο Κοντόσταυλος τον Αμερικανό πρόεδρο, ώστε οι ΗΠΑ να συνδράμουν στην αγορά του δεύτερου πολεμικού πλοίου, γιατί ακριβώς αυτό που είχες πει, Αλέξανδρε, προηγουμένως, για την Ελλάδα βέβαια, έτσι, τα πολεμικά πλοία, διότι αυτό που είχες πει, τα δάνεια είχαν εξανεμιστεί, ένα μεγάλο μέρος, και ο Κοντόσταυλος, πώς να το πω, λιδωρήθηκε από πολλούς Έλληνες κλπ, τον οποίο όμως αργότερα τον πίστευε ο Καποδίστριας ότι ήταν έντιμος, πάντα σύμφωνα με τη γνώμη του Καποδίστρια, και γι' αυτό το 1828 το διορίζει τον Κοντόσταυλο, παρά τις φήμες που κυκλοφορούσαν, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Ελληνικού Κράτους. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν και τέτοια φαινόμενα. Αλλά θα μου επιτρέψεις να κάνω μια μικρή εισαγωγή λέγοντας: πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Από τη μια είναι ο Ιωάννης Καποδίστριας, κόμις, εύπορος, διπλωμάτης, με μεγάλη και διεθνή καριέρα διπλωματική. Και από την άλλη έχουμε, μετά την Επανάσταση, ο Καποδίστριας έχει να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο εχθρό που είναι η πείνα του ελληνικού λαού. Είναι

0: ο αριθμός των εργατικών χεριών έχει μειωθεί δραματικά, υπάρχει πόλεμος, σφαγές, εμφύλιες σειράξεις, φτώχεια, υποσιτισμός, κακουχίες, επιδημίες, αρρώστιες, οι οποίες είχαν αποδεκατήσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Παράλληλα, οι αγροτικοί πληθυσμοί έχουν κατέβει στα βουνά, από τα βουνά, είχαν καταφύγει εκεί εξαιτίας των σφαγών των Τούρκων, για να προστατευτούν, είχαν πάει στα βουνά και βρίσκουν, καθώς γυρίζουν πίσω οι αγροτικοί πληθυσμοί, αποθήκες, τάνες και σπίτια κατεστραμμένα. Έτσι λοιπόν έχει ο Καποδίστρας, όταν φτάνει στην Ελλάδα τη χρονιά το 1828 που φτάνει στην Ελλάδα, έχει να αντιμετωπίσει λοιπόν αυτά. Παράλληλα, άμα δούμε το κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο και το οικονομικό, έχει να αντιμετωπίσει έλλειψη στρατού. Δεν υπήρχε κάποιος τακτικός στρατός να υπερασπιστεί τα όποια ελεύθερα εδάφη προέκυψαν από την Επανάσταση του 21. Συνωμοσίες, αναρχία. Η Ελλάδα βρίσκονταν σε πόλεμο. Ο Ιμπραήμ ήταν κάτω στην Πελοπόννησο. Να, υπάρχει παντελής έλλειψη οικονομικών πόρων. Υπάρχει μια περιοχή, γιατί δεν είναι ακόμη χώρα, κράτος, χωρίς υποδομές. Υπάρχουν διαφωνίες στρατιωτικών και πολιτικών. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη στον πρωτογενή τομέα. Δεν έχει να ταΐσει δηλαδή το λαό τον οποίο διοικεί, και φυσικά έχει απέναντί του το κατεστημένο που το εκπροσωπούν οι πρόκριτοι και ο ανώτατος εκκλησιαστικός κύκλος. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν στην Ελλάδα με σκοπό, μετά τη συνέλευση, τη δίδευθυνο συνέλευση της Θρυζίνας, που τον καλεί το 1827 να γίνει ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, έρχεται λοιπόν σε μια χώρα, και επειδή είναι διπλωμάτης διεθνούς επίπεδου, ξέρει ποιον έρχεται να κυβερνήσει. Σε όλα αυτά, και θα κλείσω την πρότασή μου, να προσθέσουμε ότι Άγγλοι και Γάλλοι τον κοιτούν με μισό μάτι, γιατί το θεωρούν ρωσόφιλο. Και έχει να αντιμετωπίσει δηλαδή και τον εξωτερικό κίνδυνο των υπόλοιπων ευρωπαϊκών λαών, και ξέρει από διπλωματία και οφείλει να βρει τη λεπτή ισορροπία, να βρει τη χρυσή τομή για να μπορέσει να ισορροπήσει και εντός και εκτός Ελλάδας.
1: Έτσι, χαώδης κατάσταση. Τραγικά χαώδης.
0: Πραγματικά. Πρώτα απ' όλα δεν έχει πόρους. Αναζητάει οικονομικούς πόρους. Αλληλογραφεί συνεχώς με εμπόρους, με βασιλείς της εποχής, στην πλευρά της Ευρώπης και από την πλευρά της Ρωσίας, για να πάρει χρήματα, για να αρχίσει να βάζει μια τάξη. Και βεβαίως το μεγάλο του άγχος ήταν η δημιουργία στρατού. Διότι υπήρχαν στρατιωτικές ομάδες, οι οποίες ένοπλες, ομάδες οι οποίες, αν θέλεις, ακολουθούσαν διάφορους οπλαστικούς. Δεν υπήρχε τακτικός στρατός. Και βεβαίως έκανε και κόλπα ο Καποδίστριας όταν δημιούργησε τον τακτικό ελληνικό στρατό της Σχολής Ευελπίδων στο Ναύπλιο. Άφησε κάποιους οπλαστικούς, κυρίως στη Ρούμελη, να κάνουν επιδρομές στον Τούρκικο στρατό, και όταν η ψηλή πύλη του έλεγε, μα έλεγε, δεν είναι δικός μου στρατός, είναι ο πλαχηγή, είναι άτακτος στρατός, οι οποίοι δεν μ' ακούν. Οι οποίοι βεβαίως ήταν μιλημένοι να κάνουν εξορπραξίες στους Τούρκους για να κερδίσουμε εδάφη, Ρούμελη, αργότερα βέβαια τη Θεσσαλία το 1881 και αργότερα την απελευθέρωση της Μακεδονίας κλπ. Θέλω να πω δηλαδή, όφιλε να κάνει και τακτικές και στρατηγικές πολιτικές για να βοηθήσει τη χώρα που είχε αναλάβει να διοικήσει.
1: Μάλιστα. Ας περάσουμε κατευθείαν στο θέμα της παιδείας, καθώς ο χρόνος τρέχει και είναι ελάχιστος.
0: Λοιπόν, συμφωνώ. Και γι' αυτό και προσπερνώ, γιατί έχουμε πριν φτάσει στη χώρα μας ο Καποδίστριας, έχουμε μια περίοδο 49 ημερών, όπου φεύγει από την Αγκώνα και μέχρι να φτάσει στο Ναύπλιο, που τελικώς φτάνει στην έγινε εξαιτίας σειράξεων, εμφυλίων σειράξεων στον ελλαδικό χώρο, στην πραγματικότητα 49 μέρες βρίσκεται υπομοιρία, έτσι, από τις ξένες δυνάμεις. Λοιπόν, ποιες είναι οι προτεραιότητες, να δούμε τι προτεραιότητες έθεσε ο πρώτος κυβερνήτης. Στην εκπαίδευση έδωσε βαρύτητα στη στοιχειώδη εκπαίδευση των νέων και αγοριών και κοριτσιών. Σε αυτή την πρώτη στοιχειώδη βαθμίδα οι μαθητές και οι μαθητές μάθαιναν, η εκπαίδευση των κοριτσιών ήταν πρωτοποριακή για την εποχή. Τα κορίτσια δεν μάθαιναν γράμματα και έκανε προσπάθειες αυτός και οι συνεργάτες του να ενταχθούν και τα κορίτσια στη σχολική εκπαίδευση. Μάθαιναν λοιπόν γραφή, ανάγνωση, αριθμητική, γραμματική, χριστιανική διδασκαλία και γραμμική χρονογραφία. Υιοθέτησε για πρώτη φορά την αλληλοδιδακτική μέθοδο διδασκαλίας. Τους μεγαλύτερους μαθητές δηλαδή της σχολικής μονάδας που ήξεραν περισσότερα γράμματα να βοηθούν τους μικρότερους. Επίσης, πολύ πρωτοποριακή παρέμβαση στην κοινωνία ασχολείται και με την εκπαίδευση ενηλίκων. Διότι το 98% των Ελλήνων ήταν οργανικά αναλφάβητοι. Δηλαδή δεν είχαν φοιτήσει ποτέ σε σχολική μονάδα. Και βοηθάει κυρίως τους αγρότες.
1: Ναι,
0: βοηθάει κυρίως τους αγρότες στο χώρο εργασίας τους να εκπαιδευτούν για να μπορέσει να ξεκινήσει ο πρωτογενής τομέας και να χορτάσει ένα λαό πεινασμένο. Αγοράζει βιβλία, δημιουργεί τυπογραφία παραδείγματος χάρη στην Αίγινα, δέχεται δωρεές βιβλίων από εύπορους Έλληνες εποχής, η αδελφή Ζωσιμά, ξέρω, ο Φάμβας, ο Κωνσταντίνος Οικονόμου εξοικονόμων, ο Δούκας, ο Σακελάριος κλπ. Δημιουργεί, διορίζει εκπαιδευτικούς, κρατικούς υπαλλήλους, αντί ιερωμένους, που είναι ριζοσπαστικό μέτρο και αμέσως αρχίζουν οι αντιδράσεις από τον ανώτερο κλήρο, ο οποίος είχε την τύχη της μόρφωσης του λαού στα χέρια του. Το 1829 δημιουργεί αυτό που ονομάζει τότε Υπουργείο Δημοσίας Παιδείας και Εκκλησιαστικών Πραγμάτων και βάζει υπεύθυνο πολιτικό πρόσωπο, συγκεντρώνει χρήματα από φιλέλληνες και τα μοιράζει στην εκπαίδευση και στον πρωτογενή τομέα. Τον κατηγορούν οι αντίπαλοί του ότι δίνει βαρύτητα στην ανώτερη εκπαίδευση. Δημιουργεί και ανώτατο ίδρυμα, το ενιάδριο ίδρυμα στην Αίγινα, αλλά δεν μπορεί να ολοκληρώσει πρώτα απ' όλα την εκπαιδευτική του πολιτική λόγω της δολοφονίας και από την άλλη αντιλαμβανόταν ότι πρέπει να δώσει βαρύτητα στη βασική μόρφωση, να ανεβάσει το επίπεδο και μετά να κοιτάξει, αν θέλεις, την ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης.
1: Mm-hmm. Κάνει και μια εμπορική σχολή στη Σύρο. Ενδιαφέρεται δηλαδή για το εμπόριο.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Θα σου πω το εξής. Κάτω από αυτές τις συνθήκες ιδρύει 121 αλληλοδιδακτικά σχολεία, στα οποία φοιτούν 10.000 μαθητές εκείνη την εποχή. Δημιουργεί το Αγροκήπιο στην Τίνιθα, το Πολεμικό Σχολείο του Ναυπλίου, το Κεντρικό Σχολείο στην Αίγινα για την εκπαίδευση των μελλοντικών δασκάλων. Διορίζει, είπαμε, τους εκπαιδευτικούς αντί ιερωμένους. Δημιουργεί Εκκλησιαστική Σχολή στον Πόρο. Συνδράμει στην εκπαίδευση των κοριτσιών. Δημιουργεί ορφανοτροφείο στην Αίγινα, όπου σε εκείνο το κτίριο στεγάζεται. Mm-hmm. Για πρώτη φορά, δημόσια εθνική βιβλιοθήκη, εθνικό αρχαιολογικό μουσείο, ρεκτρολογικό μουσείο, στρατιωτική σχολή Ευελπίδων σε δεύτερο επίπεδο, εθνικό τυπογραφείο, εθνικό οδείο. Στεγάζει σε εκείνο το χώρο εργαστήρια τεχνών, για να μάθουν οι νέοι τέχνες, ορολογοποιίας, χειρουργικής, συνδρουργικής, ραπτικής κλπ. Υποδηματοποιίας, και όταν τελειώνουν τις σπουδές τους, τους εξοπλίζει με κρατικά χρήματα με τα ανάλογα εργαλεία. Δημιουργεί μουσική παιδεία, ιδρύει χοροδία και ορχήστρα νέων. Και βεβαίως το ενιάρδιο ίδρυμα στην Αίγινα το 1830, που είναι το πρώτο, αν θες, ανώτερο ίδρυμα της χώρας.
1: Ναι.
0: Και ιδρύει σχολεία όχι μόνο στην περιοχή του Ναυπλίου, αλλά στην Αθήνα, στο Άργο, στην Κόρυφα, στον Πόρο, στο Γαλαξίδι, στα Καλάβρυντα, στην Ναύπακτο, στη Μεθόνη, στα Φιλιατρά, στη Σκιάθο, στην Αμοργό, στη Σύρο, στην Τρίπολη, στο Γήφιο. Δηλαδή κάνει μια υπέρβαση, αν θέλεις, των δυσκολιών με σκοπό να εκπαιδεύσει τον ελληνικό λαό. Τώρα μπαίνουν βέβαια και ερωτήματα, όπως παραδείγματος χάρη, λάθη δεν έκανε ο κυβερνήτης? Προφανώς και έκανε λάθη. Όποιος εργάζεται κάνει και λάθη.
1: Και μέσα σε εκείνο το χάος ποιος δεν θα έκανε?
0: Ναι, ακριβώς. Λένε ότι είχε δεσποτική εξουσία, λειτουργήσε δεσποτικά. Ναι, γιατί παραιτήθηκαν οι βουλευτές και δημιούργησε ένα καινούργιο σώμα, το Πανελλήνιο, με 27 μέλη, που ήταν γνωμοδοτικό και σε βουλευτικό χαρακτήρα είχε, και στην πραγματικότητα καταλήφθηκε η Βουλή. Συμφωνώ ότι ήταν μια δεσποτική εξουσία, μια περίοδο δεσποτικής εξουσίας. Προφανώς ίσως φοβούμενος όλους αυτούς τους κινδύνους, εσωτερικούς και εξωτερικούς, για να έχετε τον απόλυτο έλεγχο. Προφανώς θα ήταν καλύτερα να υπάρχει συνταγματική εξουσία. Και βεβαίως είχε δεσμευθεί για εκλογές, αν θυμάμαι καλά, τον Απρίλιο του 28, οι οποίες εξαιτίας ειδικών συνθήκων, αυτό επικαλέστηκε ο Ιωάννης Καποδίστρια, έγιναν περίπου ένα χρόνο μετά. Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι αυτά ήταν, όχι μόνο αυτά, αλλά κυρίως αυτά ήταν τα δύσκολα, τα λάθη που έκανε ο Καποδίστρια. Μην ξεχνάς και οι ακροατές μας, είχε να παλέψει με πολλούς εχθρούς. Δεν θέλω να απαλύνω τα λάθη του.
1: Ναι,
0: απλώς
1: ναι,
0: από τις συνθήκες.
1: Μια Ελλάδα των εμφυλίων, μια Ελλάδα που ανακατεύθηκε μαυροκορδάτος, Κολοκοτρώνης.
0: Και είχαμε πόλεμο, Αλέξανδρε.
1: Που φυλάξαν τον Κολοκοτρώνη τώρα. Είναι καλό θα ήταν να υπήρχε δημοκρατία. Δεν υπήρχε.
0: Βεβαίως.
1: Εκείνη τη στιγμή και μπορεί αργότερα και θα γινόταν.
0: Μην ξεχνάς τα πολιτικά, το πολιτικό σύστημα που κυριαρχούσε εκείνη την εποχή στην Ευρώπη. Δεσποτικό. Τσάρος, έτσι, ηγέτες, βασιλείς σε όλη την Ευρώπη. Και καταλαβαίνεις λοιπόν ότι δεν ήταν τα πράγματα τόσο εύκολα. Βεβαίως είχε να αντιπαλέψει και εσωτερικούς εχθρούς. Διαφωνίες και διαμάχες στρατιωτικών και προκρήτων. Υπήρχαν πρόκριτοι οι οποίοι λέγανε θέλαμε τα λεφτά μας πίσω, λεφτά που βάλαμε για την ελληνική επανάσταση. Δεν υπήρχαν χρήματα στα ταμεία.
1: Καλά, να παλέψει. Θα κάνουμε μια εκπομπή και για τον Καποδίστρια. Τώρα που σε βρήκαμε, που έχεις μελετήσει όλη αυτή την περίοδο και έχεις γνώσεις, θα μας τις διαβιβάσεις, θα κάνουμε και μια δεύτερη εκπομπή. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω απλώς, κοιτάζοντας τις σημειώσεις μου, ότι ο πρώτος υπουργός παιδείας που διορίστηκε από τον Καποδίστρια, βεβαίως, ο πρώτος Έλληνας υπουργός παιδείας ήταν ο Νίκος Χρυσόγελος. Το 28 Αύγουστο του 28 διορίστηκε. Λοιπόν, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ
1: θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Καλή σου νύχτα. Ευάγγελος Λαδόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος. Συζητήσαμε για δεύτερη μέρα το θέμα της ελληνικής παιδείας στην Τουρκοκρατία και στα χρόνια του Καποδίστρια. Θα τα ξαναπούμε εμείς την Δευτέρα. Μέχρι τότε να περνάτε καλά με ένα θέμα που έχει σχέση με τους αγώνες και τις προσπάθειες των γυναικών στη σύγχρονη κοινωνία. Μέχρι τότε να περνάτε καλά.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ. Flash 99,4, Bambi News Radio, ξεκινάει εδώ στην αγαπημένη συχνότητα του Flash 99,4, μέχρι και τις 10 θα είμαστε εδώ, ολοζώντανα. Καθυστερήσαμε να πούμε καλησπέρα γιατί στήσαμε και τις κάμερες. Είπαμε στο YouTube, στο Flash 99,4 και στο Facebook λοιπόν, Flash 99,4, μπορείτε και να μας βλέπετε και να μας ακούτε. Είναι αυτό το, είμαστε ακόμα σε περιματικό στάδιο, φτιάχνουμε τις κάμερες εδώ στα στούντιο του Flash και νομίζω θα είμαστε έτοιμοι από εβδομάδα σε εβδομάδα για να μας βλέπετε και να μας ακούτε ταυτοχρόνως. 2-31-05-40-801 για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, τις επιθυμίες σας, τις αφιερώσεις σας, τα τραγούδια σας με πολύ ωραία ελληνική μουσική. Σήμερα έχουμε φιλοξενούμενο να πούμε μετά τις 9 ένα πάρα πολύ καλό μου φίλο, λαϊκός τραγουδιστής, ο κύριος Αντώνης Καρδαμίλης θα παραβρεθεί εδώ στο στούντιο του Flash και να δώσουμε τις καλησπέρες φυσικά και η Έλσα, μάλλον κυκλοφοριακό τέτοια ώρα, δεν μας ήρθε ακόμα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
0: Έχουμε τη μικρή Τερέζα εδώ που βγήκε κατευθείαν. Και φυσικά.
1: Σήμερα είδες, ήρθα νωρίς.
0: Μας καθυστέρησα, περιμένουμε μισή ώρα κατά το σπίτι.
1: Δεν πειράζει, δεν καθυστερήσαμε καθόλου.
0: Λοιπόν, έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενώ ένα καρδιακό φίλο που εκτιμώ και αγαπώ από τα παλιά. Είναι κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή εδώ στο Flash 6 με 7. Και φυσικά έκατσε εδώ, γιατί είχε πάρα πολλές δουλειές. Είναι πολύ άσχολος ο κύριος Γιώργος Δίμπαλας. Λοιπόν, τον έχουμε εδώ να μας πει και μια καλησπέρα πριν αποχωρήσει από το στούντιο του Flash. Και χαρά μας για τιμή, γιατί τον ζήτησα να μας βγει και να μας πει και μια καλησπέρα ο κύριος Δίμπαλας Γιώργος, αγαπημένος, που εγώ τον μιλάω και στον ενικό γιατί τον θεωρώ δικό μου άνθρωπο και πολύ καλό μου φίλο. Καλησπέρα, φίλε Γιώργο, εδώ από τη δικιά μας εκπομπή.
2: Μπάμπι μου. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ήταν μια έκπληξη αυτή στο τέλος της σημερινής ημέρας, όπου είμαι κοντά σου. Ο Μπάμπης ο Μπατσάρας είναι ένας παλιός μου φίλος. Έχουμε συνεργαστεί τηλεοπτικά μαζί πολλά χρόνια. Είναι ένας μοναδικός άνθρωπος όπου σε τούτες τις περιόδους, τις λίγο θα έλεγα τοξικές και έτσι άνοστες, ανάλατες, ο Μπάμπης είναι πραγματικά το κερασάκι της ανθρωπιάς, της δουλειάς και του χαμόγελου που έχει τόσο πολύ ανάγκη ο καθένας μας. Και είναι, θα έλεγα, ευλογία για όλους εμάς τους ανθρώπους εδώ στο Flash 99,4, όπου κάθε Παρασκευή από τις 9 ξεκινάμε,
1: 8
2: έως τη 10, εδώ με την καλή τη φίλη και συνεργάτησά του την Ιωάννα, κάνουν ένα μοναδικό πρόγραμμα ξεκούρασης, ταξιδιού, ανάτασης ψυχής και χαλάρωσης. Και όλα τούτα τα οποία σας λέει ο Μπάμπης, συνεπικουρούμενος από την Ιωάννα, είναι καρδιακά. Ο Μπάμπης δεν λέει ποτέ τίποτε, είτε με το πολύ χαμόγελο είτε με το λιγότερο, χωρίς να το πιστεύει. Όσοι ακούτε τον Μπάμπη τον Μπατσάρα, να ξέρετε ότι είναι ένα σχολείο ανθρωπιάς. Ίσως αυτά τα λόγια τα οποία λέω εγώ να μην ακούγονται τόσο συχνά και σε υπερθετικό βαθμό όπως τα αναφέρω εγώ. Όμως είναι αλήθεια, είναι, θα λέγαμε, αυτό το μέταλλο το Καστοριανό, όπου είναι πλέον από τους περισσότερους γνώστες της μουσικής πραγματικότητας στην πατρίδα μας, τον αγαπάνε, τον λατρεύουνε όλοι οι μεγάλοι, θα έλεγα, δημιουργοί της μουσικής σκηνής της πατρίδας μας. Γιατί? Γιατί ο Μπάμπης είναι ξεχωριστός. Άρα, φίλε μου αγαπημένε Μπάμπη, ό,τι λες και ό,τι λέω είναι καρδιακά, είναι σεβασμού και θα έλεγα ότι μην αλλάξεις ποτέ να είσαι αυτός που είσαι, γιατί είσαι παραδειγματικός, είσαι διδακτικός και μεταλαμπαδεύεις αξίες πανανθρώπινες που τα τελευταία χρόνια αρχίζουν και κάπου χάνονται, κάπου ελαττώνονται, κάπου μειώνονται. Οπότε για μένα είναι μεγάλη χαρά, αγαπημένε μου Μπάμπη, που είμαι εδώ κοντά σου σήμερα. Δεν το είχα κάνει στο μυαλό μου, οπότε με έκανε και μία πρόταση.
1: Τα πρώτα είναι τα καλύτερα.
2: Ναι, μα ξέρεις Ιωάννα, με έκανε μία πρόταση. Μου λέει, Γιώργο μου, εσύ θα πολιτευτείς, άρα τι γίνεται, πρέπει να έρθεις να πάμε σε κάποια στέκια μαζί. Τον κοιτάω λίγο δόξα. Μπάμπη, πες μου, λέω, τι σκέφτεσαι, γιατί εγώ αυτό που μου το λες αρχίζει και με προβληματίζεις. Γιώργο μου, πρέπει να σε μάθει και ο κόσμος της νύχτας. Τώρα, Μπάμπη, μου το λέω, με βάζεις πολύ δύσκολα. Σε αυτά ξέρεις ότι είμαι νήπιο. Πώς θα τα καταφέρουμε? Λέει, βασίσου και στερεώσου και ακούμπησε πάνω μου. Να ξέρεις ότι εγώ θα σε εκπαιδεύσω με τον καλύτερο τρόπο. Άρα, εσείς τι λέτε, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτισες? Να μην δεχθώ αυτή την πρόταση του φίλου μου, του Μπάμπη του Μπατσάρα.
1: Δεν
2: η Ιωάννα λέει δεν γίνεται. Άρα,
1: γίνεται.
2: Μπάμπη μου.
1: Εγώ έχω ξεκινήσει τα μπουζούκια με τον Μπάμπη του Μπατσάρα. Δεν πήγαινα ποτέ. Έχω τώρα 1,5 χρόνο εδώ μαζί με τον Μπαμπίνο που.
2: Ο Μπαμπίνος...
1: Το έχω ξεσηκώσει κάθε Παρασκευή, Σάββατο.
2: Η Ιωάννα μου είναι δάσκαλος. Ο Μπάμπη είναι δάσκαλος. Οπότε, φίλες, φίλοι, ακροατές, ακροάτισες, αφιεθείτε. Ταξιδέψτε 99,4 Μπάμπη News 8 με 10 κάθε Παρασκευή και να είστε σίγουροι ότι θα είναι αυτό το ταξίδι το διώρο ένα φάρμακο γαλήνης, ψυχής, χαράς αλλά και ανάτασης. Γιατί είπαμε, τελείωσε η Παρασκευή, ξεκινήσαμε από τη Δευτέρα, έχουμε ένα τριήμερο, θα το λέγαμε έτσι χοντρά-χοντρά, 2,5 και κάτι που λέμε παραπάνω, ας προσθέσουμε ρε Μπάμπη, για να περάσετε καλά. Αρχής γενομένης, Μπάμπης Μπατσάρας. Φίλε, σε ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάντα που μιλάει ο Γιώργος Δίμπαλας και όταν αναφέρεται για μένα πάντα συγκινητικά τα λόγια του. Δηλαδή, ειλικρινά, μου ανατριχιάζει. Δηλαδή, αυτό το στόμα του στάζει μέλι που λέμε.
2: Μα αφού ρε Μπάμπη, σε ξέρω από παιδί. Μα ξέρω ποιος είσαι. Και ξέρεις, Μπάμπη μου και η Ιωάννα μου καλή, υπάρχει ένα έλλειμμα στην πατρίδα μας. Βλέπω δηλαδή μια μιζέρια, μια κακομοιριά από κάποιους. Να μην πουν τον καλό λόγο. Δηλαδή η λέξη, ξέρεις, ρε είσαι φίλος μου, ρε σ' αγαπάω, ρε εσύ είσαι ωραίος άνθρωπος, ρε εσύ είσαι καλός άνθρωπος, ρε το παλικάρι μου, ρε εσύ τι κάνει αυτός.
1: Είναι αλήθεια, είναι,
2: δηλαδή
1: είναι
2: να
1: κρίμα.
2: Τα μειώσουμε, να τα μειώσουμε.
1: Για να φανούν οι άλλοι πιο...
2: Και να φανεί πολλές φορές, να πω τη λέξη τίποτε. Ενώ πρέπει καλή μου Ιωάννα να λέμε τον καλό λόγο.
1: Όταν το πιστεύουμε.
2: Μα ναι, πρέπει αυτός
1: πάνω
2: και ξέρεις
1: όλα,
2: κάτι κορίτσι μου καλό.
1: Και είναι μια πολύ μεγάλη αξία που πρέπει να έχει ο άνθρωπος, γιατί σημαίνει ότι δεν είναι και εγωιστής και ότι...
2: Το καταλαβαίνει, κορίτσι
1: κοιτάει
2: μου.
1: Και έχει
2: ο συνάνθρωπός μας,
1: η
2: Ιωάννα μου, το νιώθει. Όποιος είναι αληθινός δεν μπορεί να κρυφτεί.
1: Φαίνεται.
2: Και από τον Φαίνεται. Άλλον. Αφού το βλέπει ότι είναι αληθινός.
1: Ναι, είναι αληθινός.
2: Απλά... Βαδίζουμε πολύ στη μονάδα, βαδίζουμε πολύ στον αριθμό, βαδίζουμε πολύ δηλαδή στο εγώ. Δεν βλέπουμε κάτι ξεχωριστό. Αυτό το ξεχωριστό όμως δεν μπορεί να το κρύψεις.
1: Είναι αλήθεια.
2: Ο Μπάμπης ο Μπατσάρας είναι από αυτούς που δεν κρύβεται. Μπάμπη μου! Σε ευχαριστώ.
0: Μιλάτε άλλο για μένα, δεν μπορώ.
2: Ιωάννα μου,
0: σας
2: ευχαριστώ.
1: Χάρηκα πάρα πολύ.
2: Αφήνουμε στα χέρια σας.
1: Αφήνουμε
2: στα χέρια σας. Εσείς
1: έχουμε
2: θα είστε
1: καλύτερο.
2: Οι ταξιδευτές μου στα
1: και
2: στέκια.
1: Και εγώ μαζί με τον Μπάμπη εκεί μαζί.
2: Στα στέκια, Μπάμπη, της πώς το λέγει ο Γιαννόπουλος, ο υπουργός του ΠΑΣΟΚ. Είναι πολιτιστικά κέντρα. Έτσι έλεγε.
0: Έτσι.
2: Γιατί τότε έμπαινε ένα ζήτημα ως προς τις ώρες διασκέδασης. Τις είχαν καταργήσει δηλαδή τις μεταμεσονύκτιες ώρες η Ιωάννα, δεν απογορευόταν να διασκέδαζε μέχρι το πρωί. Οπότε ο Γιαννόπουλος ο συγχωρεμένος, ο υπουργός του ΠΑΣΟΚ, έβγαλε τότε ένα φυρμάνι και άρχισε να φωνάζει, σου λέει αυτά τα κέντρα είναι πολιτιστικά κέντρα και εσείς θέλετε να κλείσετε τον πολιτισμό. Οπότε Μπάμπη μου να ξέρεις ότι είσαι ένας ουσιαστικά ταξιδευτής στα πολιτιστικά κέντρα του της νύχτας.
1: Και εγώ είμαι τέλει. Συνοδηγός.
2: Και εσύ συνοδηγός. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν.
2: Καλή ακρόαση φίλες.
1: Ευχαριστούμε.
2: Φίλοι, Μπάμπης News.
1: Μπάμπη News.
2: Flash 99,4. Παρασκευή 8 με 10.
0: Και να μην ξεχνάμε κύριε Γιώργο ότι έχουμε και το Flash. Το Flash είπαμε είμαστε κάθε Παρασκευή 8 με 10 και φυσικά υπάρχει το BabiNews.gr που θα σε φιλοξενήσουμε και εκεί για μια ωραία συνέντευξη.
2: Έχουμε να πούμε πολλά.
0: Έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
2: Ναι, να πιάσουμε και το ποδόσφαιρο όμως, Μπάμπη.
0: Έχουμε και εκεί. Έχουμε και εκεί.
2: Είμαστε πάρα πολύ δυνατοί.
0: Ένα γρήγορο σχόλιο για την εθνική που έπαιξε χθες, πώς σε φάνηκε?
2: Ήταν μια γοητεία, μια ελπίδα. Οι άνθρωποι που ξέρουν από ποδόσφαιρο αισθάνονται όμορφα. Υπάρχει το ταλέντο που γίνεται πλέον, θα έλεγα, καθημερινότητα. Έχουμε όλα τα στοιχεία εκείνα. Η εθνική μας να εκπροσωπεί την πατρίδα, την Ελλάδα, το έθνος μας επάξια. Παίζουμε με μεγαθύρια, με άλλες δομές ανάπτυξης του ποδοσφαίρου, με άλλα θα έλεγα χρηματικά budget, που σημαίνει ότι αυτά τα Ελληνόπουλα, αφού ανοίξαν κατά κύριο λόγο οι περισσότεροι από δάφτους τα φτερά τους στην Ευρώπη και μπήκανε σε μια άλλη σκέψη, έναν άλλον τρόπο δηλαδή θα λέγαμε αγωνιστικής παρουσίας, προπόνησης, πρωταθλημάτων, ιατρικής περίθαλψης, ακόμα και φυσικά οικονομικών απολαβών, ότι έχουν ένα ταλέντο το οποίο πλέον θα πάψει να είναι ταλέντο και θα λένε είναι αυτοί οι Έλληνες που κοσμούν τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Άρα είμαστε, θα έλεγα, αριστοί και να μην είμαστε γκρινιάριδες. Απλά να χαιρόμαστε ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε παιχνίδια τα οποία όλη η Ευρώπη τα βλέπει με σεβασμό. Και κυρίως και στις ομάδες μας ακόμα, μην είμαστε τόσο μίζεροι, τόσο γκρινιάριδες. Άσε που είμαστε και πολλοί, τα ξέρουμε όλα, μπάμπι. Εγώ είμαι παλιός διαιτητής, παλιός ποδοσφαιριστής, παίζω μπάλα ακόμα, πολλά χρόνια στέκει ποδοσφαιριστής. Και όταν ακούω πολλές φορές έτσι, τα που τα ξέρουν όλα, λέω: Αχ, Παναγιά μου, λέω: Αχ, Παναγιά μου, λέω: Τι Έλληνες είμαστε μοναδικοί. Αλλά και μέσα από την κρίνια μας είμαστε ωραίοι. Ιωάννα, έτσι, είμαστε και μοναδικοί, μέσα από την κρίνια είμαστε ωραίοι. Είμαστε ωραίοι.
1: Είχε καιρό να εμφανιστεί η εθνική.
2: Ναι, περάσαμε καταστρεπτικές περιόδους.
1: Νομίζω χάρη και πολύ εις κόσμος, ναι, ακόμα και ναι, με ναι. την ισοπαλία.
2: Και βλέπουμε και κορίτσια και κάτι όμορφες παρουσίες εκεί με τα ελληνικά χρώματα να πανηγυρίζουν.
0: Σωστό.
2: Εσύ, Ιωάννα μου, να πηγαίνεις στο γήπεδο.
0: Λοιπόν, τέλεια.
2: Ευχαριστώ.
1: Πηγαίνω. Γήπεδο,
0: ευχαριστούμε για την, για την παρέμβαση εδώ του Γιώργου Δίμπαλα.
2: Καλή
0: 6
2: συνέχεια.
0: Με 7 τον ακούμε καθημερινά εδώ στον Flash 99,4 και φυσικά έχουμε και άλλα νέα να δώσει λίγο την ψυχή του στα κοινά γενικότερα. Θα τα πούμε όταν βαρθεί η ώρα.
2: Ακριβώς. Πάμε πολύ να ακούσουμε. Σύντομα θα τα ανακοινώσουμε έτσι. Δημόσια.
0: Μείνετε συντονισμένοι μέχρι και τις 10. Αντώνης Καρδαμίλης έρχεται, είναι ένας πολύ καλός λαϊκός τραγουδιστής, κύριε Γιώργο. Έτσι, Θεσσαλονικιός, δικό μας παιδί. Και γνήσιος λαϊκός, θα τον ακούσεις μετά από το αυτοκίνητο.
2: Στηρίζουμε τα δικά μας παιδιά.
0: Στηρίζουμε τα δικά μας παιδιά, το λαϊκό τραγούδι
2: έτσι,
0: και το
2: αγνό,
0: ποιοτικό.
2: Το ποιοτικό. Το ποιοτικό. Όχι τα τουρκο μπερδεμέματα αυτά εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, πάμε
2: καλή
0: να
2: ακρόαση. Μπάμπης και Ιωάννα, καλή ακρόαση.
0: Και Έλσα έρχεται, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική. Ξεκινάμε φυσικά με τον αείμνηστο Γιώργο Μαζό. Ώρες μικρές και πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και ερχόμαστε.

0: όσο ακούμε τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη, τόσο μας λείπει και περισσότερο. Δηλαδή, τι να πω, τι έχεις να πεις?
1: Δεν μπορείς να το χωνέψεις ακόμα, όχι.
0: Κάποια πράγματα δεν χωνεύονται.
1: Δεν μπορείς, όχι.
0: Εδώ είμαστε στον αέρα. Αντώνης Καρδαμίλης έρχεται στις 9 η ώρα εδώ στο Flash. Είμαστε στον αέρα, φίλε Αντώνη. Πάμε να ακούσουμε μισό λεπτό λίγο. Πάμε να ακούσουμε τώρα και καινούργια τραγούδια. Έχουμε και Ζόζεφιν καινούριο. Έχουμε και Στέλιο Ρόκο καινούριο. Πάμε να ακούσουμε λίγο.
1: Για πάμε λίγο.
0: Μην ξεχνάτε ότι έχουν ανοίξει κάμερες του Flash 99,4. Μας ακούτε και μας βλέπετε μέσω Facebook, μέσω Instagram και φυσικά μέσα από το YouTube. Flash 99,4 πατάτε και μας ακούτε και μας βλέπετε.
1: Ζωντανά.
0: Και φυσικά μέσα από το e-radio πατάτε στο Google Flash 994 και μας ακούτε σε όλο το πλανήτη μέσα από τα κινητά σας, tablet κτλ. Είμαστε εδώ και περιμένουμε μέχρι και τις 10 να σας κάνουμε παρέα.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

0: B-News, τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Μπάμπη Μπατσάρα.
0: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.

Σαφάρι. Σαφάρι και Ρία Ελληνίδου. Ήδη στα στούντιο του Flash έχει έρθει ο αγαπημένος φίλος Αντώνης Καρδαμίλης. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσουμε την συνέντευξη που έχουμε να πούμε πολλά με τον Αντώνη και να παρουσιάσει και φυσικά το καινούργιο του τραγούδι. Έχουμε πολλά κουσκούς και νέα να τα πούμε, όλα αυτά μέχρι και τις 10 στο Flash 99,4. Μένουμε συντονισμένοι γιατί έχουμε πολλά πράγματα να σας δείξουμε, να σας ακούσουμε, να μας ακούσετε και φυσικά και να πούμε και νέα ωραία τραγούδια που έχουν βγει. Δαχτυλίδη μας λέει, κύριε Καρδαμίλη, η Ζόζεφιν έβγαλε καινούργιο τραγούδι. Μαζί με σένα έβγαλε και η Ζόζεφιν. Είναι το καινούργιο τραγούδι της Ζόζεφιν από τη Heaven. Πάμε να ακούσουμε τι έκανε και σε πολύ λίγο μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται Αντώνης Καρδαμίλης, Δρυμύτερος.

0: Είναι η Ζώσεφιν που ξέραμε, που μας άρεσε το δαχτυλίδι. Νομίζω θα είναι ένα πολύ ωραίο σουξέ. Της πηγαίνει, μου αρέσει τη Ζώσεφιν με αυτό το νέο τραγούδι. Και νομίζω θα το αγαπήσουμε όλοι και
1: με
0: αυτό.
1: Με το καλό καλοτάξι θα σου Ζώσεφιν.
0: Μην ξεχάσουμε να πούμε σήμερα Παρασκευή βράδυ να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς, το Σκορπιό Στούντιο που εκεί ξεκινάει. Από την προηγούμενη Παρασκευή, Σάββατο, ο φίλος μας ο Τριαντάφυλλος, η Χριστίνα Σάλτη, ο Κωνσταντίνος Γαλανός και τα υπόλοιπα παιδιά, DJ Στεφάνη, η κυρία Αργυροπούλου. Είναι ένα καλό team που σας το προτείνουμε, εννοείται, να πάτε να διασκεδάσετε κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αυτό είναι από τα δυτικά. Πάμε στη διασκέδαση, πάμε και ανατολικά. Εκεί έχουμε το Astro Live, λοιπόν, που εκεί είναι ο φίλος μας ο Νίκος Ορμανός, η Μαρία Σεργιανίδου, ο φίλος μου ο Χρήστος Κουσταράς. Η Αδρομάχη Μαρκοπούλου και ο Άρης Παναγιωτόπουλος. Τα είπα όλα, εσύ μόνο με κοιτάς, δεν παρεβαίνεις.
1: Δεν παρέβαισαι.

0: Και στο Σκορπιό έχουμε πολλούς φίλους τραγουδιστές που ήταν εκεί, ο Αείμνος, ο Βασίλης Καράς, έχουν περάσει από το παλιό Σκορπιό, αλλά η παράβοση συνεχίζεται που λέμε. Στο Σκορπιό θα είμαι αύριο, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε συνεντεύξεις με όλο το team εκεί, με όλο το σχήμα. Θα είμαστε εκεί αύριο μετά τις 12, να καταγράψουμε, να πάρουμε συνεντεύξεις με όλους τους καλλιτέχνες και να μας πούν και γενικότερα τι έγινε, γιατί και τα δύο μαγαζιά πήγαν πάρα πολύ καλά. Αναμένονται και άλλες πρεμιέρες. Μην ξεχνάμε ότι εμείς θα είμαστε και στο W, κύριε Καρδαμίλη. Ξεκινάμε 16 Οκτωβρίου, πρώτα ο Θεός.
1: Και φυσικά περιμένουμε και το Αγιονέρι που έχει κάνει χαμό πριν καν ανοίξει αυτό το μαγαζί.
0: Ναι, γιατί στην Αθήνα το Αγιονέρι, ο Αντώνης Καρδαμίλης θα ξέρει, γίνεται χαμό στην Αθήνα και αυτή η μόδα και η επιτυχημένη έτσι προσπάθεια του Αγιονέρι της Αθήνας έρχεται και στη Θεσσαλονίκη. Επειδή πεινάω λίγο, θα με πας μία στο Μίμη.
1: Θα πάω Μίμη τώρα.
0: Ο κύριος Μίμης λοιπόν, και να πω πριν πεις για το Μίμη και διαβάζεις το σκονάκι, να πω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Παυλίδη που πήρε το αυτοκίνητό μας και το κάνει καρδιακή παρέβαση εκεί, η χείριση. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Παυλίδης Δημήτριος στην Πολύχνη, συνεργείο αυτοκινήτων, είναι από τους καλύτερους φίλους που αγαπώ και εκτιμώ και από τα καλά μας στόρια που λέμε στη γλώσσα μας τη λαϊκή. Αλλά επειδή πεινάμε τώρα, μετά πρέπει να φάμε τίποτα, κύριε Καρδαμίλη. Θα σε πάω μία και Μίμη. Έχω και πρασά, διάλεξε τι θέλεις. Μίμης λοιπόν, σουβλάκια. Με πες, κυρία Ιωάννα, τα σκονάκια.
1: Λεωφόρο Στρατού 30.
0: Βέβαια, το ένα κατάστημα, γιατί έχουμε τρία. Ανοίγει κάθε όχι κάθε μέρα.
1: Το δεύτερο είναι στην Περαία.
0: Ναι.
1: Και το τρίτο είναι Καλαμαριά.
0: Ναι, μπορείς να μας λες διευθύνσεις, μην τα λες έτσι.
1: Δεν μπορώ να τα λέω, γιατί δεν τα βλέπω.
0: Δεν τα βλέπεις, να διαβάζεις τα σκονάκια σου και να μου τα πεις όλα, θέλω καλά.
1: Ωραία, λοιπόν, Μίμη σουβλάκια, λοιπόν. Έχω Μίμη σουβλάκια Λεωφόρο Στρατού 30.
0: Έτσι.
1: Και έχω Μίμη σουβλάκια Καλαμαριά που είναι Κομινών 78 στην Καλαμαριά.
0: Απέναντι από το καφέ Bar Momenti, εκεί στο πεζόδρομο Καλαμαριάς που παίζω εγώ μουσική. Και αύριο σας προσκαλώ, κύριε Καρδαμπίλη, παίζω μουσική από τις 8 μέχρι τις 12 στο κύριο Σιαμίδη Γιάννη, στο καφέ Bar Momenti. Είμαι κάθε Σάββατο και Κυριακή. Κυριακή ξεκινάμε απογευματινά πάρτι από τις 5 η ώρα μέχρι τις 10. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Έχω και Ηλία Ξενάκη που με κάνει βίντεο κλήση εδώ. Είμαστε στο ραδιόφωνο, να έρθείτε, κυρία Ξενάκη. Είμαστε στον αέρα, θα σας δω μετά. Είμαστε εδώ με κύριο Αντώνη Καρδαμίλη. Ανοίξτε τα ραδιόφωνά σας στις 9 η ώρα. Οκ, okay, περιμένουμε. Φιλάκια. Ακούμε λοιπόν τη Ζώσεφιν, ακούμε ένα τραγούδι ακόμα και έρχεται Αντώνης Καρδαμίλης έτοιμος να ακούσουμε το καινούργιο τραγούδι σε πρώτη ραδιοφωνική μετάφραση εδώ από το Flash. Και φυσικά καταγράψτε, γιατί τον έχουμε και με κάμερες και γενικότερα για να πει πολλά. Σε θέλω σε αυτή την καρέκλα, κύριε Αντώνη, να σε έχω στη κάμερα, θέλω εκεί ζωντανά. Λοιπόν, ακούμε τραγούδι, ακούμε σποτάκι και ερχόμαστε. Θέλω να μελετήσεις εσύ, Ιωάννα, για όλα αυτά που είπαμε και είμαστε έτοιμοι.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
4: Σε παίρνω για...

0: Το Αιγαίο με την Άννα Βύση, που πρέπει να σχολιάσουμε και τι έγινε η Άννα Βύση στο ΆΚΑ που πήγε 95.000 κόσμους.
1: Άστα,
0: κάποιοι είπαν καλά, κάποιοι είπαν εμείς αγαπάμε Άννα Βύση και εννοείται έκανε χαμό.
1: Εννοείται πως αγαπάμε Άννα Βύση και σίγουρα δεν φταίει η ίδια για το χαμό που τον εξωτερικό θα πω που έγινε λίγο, μια φουρτούνα που... Okay, νομίζω θα έπρεπε να έχουν λίγο περισσότερα μέτρα, περισσότερη ασφάλεια και να είναι λίγο πιο μαζεμένα σε τέτοιες συναυλίες, ειδικά τις μεγάλες. Αλλά νομίζω δεν περιμέναν και οι ίδιοι ότι θα υπάρχουν τα 5.000 κόσμους τώρα.
0: 95.000 κόσμους, παιδιά, τώρα τι σειρά στις τουαλέτες βλέπαμε εκεί.
1: Γενικά ήταν απίστευτο όλο το κόνσεπτ από την αρχή, από την... πριν ξεκινήσει η Άννα να τραγουδάει. Ήταν φοβερή.
0: Υπερπαραγωγή, παιδιά.
1: Ήταν μπράβο, μπράβο. Μου έδωσες λίγο πάσα τώρα που μιλήσαμε για την Άννα. Έδωσε και ένα πολύ ωραίο μήνυμα για τον Γιώργο το Μαζονάκη. Και θα πάρω πάλι την μπάλα μόνη μου, που περιμένουμε αύριο πώς και πώς το The Voice, που έχουν ένα επεισόδιο αφιερωμένο στο Γιώργο και περιμένουμε πώς και πώς. Εγώ αύριο θα κάτσω σπίτι μου, δεν ξέρω για σένα. Θα κάτσω να το δω.
0: Ναι, εγώ...
1: Αύριο, 3 Οκτωβρίου στις 9 στο Sky.
0: Ναι, εμείς είμαστε σε δουλειά και θα πάμε και στο Σκορπιό, είπαμε.
1: Και με την Πάολα τελικά να αναλαμβάνει τη θέση του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Δεν είναι τυχαίο, γιατί η Πάολα θα μας τα πει και μετά ο Αντώνης Καρδαμίρης. Παιδιά, σε 3-4 λεπτά θα τον έχουμε στον αέρα. Κάντε υπομονή, σας το προέχουμε προαναγγείλει. Είμαστε και στο Flash 99,4, είπαμε, Facebook και YouTube. Μας βλέπετε ζωντανά από τις κάμερες του Flash και στο YouTube και στο Facebook. Ο Αντώνης Καρδαμίλης έρχεται για να αξιωμολογηθεί εδώ σε εμάς σήμερα, θα τα πει όλα, λέει. Έχουμε να πούμε πολλά και πάνω απ' όλα μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την πρώτη ραδιοφωνική μετάφραση, γιατί πάντα μας εμπιστεύεται και μας αγαπάει αυτός ο μεγάλος καλλιτέχνης, και θα ακούσουμε για πρώτη φορά εδώ ραδιοφωνικά τη νέα του επιτυχία που θα γίνει. Μείνετε λίγο εδώ, συντονισμένοι. Έχουμε πολλά κουσκούς και νέα. Άλλη μια είδηση, τι έχεις να μου πεις έτσι από το babynews.gr?
1: Αχ, έχω κάτι πολύ συγκινητικό να το πω.
0: Μας έχεις μάθει.
1: Γιατί λίγο η εβδομάδα ήταν λίγο πολύ δύσκολη και δεν θέλω να πω...
0: Ναι.
1: Όχι κακίες, να πω αυτά τα αρνητικά. Μάθαμε ότι ο Ηλίας ο Βρυτός θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά.
0: Ρε τον Ηλία το φιλαράκι. Μπράβο.
1: Και... το ανακοίνωσε φυσικά η Αναστασία Δελγιάννη. Τους ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να πάνε όλα τέλεια, με το καλό, γερό και δυνατό. Αυτό, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Τα καλύτερα εύχομαι.
0: Τα καλύτερα που έλκονται, λέει η φίλη μου η Ιουλία Καλυμάνη.
1: Αυτό
0: που
1: τους είχε... αφιερώνουμε.
0: Που είχε και γενέθλια, είχε γενέθλια εχθές η Ιουλία.
1: Εχθές είχε γενέθλια, ναι.
0: Να την ευχηθούμε και μέσα από το ραδιόφωνο μας, πάντα ευτυχισμένη.
1: Να πούμε και προχθές είχε και ο Θάνος ο Πετρέλης.
0: Ναι, πάρουμε όλα τα γενέθλια.
1: Και παραπροχθές είχε ο αγαπητός. Χρόνια πολλά και στους τρεις, λοιπόν.
0: Έχουμε και άλλους τώρα που μην τους παρεξηγηθούν. Η Ιουλία Καλυμάνη, τα καλύτερα που έλκονται, τα καλύτερα σου έρχονται. Να είσαι καλά και μαζί με τον φίλο μου τον Μιχάλη τον Τουρατζίδη. Και να είστε καλά και πάντα ευτυχισμένοι, γιατί είστε καλά παιδιά. Πάμε να ακούσουμε τα καλύτερα που έλκονται και ερχόμαστε δεύτερη ώρα. Έρχεται και η Έλσα, είναι στο δρόμο, καταφθάνει επιτέλους. Και φυσικά έρχεται Αντώνης Καρδαμίλης, μείνετε συντονισμένοι.

0: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Bubby Μπατσάρα.
0: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Bubby News.
1: Συντονιστείτε.
0: New Music, Charts, Nightlife. Αποκλειστικές συνεντεύξεις, θέατρο, κινηματογράφος. Έλα στο bumpypavlanews.gr. Bubby News.
2: Bumpy News. I'm waiting for you at bumpy-news.gr.
3: B&S. Διοργάνωση events. B&S. Για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, πάρτις, παιδικά πάρτις, ήχος και φως. Συνεργασία με μεγάλο αριθμό DJs για κάθε είδους event. B&S. Αντώνης Σάλος, Μπάμπης Μπατσάρας. Για κάθε εκδήλωση με DJs ή ορχήστρα, κάνετε την διαφορά. Αναλαμβάνει η B&S, εξασφαλίζεται η επιτυχία. Τηλέφωνα 6946 523 370 και 6982 969 900.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στα 7 λεπτά μετά τις 9, Flash 99,4, ολοζώντανα τον Bobby News Radio. Είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή βράδυ 8 με 10. Σας έχουμε προδιαφημίσει όλη την εβδομάδα

0: Τι να πω εγώ τώρα με τον Αντώνη Καρδαμίλη εδώ, το τραγούδι αυτό δηλαδή ειλικρινά έχουμε πάθει όλοι το μεγάλο σοκ με αυτό το τραγούδι, έχουμε αγαπήσει, έχουμε ερωτευτεί όλοι, έχουμε κλάψει, έχουμε... και τι δεν έχουμε κάνει. Αυτή η φωνή, αυτό το μέταλλο που έχει αυτός ο φίλος μου Αντώνης Καρδαμίνης, παιδιά, λαϊκότατος τραγουδιστής. Εμείς είπαμε φιλοξενούμε πάντα τους καλούς τραγουδιστές, το καλό τραγούδι, το λαϊκό τραγούδι που εμείς το υποστηρίζουμε, ο Φλας 99,4 και αυτή η εκπομπή, και φυσικά τους καλούς ανθρώπους, αυτοί θα περνάνε από αυτή την εκπομπή. Αυτό το κάνω εδώ και 27 χρόνια και θα συνεχίζω να το κάνω. Κυρίες και κύριοι, λοιπόν, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 9 και έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο, παρακαλώ, τον βλέπετε και τον ακούτε και μέσα από το YouTube Flash 99,4 και Facebook Flash 99,4. Ο κύριος Αντώνης Καρδαμίλης είναι εδώ στην εκπομπή μας και στο στούντιο του Flash. Αντώνη μου, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Μπάμπη, καλώς σε βρήκα.
2: Καλησπέρα και από μένα,
1: καλησπέρα. Να είστε καλά.
0: Όταν ακούμε τώρα αυτή τη φωνή, ρε φίλε, δηλαδή μόνο που μιλάς, μας ταξιδεύεις εσύ.
1: Μόνο που μιλώ.
0: Ναι. Σε θέλω λίγο όσο κοντά στο μικρόφωνο. Πήγε τη βάση, μπράβο, φέρ' το κοντά σου, εσύ τα γνωρίζεις από, από μικρόφωνα και,
1: τώρα, έτσι, και τέτοια.
0: Ναι. Λοιπόν, καλώς ήρθες, Αντώνη. Καταρχήν να πω πάλι δημόσια ευχαριστώ που εμπιστεύεσαι την εκπομπή μας στο Flash 99,4 και εμένα προσωπικά για αυτή την καινούρια επιτυχία που θα έρθει. Πόσο μου έχει λείψει, ήδη το βάζω να παίζει και σαν μουσικό χαλί. Και νομίζω αυτό το τραγούδι πάλι θα ερωτευτούμε, πάλι θα αγαπήσουμε, πάλι θα μας ανατριχιάζεις μόνο που το ακούμε.
2: Να πούμε ότι έχει ανέβει τις τελευταίες 4 ημέρες και πάει πάρα πολύ καλά.
0: Νομίζω ότι θα πάει καλά και γιατί ο Αντώνης τραγουδάει μέσα από την ψυχή του, ρε παιδί μου. Αυτά είναι ωραία πράγματα.
2: Αυτό φαίνεται. Ναι.
0: Αντώνη, θες να πεις κάτι τώρα ή να ακούσουμε λίγο το τραγούδι, να πάρουμε μια πρώτη γεύση όλοι εδώ οι ακροατές του Φλας και να έρθουμε να σχολιάσουμε.
1: Πάμε να ακούσουμε λίγο το τραγούδι και μετά μιλάμε.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πρώτη ραδιοφωνική μετάβαση, πόσο μου έχει λείψει, μια καινούρια επιτυχία του φίλου μου του Αντώνη του Καρδαμίλη και φυσικά να μην ξεχνάμε και ποιοι είναι οι δημιουργοί. Στίχη μουσική, παρακαλώ, Νάτσιος Γεώργιος, ο γνωστός μαέστρος της φίλης μας της Πάολα, να τα λέμε και
1: αυτά. Έτσι ακριβώς.
0: Πάμε να ακούσουμε πόσο μου έχεις λείψει και ερχόμαστε να το σχολιάσουμε και να κάνουμε μια ωραία κουβέντα.

0: Πόσο μου έχει λείψει η αγκαλιά σου. Αφιερωμένο για... Κάτσε, έχουμε δεύτερες τώρα, θα μας το πει ο κύριος Καρδαμίλης.
1: Πάρχω. Προσπαθώ να
0: κλείσω. Το κλείσιμο. Σε έχω ανοιχτό.

0: Χριστός και η Παναγία, Παναγία μου, μα να τριχιάζει αυτός ο άνθρωπος όταν το ανοίγει αυτό το. Δηλαδή τι να πω ρε φίλε. Καλό τάξιδο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πιστεύω να είμαστε γουρλίδες και μια πολύ ωραία παραγωγή με υπογραφή Γιώργου Νάτσιου. Όταν ο Γιώργος τώρα είναι χρόνια και με την Πάολα, γενικότερα ένας πολύ καλός.
1: Το φιλόδοκι μου.
0: Ναι, ναι, είστε και φίλοι. Είναι και ένας πολύ καλός μουσικός, ρε παιδί μου. Ο άνθρωπος είναι έμπειρος. Και νομίζω τώρα ότι κάνετε πολύ ωραίο δίδυμο.
1: Μπάμπη μου, καταρχάς θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που με έχεις καλέσει για ακόμα μια φορά εδώ στην εκπομπή σου. Γιατί χρόνια γνωριζόμαστε.
0: Έτσι είναι, αλήθεια.
1: Και η αλήθεια είναι ότι όσες φορές μου στέλνεις κάτι, ρε παιδί μου, και μου λέω, ναι, στο φίλο μου τον Μπάμπη θα πάω.
0: Είστε η παλιά γενιά που λέω εγώ, που όποτε σας προσκαλέσουμε για το οτιδήποτε, είτε είναι ραδιόφωνο, είτε λέγεται τηλεόραση, είτε είναι event και είστε εδώ, ποτέ δεν με έχετε πει όχι. Και ειλικρινά, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους μεγάλους καλλιτέχνες που πάντα στις προσκλήσεις μας είναι πάντα δίπλα μας. Να τα λέμε και αυτά. Είμαστε και εμείς δίπλα σας, είστε και εσείς δίπλα μας. Το ένα χέρι μύβει το άλλο.
1: Έτσι ακριβώς,
0: και αυτό υπάρχει μια αλληλοεκτίμηση. Θέλω να κάνουμε λίγο focus, γιατί είδα και ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ, παιδιά. Μπορείτε να μπείτε στο Αντώνης Καρδαμίλης στο YouTube και να δείτε, ρε παιδί μου, και αυτή την πολύ ωραία έτσι, εικόνα που έχουν κάνει τα παιδιά. Ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Και θέλω να εστιάσουμε πρώτα στο τραγούδι, γιατί έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Πάμε να κάνουμε focus πώς ήρθε αυτή η έμπνευση του Γιώργου Νάτσιου να κάνετε μαζί συνεργασία και να γίνει αυτό το τραγούδι που θα το αγκαλιάσουμε όλοι θέλοντας και εμείς. Δεν γίνεται.
1: Εγώ με τον Γιώργο τον Νάτσιο, αυτό το καλό παιδί, τον υπέροχο άνθρωπο και μετά μουσικός μεγάλος που είναι, τον γνωρίζω εδώ και 25 χρόνια, φίλε μου Μπάμπη, να ξέρει ο κόσμος εδώ που μας ακούει τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο για αυτή την υπέροχη δουλειά που κάναμε τώρα, αυτό το υπέροχο τραγούδι. Τον ευχαριστώ από καρδιάς. Πραγματικά αξίζει πολλά. Μπράβο.
0: Το είχε έτοιμο, ήταν κομμένο και ραμμένο για σένα. Σε πήρε ένα τηλέφωνο και σου λέει: Λαδό, Αντώνη, έχουμε τραγούδι ή το φτιάξατε μαζί, ρε παιδί μου? Λίγο το ιστορικό θέλω να μάθω.
1: Δεν το κάναμε μαζί. Μου λέει κάποια μέρα, μου λέει: Αντώνη, έχω ένα τραγούδι, μου λέει, που είναι στα μέτρα σου, ταιριάζει. Εγώ με την αγωνία του λέω: Γιώργο, να το ακούσω. Του λέω: Όπως πάντα, όπως είναι το συνήθω. Πήγα ένα απόγευμα εκεί στο Ντίρνα που μένει ο Γιώργος, ο Νάτσος, στο Ντίρνα που μένει. Είμαστε πατριωτά και εγώ από Λάρισα είμαι.
0: Να τα λέμε και αυτά.
1: Ναι.
0: Ο Αντώνης Καρδαμίλης είναι Λαρισινός. Να τα λέμε. Να τα ξέρετε όσοι δεν τα ξέρετε.
1: Πάω ένα απόγευμα εκεί. Εκεί το φέρει συζήτηση, μου βάζει το τραγούδι.
0: Μόλις το άκουσες, τι είπες, Αντώνη? Θέλω να μου πεις το συνέστημα που παίζεις εκείνη τη στιγμή.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Είναι κάποια τραγούδια που πραγματικά σε αγγίζουν. Εμένα μ' άρεσε από την πρώτη στιγμή που το άκουσα αυτό το τραγούδι και είπα ότι αυτό θα μου πάει πάρα πολύ.
0: Σου ταιριάζει.
1: Ταιριάζει, ναι.
0: Σου ταιριάζει. Μας έχεις δώσει πάντα έτσι λαϊκές ωραίες επιτυχίες, ερωτικά, καψούρικα να το πω. Δεν ξέρω πώς θα τα βαφτίσω. Και λες, αυτό είναι στα μέτρα μου. Το θέλω.
1: Ξέρεις τι γίνεται, Μπάμπη? Καμιά φορά εγώ, εάν υπάρχει ένα τραγούδι που μου αρέσει και με χτυπήσει εγκεφαλικά, όπως και να έχει, θα το πω.
0: Ναι.
1: Τα τραγούδια υπάρχουν πολλά. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι τώρα με τον Γιώργο. Δεν ξέρω, με έχει αγγίξει, φίλε, πραγματικά.
2: Σας άγγιξε. Να πω κι εγώ με τη σειρά μου ότι τόση ώρα που ακούμε το τραγούδι, εδώ ο Αντώνης τραγουδάει, χορεύει. Φαίνεται δηλαδή από την άβρα του, το πέρασε και σε εμάς εδώ πέρα στην παρέα. Όποιος μας βλέπει live θα το δει κιόλας και θα το δει και αύριο και μεθαύριο, που θέλει να αποθηκευμένο αυτά στο YouTube. Το πέρασε αυτό, δηλαδή πραγματικά λες και έχει μπει στην ψυχή του. Και είναι πανέμορφο αυτό, και αυτό φαίνεται ότι θα πάει και πολύ καλά. Γιατί όταν αγαπάμε κάτι, το φροντίζουμε. Και όταν το φροντίζουμε κάτι, μας φροντίζει και αυτό με τη σειρά.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
2: Εύχομαι τα
0: καλύτερα. Εμένα αυτό μου αρέσει στον Αντώνη.
2: Είναι καταρχήν η φωνή του είναι υπέροχη.
1: Πάντα.
2: Είναι σαν όνειρο. Δηλαδή θες να τον πάρεις στο σπίτι σου την ώρα που κοιμάσαι, να σου τραγουδάει, να σου λέει παραμύθια και εσύ απλά να ονειρεύεσαι. Είναι φανταστικό.
1: Ξέρετε κάτι.
2: Είστε φανταστικό.
0: Για πες, Αντώνη.
1: Αισθάνομαι πολύ χαρούμενο. Είμαι πολύ χαρούμενο. Είμαι πολύ. Δεν ξέρω, συναισθηματικά με αυτό το τραγούδι. Το ακούω κάθε τόσο και λιγάκι. Όσο το ακούω, μου αρέσει πιο πολύ. Έχει ωραίο στίχο, όμορφο στίχο.
0: Όχι, είναι προσεγμένο το τραγούδι, παιδιά. Και ο στίχος σε εκφράζει, μας εκφράζει όλους, μας γεμίζει. Εμένα μου άρεσε όμως και η παραγωγή του Γιώργου. Δηλαδή, εμείς τώρα που είμαστε λίγο πιο ειδικοί πάνω σε αυτό το κομμάτι, Αντώνη. Και το mastering και όλη η παραγωγή και η μίξη και όλο το κομμάτι είναι μια προσεγμένη παραγωγή.
1: Όλο το πακέτο.
0: Το ακούς στα αυτιά σου.
1: Είναι προσεγμένο όλο το πακέτο.
0: Ναι, έπαθα πλάκα.
1: Μουσικά, ερμηνευτικά και το βίντεο που κάναμε.
2: Είναι πολύ άξιος γενικά ο Γιώργος και εμένα είναι ένα τους αγαπημένους μου. Έχω δει πολύ τη δουλειά του και με την Παόλα μαζί. Εντάξει, έχει και αυτός ένα ποσοστό για πέρα από την Παόλα που έχει φωνάρα, okay, αλλά έχει και αυτός ένα μέγιστο ποσοστό.
1: Ναι, ο Γιώργος είναι μαέστρος της Παόλας και τόσα χρόνια αυτός τα φροντίζει όλα τα πράγματα.
2: Ναι.
0: Και συνήθως από ό,τι γνωρίζω, θέλω να μου διορθώσεις αυτό, ο Γιώργος δεν πειράζει κομμάτια γενικά να δίνει σε καλλιτέχνες.
1: Όχι, δεν δίνει κομμάτια, αλλά ασχολείται μόνο με την Παόλα.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή είμαστε συνδέει μια παιδική φιλία με τον Γιώργο και λέει ότι αυτό το τραγούδι θα στο δώσω, τον μου λέει.
0: Και πολύ καλά έκανε νομίζω, γιατί νομίζω ότι θα πάει αυτό το κομμάτι πάρα πολύ ωραία και όλα καλά. Βλέπω ότι όμως το πήγατε πολύ επαγγελματικά, μπράβο, ακόμα δεν βγήκε το κομμάτι και βγήκε ταυτοχρόνως μαζί με βίντεο κλιπ. Και το κλιπ μου άρεσε έτσι γενικότερα, δεν ξέρω που γυρίστηκε εδώ.
1: Εδώ, Θεσσαλονίκη.
0: Μέσα στην πόλη μας.
1: Μέσα στην πόλη μας, τώρα στα Λαδάδικα.
0: Στα Λαδάδικα, βλέπω κάποια πλάνα τώρα που άνοιξα και το βλέπω.
1: Στην πόλη μας πάντα ρε φίλε, Θεσσαλονίκη, η έδρα μας.
0: Αγαπάμε πάντα Θεσσαλονίκη
1: πάντα.
0: Και αυτό είναι. Και σε αγαπάει και η Θεσσαλονίκη, Αντώνη.
1: Πολλά χρόνια, φίλε.
0: Πολλά χρόνια κρατάει αυτή η κολόνια, αυτή η σχέση που λέμε. Και νομίζω ότι είναι καλά. Για τους φίλους τώρα, θα κλείσουμε με το κεφάλαιο πόσο μου έχει λείψει. Θα το ξανακούσουμε το τραγούδι, εννοείται και στο
1: πλήσιμο. Σε άρεσε, πάπη, γι' αυτό, ε.
0: Από τότε που μου το στείλες, φίλε, με έχεις κάνει ζημιά τώρα. Να πω, ακούστε εδώ τώρα, ένα κουσκούς, θα σας πω τώρα μια παλιά ιστορία.
1: Δεν αρέσει όλο όμως.
0: Όχι, κύριε παιδί μου, δεν λέω και τις. Για μένα θα πω. Δεν λέω τα κοινά που κάναμε μαζί. Το 2013 ήταν, 12 ή 13 θυμάμαι, και έχω μαλώσει με την τότε σχέση μου. Και εγώ, ξέρετε, πάντα είμαι ευαίσθητος αισθηματίας που λέει και ο. Έχω μαλώσει με τη σχέση μου και το λέω, Αντώνη, έχω μαλώσει, λέω, με τη σχέση μου, με την κοπέλα μου. Και κάπως πρέπει να τα βρούμε. Η κοπελιά μου η τότε ήταν, αγαπούσε καρδαμίλι, άστο. Και υπήρχε και τραγούδι.
1: Το θυμάμαι αυτό, παππίνε, το θυμάμαι.
0: Και το λέω, άκουδο τώρα, λέω, μόνο σύλλο μπορείς να με σώσεις. Με λέει, τι θες να κάνω. Πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη στη τηλεόραση τότε, λέω, στείλε ένα χητικό, λέω, τώρα στο Messenger. Και λέω, και τη στέλνει κατευθείαν.
1: Τι είπα όμως, κάτι είπα για σένα.
0: Δεν τα θυμάμαι. Είπες ότι ο Μπαμπίνος είναι αυτός που είναι.
1: Ο Μπαμπίνος είναι το καλύτερο παιδί και αισθηματίας, λέω.
0: Δεν θέλουν οι γυναίκες να ακούσουν τέτοιες φορές. Είναι αλήτης για να κάψουν τίποτα. Τα καλά παιδιά δεν τα θέλουν οι γυναίκες. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Είναι άλλη συζήτηση για άλλη στιγμή αυτό. Εκεί όμως έπιασε γιατί είχαμε πολύ ωραία σχέση με το κορίτσι και μας τα ξαναβρήκε λοιπόν ο Αντώνης Καρδαμίλης. Άρα όποιος είναι χωρισμένος, είναι μαλωμένος μάλλον με το έτερο νήμιση,
2: παίρνετε
0: Αντώνη Καρδαμίλη και σε τα βρίσκει μπαμ μπαμ.
1: Όλα αυτά τα χρόνια. Με ενοχλούν πάρα πολύ. Πολλά φιλαράκια, κοπέλες.
0: Να πω και μια καλή, συγγνώμη, μια καλησπέρα στο TikTok και στον κύριο Αλέκο Μποζίδη, τον αδερφό εδώ. Καλησπέρα και
1: καλησπέρα, έχει Αλέκο, καλησπέρα.
0: Αλέκο Μποζίδη, πάντα είμαστε ομάδα εδώ. Ο Νόντας εδώ, ο φίλος μας πάλι. Χαιρετίσματα σε όλη την ομάδα. Συνέχισε, Αντώνη, συγγνώμη.
1: Πολλές φορές με παίρνω τηλέφωνο, ακόμα και χθες το βράδυ, 2:00, 2:30 χτύπα και το κινητό και με γράφει, Αντώνη, σε παρακαλώ, πες μου μισό κουπλέ. Μισό ρεφρέν από το καινούργιο τραγούδι να το στείλω στην κόμενά μου, με λέει. Δύο μισή ώρα ήταν το βράδυ, χθες χτύπα και το κινητό. Και μου ξέρει μετά και τι κόμμε στέλνει.
0: Τι έχεις ακούσει και εσύ, τι έχεις βιώσει. Τι έχεις βιώσει. Ωραία.
1: Αλλά δεν χαλάω κανέναν όμως, έτσι.
0: Όχι.
1: Το κατηγορεί έτσι ακριβώς.
0: Έχεις καθαρή ψυχή, είσαι καλό παιδί, έτσι, ρε. Ακριβώς. Είσαι έξω καρδιά. Είμαστε τα ίδια. Αλλά εγώ λέω καμιά φορά όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Δεν θέλω να πω τώρα, θέλω να ανοίξω και αυτή την κουβέντα. Γενικότερα, ο Αντώνης διαχειρίστηκε καλά την πορεία του, ρε παιδί μου, όλα αυτά τα χρόνια της πορείας. Έκανες πολλά λάθη, αδικήθηκες, πιστεύεις, σε κάναν τρικλοποδιές. Τι παίζει γενικότερα στη δική σου πορεία και γενικά, γιατί ξέρουμε στον χώρο που είμαστε όλοι, θέλει γερό στομάχι, θέλει πολλά πράγματα, θέλει τα κονέ που λέμε, θέλει πολλά. Να ανοίξουμε λίγο τις καρδιές μας σήμερα, Αντώνη, και να πούμε γενικότερα αυτή όλη η πορεία. Πόσα χρόνια καταρχήν κλείνουμε στο τραγούδι?
1: Στο τραγούδι έχω 31 χρόνια ακριβώς.
0: 31 χρόνια. Γιατί είσαι ένας καλλιτέχνης, φίλε, που βλέπω και ακούω τόσα χρόνια και εγώ DJ, ραδιοφωνικός παραγωγός, που έχει αγκαλιάσει ο κόσμος.
1: Παντού.
0: Παντού δηλαδή, δηλαδή και τα τραγούδια σου αγκαλιάστηκα και το Μάτια μου όμορφα και το Βοτάνι και γενικά έχεις μοιράσει επιτυχίες στον κόσμο. Πιστεύεις ότι έπρεπε να γίνει, ρε παιδί μου, το λαϊκό τραγούδι το βάζαν και πολλές τρικλοποδιές γενικότερα. Δεν το αφήναν να αθίσει, ιδίως και τα ραδιόφωνα που λέγαμε, υπήρχε λίγο μια κόντρα έτσι στο καθαρό λαϊκό τραγούδι. Τι πιστεύεις γίνεται ρε παιδί μου όλα αυτά, μετά από όλα αυτά τα χρόνια? Εσύ άμα κάνεις ένα απολογισμό σαν Αντώνης, τα έκανες όλα σωστά, όλα καλά, έκανες κάποια λάθη? Τι θα άλλαζες επίσης αν γυρνούσαμε τον χρόνο πίσω?
1: Φίλε μου Παπίνο, κοίταξε να δεις. Δεν υπάρχει καλλιτέχνης που να μην κάνει και ένα μικρό λαθάκι.
0: Εννοείται.
1: Πάντα. Δεύτερον, υπάρχει τόσο ανταγωνισμός και τόσο πόλεμος, να το πω και έτσι. Εγώ δόξα τω Θεώ έχω πει ωραία τραγούδια, πανέμορφα τραγούδια, τα είχε αγαπήσει ο κόσμος. Μου έχουν τραγουδήσει πολύ καλλιτέχνες αντικά από τραγούδια. Υπάρχει αυτό που λέμε τώρα. Η πορεία μου ήταν τόσο καλή, δεν έχω παράπονο, δόξα τω Θεώ. Όπου και να έχω πάει, με έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, με έχει αγαπήσει. Υπάρχουν που λέμε ανταγωνιστικός χώρος. Πόλεμος που λέμε, πολλά και διαφορά.
0: Προδομένος, πουλημένος από ανθρώπους δικούς σου, συνεργάτες γενικότερα που τους είχες δίπλα σου και γενικότερα το βίωσες και εσύ αυτό?
1: Το βίωσα βέβαια. Το βίωσα. Τι λέμε, καμιά φορά η πέτρα έρθει από κοντά όμως, έτσι.
2: Αυτό είναι το πιο δύσκολο βασικά, πιστεύω.
1: Ξέρεις, στη ζωή είναι καλό να μαθαίνουμε, να τρώμε κάποιες φαλιάρες που λέμε Μπαμπίνο, για να μαθαίνουμε ρε φίλε. Να ξυπνάμε ποιος είναι αριστερά, ποιος είναι δεξιά.
2: Είναι αλήθεια αυτό, αλλά η απογοήτευση σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ μεγάλη.
1: Είναι,
2: σίγουρα και το μάθημα είναι μεγαλύτερο, άκρως μεγαλύτερο, αλλά καλό είναι και πιστεύω να μην συμβαίνουν αυτά.
1: Ο χώρος ο δικός μας τα έχει αυτά.
2: Ναι, είμαι σίγουρη.
0: Εσένα τι σε δίδαξε λοιπόν όλο αυτό το πράγμα που βίωσες και έκανες και άλλαξες μετά σαν άνθρωπος Αντώνης?
1: Έχω μάθει πολλά πράγματα από τη δουλειά μου, φίλε. Μπορώ να χειριστώ τα πάντα τώρα πλέον μετά από τόσα χρόνια.
0: Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Το λαϊκό με το μοντέρνο έχει μεγάλη διαφορά.
2: Μεγάλη διαφορά.
1: Και ίσως το λαϊκό, δεις το λαϊκό που εγώ πιστεύω δεν χάνεται καμιά φορά. Και εντάξει.
2: Αν ξαναγυρίζετε το χρόνο πίσω, θα ξαναεπιλέγατε την πορεία, το δρόμο αυτό που έχετε κάνει μέχρι σήμερα?
1: Μα τώρα έχω κάνει το δρόμο.
2: Αν ξαναγυρίζετε πίσω,
1: ναι.
2: Στα νεανικά χρόνια του Αντώνη,
1: ναι.
2: Θα έχετε ξανακάνει από την αρχή τον ίδιο δρόμο που έχετε διασχίσει τώρα.
1: Ναι,
2: δεν θα αλλάζατε τίποτα?
1: Τίποτα, όχι.
2: Τίποτα.
1: Γιατί το τραγούδι αυτό που κάνουμε εμείς, η δουλειά μας αυτή που κάνουμε, είναι μια καψούρα, να το πω. Δεν είναι μόνο το οικονομικό το κομμάτι, Μπάμπη. Το αγαπάμε, φίλε. Καψούρα μας είναι να παίρνουμε το μικρόφωνο και να τραγουδάμε στον κόσμο.
0: Εντάξει, εσένα που σε γνωρίζω και προσωπικά και πάνω από 25 χρόνια, εγώ το έχω βιώσει με τον Αντώνη Καρδαμίλη, το αγαπάει, το νιώθει. Και...
1: Θυμάσαι, έκανα μια βραδιά στο Μήλο.
2: Μήλο, Αθηνά.
1: Όχι, εδώ στο Μήλο.
2: Το
1: δικό μας.
2: Το δικό μας, οκ.
0: Ναι, αυτή ήταν αγέννητη, μην την κοιτάς.
2: Ναι, γιατί. Ναι, εγώ γνωρίζω τις Αθήνα στο Μήλο.
0: Τι Μήλο, βρε, 30 χρονών είσαι, δεν είσαι και αγέννητη τώρα.
2: Μην τα λες αυτό στον άλλο.
0: Εντάξει, 35. Με το Μήλο δεν το θυμάμαι το σκηνικό.
1: Με το Λαμπάκι, φίλε, το φίλο μας.
0: Α, ο κύριος Λαμπάκης να είναι καλά και να είναι γερός και δυνατός. Και εκεί έκανε ένα χαμό ο φίλος μας.
1: Ήρθε σε ένα βράδυ.
0: Συγγνώμη τώρα, έχω παρέμβαση τηλεφωνική Βατικάνο στον αέρα κατευθείαν. Μισό λεπτό, γιατί τα κάνω αυτά. Είστε στον αέρα, κυρία, σας ακούει ο κύριος που έχω συνέντευξη. Να δω αν μας σε καταλάβει. Πάμε λίγο να πεις μια καλησπέρα, σας ακούει.
3: Καλησπέρα στον γλυκύτατο φίλο μου.
0: Α, το καταλάβεις,
3: με
0: φίλε.
3: Με την υπέροχη φωνή, με το μεγάλο ταλέντο.
0: Εσύ πας πίσω, νομίζεις, και εσύ μια από τα ίδια και... είσαι.
1: Α, η φούλη είναι.
3: Μπάμπη μου.
1: Φούλη, καλησπέρα.
0: Κυρίες και κύριοι, η Φούλη Τσελέπη είναι στον αέρα του Φλάς.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές. Καλησπέρα σε όλους σας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Απλά ακούω την εκπομπή σας και χαίρομαι πολύ που έχετε το φίλο μου. Μια της καλύτερης.
1: Γεια σου, Φούλη. Γεια σου,
3: Φούλη. Και κάποια από τα τραγούδια που έχω γράψει για τον ίδιο.
1: Ναι,
3: και τα έχει πει αστέρατα.
0: Όπα, αυτό δεν το ήξερα. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
3: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Ποιο... Αρκετά από τα τραγούδια του είναι δικά μου.
0: Α, αυτά δεν μας τα λες, Αντώνη, δεν τα ήξερα.
1: Δεν ήξερα ακόμα στη σύξη.
2: Δεν φτάσαμε ως εκεί, Βαμπίνο.
0: Α, ναι, έχουμε πάει.
2: Έχουμε δρόμο. Σας περιμένουμε πώς και πώς. Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα. Εγώ δεν κατάλαβα στην αρχή.
0: Τι να καταλάβεις, αγάπη μου, τώρα η Φούλη είναι. Τι να πω. Φούλη, σε ξαναπεριμένουμε στο στούντιο του Φλάσσο, γιατί ήταν και η κυρία Φούλη Τσελέπη εδώ, κύριε Αντώνη.
3: Η Φούλη
1: φιλαράκι μου,
3: Βαμπίνο. Όποτε θέλει, με μεγάλη μου χαρά.
1: Είναι φιλαράκι μου.
0: Εγώ θέλω, να σας δω και σε πίστα μαζί με την κυρία Τζελέπη. Να κάνουμε ένα event όλα εδώ, να τραγουδήσετε μαζί.
3: Βεβαίως και αυτά γίνονται, παιδιά. Εννοείται.
1: Η Φούλη είναι ταλέντο μεγάλο. Ας πούμε ότι τραγουδίστε καλή. Για μένα είναι top.
0: Το γνωρίζω πολύ καλά προσωπικά.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και δεύτερον, μετά που γράφει στίχους, είναι ένα μεγάλο ταλέντο η Φούλη.
2: Και είναι και καλός χαρακτήρα.
1: Βέβαια.
2: Αυτό μετράει πιο πολύ.
1: Να είσαι καλά, ρε Φούλη.
0: Λοιπόν, Φούλη, θέλω να γράψεις ένα ντουέτο τώρα μαζί με Αντώνη Καρδαμίλη. Να το γράψεις και να το πείτε μαζί.
2: Και με την Κόκαλη Ιωάννα.
3: Δεν παιδεύομαι να γράψω ένα ντουέτο.
0: Τι να κάνεις, η μωρή.
3: Δεν είναι εύκολο να γράψεις ένα ντουέτο.
0: Θέλει εκτός από φαντασία. Μην με καλαφιάζεις τώρα. Πες Φούλη μου, έχουμε παρεμβολές εδώ τώρα. Όχι, δεν λέει ο Αντώνης. Εδώ η πίτσκα που λέμε θέλει να γίνει τραγουδίστρια.
2: Ναι, άκουσες τη φωνή μου αρχικά.
0: Την έχω ακούσει τώρα. Έχει κλείσει και ο Γιαννίκος να κάνουμε μαζού ή δεζού καινούριο. Καινούριο σύγκλι.
2: Το καινούριο ρεπερτόριο.
0: Θα σε βγάλω ότι είσαι μια Καμίλα διασκευή. Φούλη Τζελέπη, δηλαδή ειλικρινά συγκινήθηκα τώρα που πήρες για το φίλο σου και ήταν έκπληξη που μας έκανε η Φούλη. Δεν το ήξερα. Χτύπησε το κινητό μου και το έβγαλα στον αέρα.
1: Γεια σου, ρε Φούλη.
3: Δεν άντεχα να μην πάρω τηλέφωνο. Δεν γίνεται.
1: Φιλάκι μου, καλό.
3: Θέλω να είστε καλά. Θέλω ο Αντώνης να είναι καλά, να έχει πάντα επιτυχίες.
0: Το καινούργιο κομμάτι θέλω να μου πεις πώς εφάνηκε.
3: Είναι ο Αντώνης, ό,τι και να τραγουδήσει.
0: Έξι.
3: Το απογειώνει. Επίσης είναι από πίσω και ο Γιώργος Ωνάσιος, το φιλαράκι μας.
0: Έτσι.
1: Να είσαι καλά, ρε Φούλη. Να είσαι καλά.
0: Τέλεια.
3: Βέβαια.
0: Μια χαρά, ρε Φούλη.
3: Εύχομαι πάντα επιτυχίες, υγεία. Να είστε πάντα έτσι δυναμικοί και ευχάριστοι με τους καλεσμένους σας. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου.
0: Και να είσαι γερή και δυνατή, Φούλη. Φούλη μου, σ' αγαπάω.
1: Να
0: είσαι
1: καλά, Φούλη. Να
3: είσαι
1: καλά.
3: Και εγώ, ψυχούλα μου. Να είστε όλοι καλά και
2: γεια σας.
3: Μιλάμε, παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Φούλη μου. Φούλη Τζελέπη, κυρίες και κύριοι, χαρά μας και τιμή παρανέβη και αξίζουν τα καλύτερα και σε αυτή. Τι να πω για αυτό το παιδί.
1: Φίλε, να σου πω κάτι. Θέλω να πω τώρα. Η Φούλη για μένα, προσωπικά για μένα, είναι ένα ταλέντο μεγάλο, πραγματικά. Φωνάρα, κοπέλα, έτσι.
2: Είναι.
0: Άστο, δεν το συζητάμε.
1: Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Με ρώτησες κάτι για το. Που έχουμε πράγματα η δουλειά μας και τέτοια, ξέρεις, καμιά φορά γίνονται και αυτά. Τέλος πάντων, όλα καλά. Να είναι καλά, κοπέλα.
0: Τέλεια. Αλλά αυτό που κάνουμε, είπαμε τον απολογισμό πορείας, καριέρας. Ο Αντώνης δεν θα άλλαζε τίποτα από όλο αυτό που έχει διεισχύσει σε όλα αυτά τα χρόνια στο ελληνικό πεντάγραμμο.
1: Έχουμε πάει καλά, φίλε.
0: Έχεις πάει καλά. Δεν νιώθεις αδικημένος κάπου, κάπως, κάτι από το σύστημα, από τα. Εκφράζω ελεύθερα. Νιώθεις κάπως.
1: Ναι, φίλε, έχουμε κάποια παράπονα, έχουμε, εντάξει.
0: Από ανθρώπους που είναι στα μαγαζιά, από ανθρώπους που είναι στις ζωγραφικές. Από τι νιώθεις, ρε παιδί μου, κάπως, ότι δεν πρόσεξαν τον Αντώνη όπως έπρεπε.
1: Από δισκογραφικές εταιρείες.
0: Που δεν υπάρχουν πλέον πολλές.
1: Τώρα δεν υπάρχουν. Παλιά υπήρχαν όμως, Μπαμπή. Ήμουν παλιά στη βάση από χρόνια.
0: Που να σου δώσω και μια είδηση που τι ξέρεις. Ξανάνοιξε η βάση.
1: Άνοιξε πάλι, δεν ξέρω καμία.
0: Ξανάνοιξε.
1: Δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, είπαμε. Το σύστημα είναι καμιά φορά ένοχο και λίγο έτσι και λίγο έτσι. Όλα καλά, όλα καλά.
0: Να είναι όλα καλά. Κοιτάμε μπροστά, δεν κοιτάμε πίσω.
1: Εννοείται, πάντα.
0: Το τι έγινε και όλα αυτά. Θέλω να μου πεις τώρα γενικότερα, επειδή μου και τη διασκέφασε για τα μπουζούκια, καταρχήν τι σχέδια έχεις για εμείς το χειμώνα. Θα είμαστε κάπου στάνταρ, να ξέρει και ο κόσμος σου που σ' αγαπάει.
2: Αρχικά εγώ να κάνω μια παρέμβαση εδώ πέρα, ότι ο Αντώνης δεν έχει σταματήσει να τραγουδάει. Νομίζω από το ξεκίνημά του μέχρι σήμερα δεν έχει σταματήσει να τραγουδάει.
0: Δεν είχες παύση
2: γενικότερα. Έχει κάνει τώρα μια παύση.
0: Δεν έχει σταματήσει μια σεζόν να πεις να ξεκουραστώ, να μην.
1: Όχι. Παύση δεν έχω κάνει, όχι.
0: Είσαι χειμώνα, καλοκαίρι, non-stop.
2: Έπρεπε να το πω γιατί είναι από τους λίγους. Γι' αυτό πήρα παρέμβαση.
1: Δεν ξέρω, τα τραγούδια μου ήταν τέτοια. Δεν ξέρω πραγματικά, Μπάμπη, δόξα τω Θεώ. Και τώρα έχω 10 μέρες που ανέβηκα Θεσσαλονίκη και έλειπα. Όλο το καλοκαίρι δεν ήμουν εδώ.
0: Δεν είσαι στο Θεσσαλονίκη, ήσουν γενικότερα στην περιφέρεια ή ήσουν κάπου συγκεκριμένα.
1: Ήμουν Λάρισα, στη
0: Πατρίδα, να τα λέμε.
1: Από εκεί και μετά έφευγα συνέχεια κάτω για το Δίας. Πανηγύρια, ιστορίες.
0: Εντάξει, χαμός. Όλο το καλοκαίρι πήγε καλά το καλοκαίρι γενικότερα με τα πανηγύρια και με τη σεζόν του καλοκαιρινή.
1: Τελικά έμεινε ένα πανηγύρι από το καλοκαίρι.
0: Που πήγαν να μας το κόψουν γι' αυτό.
1: Πήγαν το κόψουν. Ναι.
0: Ευτυχώς δεν έγινε πράξη.
1: Όλα καλά. Όλα καλά.
0: Ο κόσμος πώς τον είδες, ρε φίλε, είναι κουμπωμένος. Έχει κέφι να διασκεδάσει τελικά ο Έλληνας, ρε φίλε. Πώς το βλέπεις το πράγμα.
1: Ο Έλληνας είναι μαθημένος να πάει στο πανηγύρι. Να πάει το σουβλάκι. το σουβλάκι, να πάει να χορέψει, να βγει το ποτό του, την πύρα, το πανηγύρι.
0: Έχει ψυχολογία δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Γιατί και λέμε τώρα με τόσα που βιώνουμε, με την ακρίβεια, με όλα αυτά, ο κόσμος δεν έχει χρήματα, δυσκολίες και όλα αυτά.
1: Όταν το πανηγύρι είναι ελεύθερη είσοδος ή 2 ευρώ είσοδος και βάζει μέσα 2.000 άτομα, θα πάρει μια μπύρα μέσα, 2 σουβλάκια, τέλος. 5-10 ευρώ αυτά είναι.
0: Θα περάσει καλά. Στο νυχτερινό κέντρο όμως που θέλει να πάει και έχει το μπουκάλι, παράδειγμα 150 ευρώ και 200, εκεί τι γίνεται.
1: Είναι ένα κομμάτι δύσκολο.
0: Εκεί τι πρέπει να γίνει, φίλε.
1: Εκεί πρέπει να μαζευτεί μια παρέα 4-5 άτομα
0: και να πάνε.
1: Μα δεν φτάνει ένα μπουκάλι όμως.
0: Δεν φτάνει.
1: Και είναι μερακλείδες. Εκεί...
0: Ναι, αλλά και ο επιχειρηματίας έχει έξοδο στο μαγαζί του. Πρέπει να βάλει τη τιμή όπως πρέπει να τη βάλει. Ο καλλιτέχνης γενικά έχετε ρίξει τα νυχτοκάματά σας κι εσείς αναγκαστικά.
1: Ένα μαγαζί. Έχει προσωπικό, έχει μουσικούς, έχει τραγουδιστές. Μεγάλα μπάτζετ. Πραγματικά.
0: Είναι τα έξοδα πολλά που λέμε.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να ανακαλύψει και το μαγαζί.
1: Βέβαια,
0: γιατί
1: βέβαια.
0: Δίνει και πολλά νυχτοκάματα κτλ. Τι σε λείπει από την παλιά διασκέδαση, γιατί σε πρόλαβες και τις καλές νύχτες.
2: Όλα.
1: Μπάμπη, ξέρεις τι. Άσε που δουλεύαμε 7 στα 7, 6 στα 6.
0: Εκεί ήταν χαμό.
1: 5 στα 5.
2: Και ξεκουραζόσασταν και πάνω στη σκηνή όμως, γιατί σας ξεκούραζε ο κόσμος. Εγώ θα το πω.
1: Α, εντάξει, ναι.
2: Αλλά αυτή την έννοια.
1: Εγώ ήρθε η στιγμή, δούλευα 7 στα 7 χρόνια στη Λάβα. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι το μαγαζί αυτό.
0: Όχι.
1: Δίπλα του στο Άιταν, πίσω από τα Μαμούνια.
2: Άμα δεν το θυμάσαι. Παρακαλούσα τον
1: κύριο Γιούρα τότε σε εκείνη την εποχή να πάρω ένα ρεπό. Και μου έλεγε: εσύ, Καρδαμίλη, ρεπό δεν παίρνεις. Μου έφερε, θυμάμαι καλά, ένα ρατζάκι μέσα στο καμαρίνι.
0: Πλάκα κι
1: δεν σκόμπλακα, φίλε. Ειλικρινά σε μιλώ τώρα. Έβγαζα το σακάκι, με ξεμπούκωνε αυτό το κουμπουκάμι ο άνθρωπο και άραζα στο κρεβάτι για 20 λεπτά, 15 λεπτά. Και λέει: Γιώργο, του λέω: τι είναι αυτά που με κάνεις. Σε παρακαλώ, σε αγαπώ, με έλεγε. Το μαγαζί 7 στα 7, ντίγκα. Ντίγκα.
0: Οι χρυσές καλές εποχές.
2: Άλλη εποχή, ναι, σίγουρα, εντάξει.
1: Είχα κάνει το δίσκο «Τι μου ζητάς» που είχε όλα τα γουλιά αυτά μέσα. Και γινόταν χαμός.
2: Ποια είναι η αγαπημένη σου συνεργασία που έχεις κάνει?
0: Και η χειρότερη. Θέλουμε και το ένα και το άλλο.
1: Χειρότερη δεν μπορώ από τώρα.
2: Μη μου τον φουντώνεις. Άσε να πάμε στη...
0: Εντάξει, τα λέμε όλα, ρε φίλε, γιατί κακό είναι.
2: Σίγουρα, απλά είναι ένας άνθρωπος, οπότε έχω καταλάβει εγώ ότι τα κακά και τα άσχημα δεν θέλει πολύ να τα λέει. Θέλω να λέμε τα καλά, οπότε θα μείνουμε σε αυτά.
0: Ο Αντώνης δεν
1: βασίζει. Τα καλά θα πω, τα καλά.
2: Ορίστε, να βλέπεις.
0: Αγαπημένη συνεργασία και γιατί?
1: Κοίταξε, Άντες, εμείς μεγαλώσαμε με ακούσματα καλά. Μεγαλώσαμε τα τραγούδια του Σταμάτη Γονίδη, του Ζαφίρη του Μελά, του Μάιτου Χρυσοδουλόπουλου, Στάτου Διονυσίου, Αγγελόπουλου, τέτοια πράγματα.
2: Καζατζίδη.
1: Καζατζίδη, βέβαια.
2: Είναι ένα αγαπημένο μου
1: καζατζίδη. Έκανα κάποιες συνεργασίες, βρέθηκα με τον Σταμάτη Γονίδη σε δουλειά, με του Ζαφίρη του Μελά, εντάξει, φίλο, αδερφό Κορονία. Με το Μάιτο Ξοδουλόπου, το θείο. Γενικά.
0: Με γυναίκες δεν έχει συνεργασία?
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ποιες είχαμε έτσι να φέρουμε κανένα όνομα?
1: Έχω δουλέψει με τη Χαρά Βέρα. Έχω δουλέψει με Χριστοπούλου παλιά, πιτσιρικά σημεινά. Και τώρα με τα.
0: Με
1: τα κορίτσια τα μοντέρνα αυτά που είναι εδώ.
0: Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα τώρα.
2: Ναι.
0: Το συζητούσα και την προηγούμενη εβδομάδα με καλεσμένους τραγουδιστές. Ποιος θα συνεχίσει και θα δώσει σκυτάλι στο λαϊκό τραγούδι? Δεν έχουμε λαϊκές φωνές, κάποιοι λένε, κάποιοι υπάρχουν και δεν τους ξέρουμε. Τι γίνεται, ποιος θα πάρει τη σκυτάλη του Μελά, του Χρυστοδουλόπουλου, του Καρδαμίλη, του Καρά που μας έφυγε? Ποιοι είναι η επόμενη γενιά φρουνιά λαϊκών τραγουδιών? Παραδέχεσαι κανένα από τη νέα γενιά?
1: Θα με πάρει δύσκολα.
2: Την είχαμε τη συζήτηση αυτή πριν.
1: Ξέρεις τι,
0: δεν υπάρχει, θα με πεις.
1: Δεν υπάρχουν. Δεν θέλω να κατηγορήσω τώρα τα παιδιά.
0: Δεν κατηγορούμε, αλλά δεν υπάρχουν, ρε παιδί μου.
1: Δεν υπάρχουν αυτές οι φωνές, ρε φίλε, που μεγαλώσαμε τα ακούσματα αυτά. Τα καλά, τα δυνατά.
0: Μπορείς να μου πεις τρεις καλές φωνές αντρικές και τρεις γυναικές που παραδέχεσαι? Θες και τρεις θα με πεις, ρε μπαγάζε, κάτσε να πω τη μία, πες. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Τι αρέσει το αυτή σου, ρε φίλε?
2: Εγώ να πω κάτι.
0: Όχι, να μας απαντήσει ο Αντώνης.
2: Για να το βοηθήσω.
0: Όχι, δεν θέλω να το βοηθήσεις.
1: Κοίταξε, άλλες τώρα. Εμένα προσωπικά, έτσι, σαν Αντώνης το
0: κάνω. Σαν Αντώνης μιλάμε, ρε παιδί.
1: Εμένα μου αρέσει ο Γιάννης ο Τάσος τραγουδιστής.
0: Μπράβο.
1: Μου αρέσει ο Πλούταρχος.
0: Ωραίος ο Γιάννης.
1: Ο Γιάννης, ναι. Και ποιον άλλο να θεωρήσετε τώρα?
0: Το σκέφτεσαι, δηλαδή.
1: Το σκέφτομαι. Δεν είναι πολλές οι φωνές, καταλάβετε.
2: Και ο Οικονομόπουλος είναι πάρα πολύ ωραίος.
1: Ναι, Οικονομόπουλος, ναι. Οικονομόπουλος, ναι.
2: Τελεία.
0: Από γυναίκες.
1: Γυναίκες.
0: Ποια γουστάρεις, παιδί μου, λαϊκή φωνή, λες, τα λέει καλά.
1: Χαρά Βέρα. Χαρά Βέρα, μ' αρέσει εμένα προσωπικά.
0: Από την πιο νέα γενιά.
2: Ιουλία.
1: Καλημάρι, ναι, πολύ καλή και αυτή, βέβαια.
0: Ριελινίδου.
1: Κυρινίδου.
0: Λένα Ζευγάρα.
1: Ναι, βέβαια, και αυτή η φωνάρα είναι.
2: Και έχουν πει όλα τα γουδάκια τώρα. Δεν είναι λαϊκή, λαϊκή, ναι.
0: Τι
2: είναι, στα λαϊκό, πιάνετε.
1: Λαϊκό, ναι, λαϊκό.
2: Εντάξει, έχει κάνει και πόσο απόβαρο, παιδιά, μας μπερδεύει κι αυτή.
0: Άρα, με το ποδόμετρο από εκεί κάτι βρήκαμε.
1: Θέλω να αναφερθώ και αυτές τις φωνές που είπα τις αντρικές.
0: Ναι.
1: Ότι δεν ξέρω αν πάρουμε κάποια θέση εμείς αργότερα, ρε παιδί μου, αλλά προσπαθούμε και εμείς για το καλύτερο με τον κόσμο. Π.χ. Μάκη Χριστοδουλόπουλος. Δεν ξαναβγαίνει. Σταμάτης Γκονίδης.
2: Δεν ξαναβγαίνει.
1: Δεν ξαναβγαίνει.
2: Καράς δεν ξαναβγαίνει.
1: Ναι. Όπως και ο Ζαφίρης, ναι. Γενικά δεν υπάρχουν αυτό το τρίτο δυνατό ακόμα.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε μουσικό break λίγο να ξανακούσουμε το τραγούδι και μετά θα μας πεις ποια τραγούδια έχεις ζηλέψει από συναδέρφους που θα ήθελες να τα πεις. Ποιο είναι αγαπημένο σου, ποια είναι τα αγαπημένα σου δύο κομμάτια από όλη σου την πορεία. Και μετά θα έρθουμε και στην επικαιρότητα.
1: Δεν είναι δύο, μπαμπή, είναι πολλά τα δικά μου.
0: Θα μου τα πεις, ποια είναι. Αφού ακούσουμε όμως λίγο πάλι ξαλά το πόσο μου έχει λείψει, για να μπει ο κόσμος στο κλίμα, γιατί ακούμε πρώτη φορά.
2: Πάμε να αγαπηθούμε, πρώτη... να θα τραγουδήσουμε κι εμείς εδώ πέρα.
0: Δηλαδή θα κάνεις να ρωτευτώ και με το ζόρι την Ιωάννα τώρα με το τραγούδι. Βέτε γουστάρω, βέτε γουστάρω, ότι είναι επειδή παίζει το τραγούδι και είναι μπροστά μου, ότι ρωτευτώ αυτή στο τέλος.
1: Δηλαδή δεν σου έχει λείψει, μπαμπή.
0: Ναι, ρωτευτώ.
2: Η πρώην του άμα το
0: έλα, πάμε.
2: Μπορώ να απαντήσω.
0: Κλείνω μικρόφωνα διαφημίσεις. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.

0: Θέλει το 10 μάγισσες, του πεις ένα ρεφρέν έτσι σκέτο.
1: Τις μάγισσες.
0: Τις μάγισσες που θέλει.
1: Δεν μασώ, βέβαια.
0: Έλα, πάμε, καμπέλα, να το, πάμε να το πούμε μία έτσι. Για τον Γιώργο Χαρισμένο από τη Χαλκιδική και αυτός Καψούρης είναι.
1: Καψούρης, πάμε για τον Καψούρη. Είμαστε τιμή.
0: Έλα, ρίχτω.
1: Τι ποτάν ήταν αυτό που μου έδωσες να πιω. Ήταν ποτάνι της αγάπης. Ήταν ποτάνι μαγικό. Τις μάγισσες παντού ρωτώ.

0: μοναχός που έχεις φύγει, που έχεις φύγει και έχω μείνει μοναχός.
1: Πάμε να σε κεράσω ένα μίνι σουβλάκια μετά και μετά πάμε να πιούμε ένα μπουκάλι ουίσκι μας έκανες. Και η τελευταία μας αγάπη, βέβαια, έφερε και λίγο μάγισσα, κοντά έπεσες για τον Γιώργο. Τι να πω τώρα, τι να πω. Μια που το είπες, θέλω να μου πεις λίγο και το... Τώρα, παιδιά, ο Γνήσιος λαϊκός τραγουδιστής και όταν έχεις μέσα φωνή, λέμε και ψυχή, δεν μασάς ούτε με όργανα,
0: τίποτα.
1: Με ένα μικρόφωνο του στουντίου, τα λέει όλα. Εγώ θέλω και το μάτια μου όμορφο τώρα, γιατί έχω την Έλσα από πίσω που κάνει απεργία πείνας και δεν μιλάει σήμερα, να τη χαρίσει γιατί έχει ωραία μάτια. Δηλαδή, το ρεφρέν, μη σε βάζω δύσκολα.
0: Ωραία, πάμε για τα μάτια της.
1: Ναι, για την Έλσα αφιερωμένο εδώ, την Αβραμίδου.
0: Μάτια μου όμορφα, μάτια μου μαγεμένα, μαζί σου εγώ θα ζω, ζωή παραμυθένια.

0: τι να πιω ρε παιδιά, τώρα δεν έχω τίποτα εδώ πέρα, Παναγία μου. Τι μας έχεις κάνει ρε Αντώνη, δηλαδή μας ταξιδεύεις, μας κάνεις, δηλαδή μας καψουρεύεις, μας αρετεύεσαι. Βέβαια, έχω χάσει τα λόγια μου. Νότα, κλείσ' το μικρόφωνο κι εσύ και το TikTok εδώ γίνεται χαμός. Πανηγυρίζει με σένα. Και να πούμε στο TikTok τι έκανες πάλι, θράψη. Ανέβασες το βίντεο κλιπ. Πώς 100.000 προβολές,
1: 100.000 προβολές σε 4 μέρες, μάμη.
2: Είπαμε, έχει κάνει χαμό.
0: Τι έχει κάνει, τι έχεις κάνει, ρε φίλε.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου.
0: Ναι.
1: Είμαι, με κάνα τόσο πολύ χαρούμενο με αυτό το αγούδι. Επίσης, πάλι θέλω να ξαναπώ πάλι για τον Γιώργο τον Νάτσιο, τον ευχαριστώ από καρδιάς που μου εμπιστεύτηκε αυτό το υπέροχο τραγούδι και το κάναμε μια μεγάλη ιστορία που λέμε.
0: Και ξανατονίζω, γιατί εγώ είμαι πάντα, είπα, το είπα και στην εισαγωγή της συνέντευξης, ότι εμείς πάντα δίναμε βήμα και στα νέα τα παιδιά, που κι αυτά πρέπει να έχουν ένα βήμα για να αναδείξουν τον εαυτό τους και το τραγούδι τους και την πορεία τους. Και φυσικά στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, που βλέπουμε ότι τα περισσότερα μουσικά είναι, ραδιόφωνα είναι άκρος εμπορικά, με τις αυστηρές playlist, που παίζουν αυτά που πρέπει να παίζουν. Για δεν θέλω να το αναπτύξω το θέμα. Εμείς γνωρίζουμε γιατί παίζουν και τι παίζουν. 20 ονόματα, 30 και ξανά repeat. Και υπάρχουν οι ιστορικές φωνές, λαϊκές φωνές, όπως έχουμε καλή ώρα εδώ τον κύριο Αντώνη Καρδαμίλη, που πρέπει να φιλοξενούμε αυτούς τους ανθρώπους που αγκαλιάσαμε, αγαπήσαμε, μας αγκαλιάσανε τα τραγούδια τους και εμείς, επίσης. Και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να δίνουν βήμα. Και κάνω και αυτή την εισαγωγή και αυθόρμητα θα σου πω ένα πράγμα, γιατί ο αείμνηστος αγαπημένος μου, ένας από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, είναι αυτός που έκανε μια καμπάνια για να καταπολεμήσει τα ραδιόφωνα που δεν παίζαν ελληνικό λαϊκό τραγούδι και ιδίως τον Μπουζούκι, που έλεγε, το Μπουζούκι είναι ένα ελληνικό όργανο.
1: Ελληνικό όργανο.
0: Δηλαδή, το γίνεται να υπάρχει τραγούδι, είμαστε Έλληνες ρε παιδιά πάνω απ' όλα, να μην υπάρχει το λαϊκό τραγούδι, το Μπουζούκι στα τραγούδια. Δεν γίνεται αυτό. Και αυτό θυμάμαι που είχε δώσει έτσι μεγάλη μάχη και έκανε μια καμπάνια ο Γιώργος Μαζωνάκης. Και σε δίνω το βήμα, το λόγο μάλλον, για να μου πεις γενικότερα για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Αν αγαπούσες Γιώργο Μαζωνάκη, τα τραγούδια του, το χαρακτήρα του, και είναι ένας άνθρωπος που σας στήριξε εσάς με τα λαϊκά τραγούδια.
1: Βέβαια, βέβαια. Κοίταξε, εγώ καταρχάς θέλω να πω ότι είναι πολύ κρίμα για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ένας μεγάλος καταξιωμένος τραγουδιστής, χρόνια. Κάποτε είχα πάει στο αεροδρόμιο, έχει πολλά χρόνια, και έλεγα, ρε παιδιά, δεν μου άρεσε το πρόγραμμα στην αρχή. Και μόλις πήγα και τον άκουσα για πρώτη φορά στη ζωή μου, έλεγε ο άνθρωπος τα πάντα.
0: Τα πάντα.
1: Τα πάντα. Πολύ κρίμα που έφυγε. Τι να πω τώρα, δεν έχω λόγια πραγματικά.

0: Ήταν αυτός που στήριξε το λαϊκό τραγούδι και το μπουζούκι, ρε φίλε, ο Μαζονάκης. Πραγματικά, το λέω και ανατριχιάζω αυτή τη στιγμή.
1: Το θυμάμαι κιόλας γιατί παραβρέθηκα σε μια συνέντευξη τύπου που είχε γίνει στη ΔΕΘ, όταν είχε βγάλει το Όρες Μικρές και όλα αυτά με τα μπουζούκια που ξεκινάει το εισαγωγή. Και ήμουνα εκεί μαζί του και πήραμε και μια συνέντευξη όλοι οι δημοσιογράφοι εδώ από τη Θεσσαλονίκη, όσοι ήμασταν εκεί μάλλον. Και ειλικρινά του κακοφανόταν πάρα πολύ. Ρε παιδιά, λέει, είμαστε Έλληνες. Γίνεται να μην υπάρχει, λέει, το ελληνικό όργανο στα τραγούδια μας. Και ήταν αυτός που είπε, όχι, ραδιόφωνο θα παίξετε εμένα με μπουζούκι, που λέμε.
0: Έτσι το ακριβώς, βέβαια,
1: απλά
0: βέβαια.
1: Και λαϊκά.
2: Και πάρα πολύ καλά έκανε, γιατί όντως το μπουζούκι είναι η Ελλάδα.
0: Το μπουζούκι είναι, βέβαια.
2: Αντιπροσωπεύει τον Έλληνα. Okay, γνωρίζει ότι είναι.
1: Εννοείται θα πάμε, ρε παιδί μου, και με τα πρότυπα της, του κόσμου, του πλανήτη, της Ευρώπης, τα dance, τα pop και όλα αυτά. Και η μόδα είναι όλα αυτά, αλλά μην ξεχνάμε τις ρίζες μας.
0: Θα σου πω κάτι, πάλι. Πάω στο εξωτερικό, λένε Greece,
1: μπουζούκι.
0: Έχω συναντήσει πολλά μαγαζιά στη Γερμανία χρόνια που πάω. Greece, μπουζούκι. Greece. Μεγάλη δουλειά αυτό.
1: Και ο Γιώργος, μην ξεχνάμε ότι είχε μια ιδιαίτερη χρειά. Δηλαδή είχε μια μοναδική χρειά που έλεγε σε αυτός είναι ο Μαζονάκης.
0: Ξέρεις τι, μπορούσε να πει πρώτον τα πάντα. Εγώ έπαθα πλάκα. Είπε και το βράδυ τα πάντα όλους τους τραγουδιστές. Και έλεγα, ρε παιδιά, είναι δυνατόν ο Μαζονάκης να λέει τα πάντα.
1: Να ξεκινάει από Γκούτσι και να ξεκινάει και να τελειώνει με Γιάννη Πάριο και με, και με παλιό λαϊκό τραγούδι.
0: Από το, ναι.
1: Μεγάλη απώλεια για το ελληνικό πεντάγραμμα. Να τα λέμε
0: μεγάλη αυτά. Απώλεια, φίλε, πραγματικά.
1: Μα τύχησε όλους
2: και άδικα, αυτό είναι το χειρότερο.
0: Στραγωθήκαμε όλοι, πραγματικά.
2: Ήταν το
0: όλοι,
2: άδικο.
0: Όλοι. Άδικο.
1: Είναι άδικο. Είναι άδικο, όπως χάσαμε πάρα πολλούς μεγάλους Έλληνες τραγουδιστές. Όπως ήταν και άδικο και ο Δημήτρης Κόκοτας, που ήταν ένα πολύ καλό παιδί.
0: Και ο Κόκοτας, ναι.
1: Και ο Δημήτρης ήταν και καλός φίλος μου. Και αυτός,
0: αυτές οι λαϊκές φωνές, Μπαμπίνο, που φύγαν έτσι, το ελληνικό τραγούδι, ρε φίλε. Έχει φτωχύνει λίγο, ρε γάμο.
2: Έχουν μείνει λίγοι.
0: Λίγοι, ναι, λίγοι.
2: Και κάθε χρόνο τώρα όσο περνάει, εγώ νιώθω λίγο μια μικρή στεναχώρια, γιατί λέμε τι θα μείνει μετά. Είναι σαν να διαγράφεται πέρα το τραγούδι και η ιστορία, γιατί υπάρχει και ιστορία από πίσω, από κάθε τραγουδιστή, από κάθε τραγούδι, από κάθε μουσική.
1: Έφυγε, βέβαια. Δεν ξεχνάμε ότι έφυγε και η Μαρινέλα μας.
0: Η Μαρινέλα ήταν, εντάξει. Η Μαρινέλα ήταν η Ελλάδα, η εθνική Ελλάδα που λέμε, έτσι.
2: Αυτοί οι άνθρωποι έχουν αφήσει το σημάδι τους και όσο φεύγουν, λέει, αυτό, μετά να ρωτιέσαι ποιος θα μείνει και τι θα γίνει, γιατί και κάποια καλή φωνή να υπάρχει. Αυτό το ιστορικό θα γίνει μετά από 20-30 χρόνια.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Έχω αφήσει κάτι, ένα σημάδι.
0: Δεν υπάρχουν μετά. Δεν υπάρχουν.
1: Πώς σου λείπει ο Βασίλης Χαράς και δεν ξέρω τι σχέσεις προσωπικές είχες.
0: Φίλε, με τον Βασίλη, τον αείμνηστο, μ' αγαπούσε πολύ εμένα, πραγματικά. Πάρα πολύ. Και αυτός και η γυναίκα του Χριστίνα, να είναι καλά η Χριστίνα. Έτσι και γνωριστήκαμε πολλές φορές. Είχα πάει στα γενέθλια της κόρης του, της Ειρήνης.
1: Ειρηνούλα.
0: Ναι, και μ' αγαπούσε πάρα πολύ ο αείμνηστος, πραγματικά. Αγάπη, σου λέω, αγάπη. Και πάντα με έλεγε.
1: Τι σε έλεγε αυτό,
0: πες μου, πες μου και το τραγούδι. Και του είπα, ποιο ρε Βασίλη, δεν θυμάμαι. Το πατέρα μας μεγάλωσε, είτε ήταν το αγαπημένο του. Το Τσάμικο. Πατέρα μας μεγάλωσε, ναι.
1: Πω, αναταρχιστικό και αυτό το κομμάτι. Δεν έχω λόγια. Λέμε. Ποια συνεργασία θα ήθελες τώρα, δηλαδή αύριο έρχεται ένα σχήμα.
0: Ναι.
1: Σε λένε, Αντώνη, διάλεξε την ομάδα που θες να είσαι πάνω μαζί. Ποιους θα επέλεγες. Ποιο έχεις αποθυμένο συνεργασία, να το πω απλά και λαϊκά.
0: Κοίταξε, άντε, εγώ.
1: Άντρας, γυναίκα, ό,τι θες, ή όλα μαζί.
0: Με τους πιο πολλούς καλλιτέχνες έχω συνεργαστεί, δεν σου παρεμπαπίνω.
1: Ναι, αλλά μπορεί να έχει και κάποιο κάτι αποθυμένο, ρε παιδί μου, που λέμε. Θέλω να κάνω να είμαι στην πίστα με την τάδε, με το τάδε.
0: Με τον Οικονομόπουλο.
1: Μικονομόπουλο. Μας ήθελα guest με τον Νίκο να βγαίνεις. Ωραίο project αυτό.
0: Είναι πρώτον είναι χριστιανός, καλός. Και δεύτερον είναι φωνάρα. Μ' αρέσει.
1: Είναι ωραίος.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ωραίος. Γενικότερα τώρα, νέα παιδιά, τι συμβουλεύεις, πώς μπορούν να κάνουν πόρια. Τώρα είναι πιο εύκολα τα πράγματα να γίνεις γνωστός, ρε Αντώνη.
0: Κοίταξε να δεις, εμείς
1: γιατί
0: παλιά.
1: Γιατί τώρα υπάρχει το TikTok, υπάρχουν τα social.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πιο γνωστό. Υπάρχουν τα παιχνίδια, X Factor, Voice.
0: Μπράβο,
1: και ναι. Όλα αυτά. Είναι καλό όλο αυτό, βοηθάει τον καλλιτέχνη το νέο.
0: Κοίταξε να δεις, εμείς παλιά κάποτε συμπλήξαμε σε εταιρείες. Ήταν δύσκολο κομμάτι να γράφεις 12 τραγούδια και να ξεχώριζε πάντα το ένα ή το δεύτερο κομμάτι. Τώρα με τα παιδιά τα νέα, με το TikTok, όπως τα είπες και αυτά, είναι πιο εύκολα.
1: Πιο εύκολα τα πράγματα. Εύκολα, ναι. Να κάνεις γρήγορα.
0: Εμείς κάναμε αγώνα μεγάλο, ρε φίλε. Πολύ μεγάλο αγώνα, τέσσερα που τώρα.
2: Ναι, αλλά και εύκολα ξεχνιέται, εγώ θα πω. Γιατί εσείς μπορεί να προσπαθούσατε πάρα πολύ καιρό, αλλά αυτός ο καιρός, ο σκοπός, όσο προσπαθούσατε, η προσπάθειά σας έμενε, άφηνε το στίγμα της. Πιστεύω ότι τώρα τα νέα παιδιά, ακόμα και το πιο απλό βίντεο να βγάλεις, πιστεύω ακριβώς την επόμενη δύο μέρες θα ξεχαστεί.
0: Κοίταξε, είναι δύσκολο κομμάτι. Είναι δύσκολο να κάνεις αυτή τη δουλειά τραγουδιστής, να το έχεις όμως εσύ. Εάν δεν το έχεις,
1: άστο.
0: Γιατί εγώ παλιά έχω ηχογραφήσει σε μπομπίνα, σε ταινία μπαμπή.
1: Πιτσιρικάς. Πού με πήγες πίσω.
0: Πιτσιρικάς ήμουνα, ναι.
1: Ναι.
0: Άντε αυτοί τραγουδιστές τώρα.
2: Να το κάνουν.
0: Να πάνε σε μπομπίνα, σε ταινία να τραγουδήσουν. Ήταν δύσκολο κομμάτι. Τώρα οι υπολογιστές είναι διαφορετικά.
1: Εντάξει, τώρα τα στούντιο έχουν γίνει τόσο σύγχρονα, με ένα κουμπί, αλλά και εγώ γίνομαι τενόρος.
0: Και εσύ βέβαια.
1: Και εγώ έχω τραγουδήσει και εγώ στο παρελθόν. Δεν ξεχνάμε αυτά. Τώρα που βλέπεις την Έλσα που δεν είναι καλά σήμερα για κάποιο λόγο, ποιο τραγούδι κοιτώντας θα την αφιέρωνες έτσι αυθόρμητα.
0: Πού πάει.
1: Μόλις το είπα έτρεξε. Ξαναήρθε. Θέλω να μου το πεις ρεφρές το μικρόφωνο έτσι αφόρμητα στον αέρα.
0: Πόσο μου έχει λείψει.
1: Α, το καινούργιο.
0: Το καινούργιο.
1: Να το ακούσουμε και λίγο ακαπέλα από το στόμα σου.
0: Δεν μασάω, μπαμπή.
1: Το ξέρω, γι' αυτό σε λέω. Μισό λεπτό, το ξαναπάρουμε και τραβάει βίντεο. Δώσε κάμερα σε μένα πρώτα. Λοιπόν, πρώτη μετάφραση έχουμε σήμερα το πόσο μου έχει λείψει. Αφιερωμένο για την Έλσα Αβραμίδου, το τραγούδι κουπλέ, ρεφρέν, ακαπέλα, διαχειρός Αντώνη Καρδαμίλη για το Ελσάκι. Πάμε.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Έτοιμοι.
0: Σαββατόβραδο, πάλι μόνος μου, τη δικιά σου τη σκιά έχω αγκαλιά και πάλι νιώθω πνίγομαι, αντιστέκομαι λίγο αέρα για να βρω. Έξω η νύχτα και τα αστέρια κοιτώ, ψιθυρίζουν κι απορώ. Παρεστήσεις έχω πάλι θάρρο, μου λείπεις, έχω ανάγκη να σε δω. Κάτσε, με μπερδεύει λίγο το και αυτό. Πόσο μου κυλεί ψη αγκαλιά σου,

0: Έλα ρε χειροκρότη, με κάτσε να το ακούσουμε και δεν βρήκα καμιά διαφορά CD με ακαπέλα. Πάμε.
1: Προσπαθώ να αγγίξω τη σκιά σου.
0: Πω πω, για πες. Έτσι σε βάζω βεύτερο στο κλιπ.
1: Υπάρχω μαντέζω.
0: Το χαρίζω στην Έλσα.
1: Το χαρίζω. Γεια σου στην... Γιώργο Νάτσιο.
0: Γεια σου Γιώργο Νάτσιο, με την ωραία έμπνευση που είχες αφιερωμένο στο Ελσάκι μου. Που είμαι, εντάξει, στην Ιωάννα δεν είμαι τόσο ερωτευμένος, με την Έλσα είμαι. Η Ιωάννα φάνε παρανυφάκι, εντάξει, είναι ηλικία σου.
1: Σκέψεις με παρακοτσάκι.
0: Ρε, για παρανυφάκι, δεν είναι καλή η Ιωάννα, πώς τη βλέπεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, πού θα... Μισό λεπτό, δεν άκουσα την Έλσα, τι έλεγε. Έλα, αγάπη μου, να πεις αναγκιά. Έλα, κορίτσι μου, να ακούσεις. Βες φωνή, άκου τώρα. Να την πάρεις μαζί σου για το έτρο.
2: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, να πω ότι μόλις με έστειλε μήνυμα και ο Κωνσταντίνος ο Καραγγέλης.
1: Τα φιλιά μας,
2: να πω ένα μεγάλο γεια σε όλη αυτή την όμορφη παρέα σήμερα. Και ευελπιστώ κάποια στιγμή να μαζευτούμε όλοι μαζί.
1: Βέβαια,
2: θα είναι πάρα πολύ όμορφο και θα περάσουμε πολύ ωραία και να κάνουμε έτσι ένα live όλοι μαζί. Ο Μπάμπης αφήστε τον, δεν ξέρω.
1: Δίνω το λόγο μου, δίνω το λόγο μου εδώ. Είμαστε στον αέρα τώρα, ακούει ο φίλος μου ο Μπάμπης εδώ. Και εσείς και όλο το κρατήριο. Μία μέρα θα πάρω μία κιθάρα και ένα βιολί ακαπέλα, φίλοι όμως.
0: Μ' αρέσει.
1: Να το κάνουμε ό,τι ώρα θέλετε εσείς και πότε θέλετε.
3: Τέλεια, εγώ είμαι ήδη εκεί να ξέρετε.
0: Και δεν μην έρθει σκέτο και δύο σύμβαν θέλουμε. Γιατί δεν γίνεται χωρί. Γίνεται να έρθει εσύ και να μην πιούμε.
2: Είναι η αλήθεια ότι αυτέ οι βραδιέ χρειάζονται
3: λίγο
2: ένα σύμβα και λίγο κάτι τη.
3: Και πάγο. Και λίγο φιστίκι, ρε παιδιά, να φάμε και λίγο.
0: Και λίγε φράουλε.
3: Και... Από το μήνυμα θα πάρουμε σουφλάκια.
1: Είχε έρθει ο Μπάμπη ένα βράδυ. Και λέει, να το πω Μπάμπη, το πω.
0: Δεν το θυμάμαι τι έχω κάνει.
1: Είχε έρθει ένα βράδυ.
0: Έχουμε το σουρού, πρόσεχε.
1: Και μου λέει.
0: Κάτσε να βάλω την Έλσα από εδώ και πέρα, την έχω την Έλσα δίπλα μου.
1: Και μου λέει ο Μπάμπης,
2: ναι.
1: Σε ποιο μαγαζί είσαι, Αντώνη, το λέω στο τάδε. Έρχεται ο Μπάμπης ένα βράδυ εκεί πέρα. Δεν το περιμένω, είναι λίγο φορτωμένος είναι.
0: Έχω πιει.
1: Και βγαίνω στην πίστα για να κάνω αυτό που κάνω. Είχε πολύ κόσμο το μαγαζί. Μου λέει κατέβα κάτω, μου λέει, με το μικρόφωνο, κατεβαίνω κάτω.
0: Το είπα αυτό εγώ.
1: Και πάω στο τραπέζι του Μπάμπη.
0: Οχ.
1: Ναι, και περάσαμε ένα βράδυ, φίλε, πραγματικά το θυμάσαι.
0: Μα την Παναγία,
3: και
0: δεν
3: ξανανέβηκε σε σκηνή μετά από αυτό.
0: Μου το θυμάμαι.
1: Εγώ τραγουδούσα από κάτω μετά.
3: Και έμεινε στον καναπέ.
0: Με φίλους ήμουν, όχι με
1: γυναίκα. Ναι, ήσουν με φίλους. Ναι.
0: Όχι κορίτσια.
1: Όχι, όχι.
0: Α, διευκρινίζουμε
1: και αυτό. Περάσαμε καλά, πολύ καλά.
3: Εντάξει, και με κορίτσια να σου πω, μιλάμε για μια 20ετία πριν.
0: Τόσο πίσω,
1: φίλε. Όχι, όχι, 20ετία.
3: Εντάξει, που λέει ο λόγος, δεν ξέρω πότε.
1: 6-7 χρόνια κάπου εκεί.
3: Έστω.
0: Όχι, έχω τιμήσει πάρα πολλές βραδιές τον Αντώνη, γιατί με φτιάχνει. Είναι το ρεπερτόριο του, είναι κομμένο και ραμμένο.
3: Λάθος. Εγώ έχω πάει, τον έχω ακούσει και πέρσι και φέτος, όχι μόνο να τον άκουσα.
0: Εγώ θέλω να ακούω καρδαμίλη, να με απορρίπτει συνέχεια η Έλσα, να με λέει φύγε, δεν σε θέλω, και να ακούω καρδαμίλη μετά. Έτσι το φαντάζομαι.
2: Ενώ αυτό που μου αρέσει από αυτές τις συνεντεύξεις, να πω την αλήθεια, είναι ότι έχετε να μας διηγηθείτε έτσι ωραίες ιστορίες, οι οποίες δεν τις ξέρει. Ο πολλής κόσμος, ούτε και εμείς, και είναι πολύ ωραίες να ακούγονται. Δηλαδή, πέρα από το να μας παρουσιάζουν, ας πούμε, που θα τραγουδήσουν, εντάξει, σίγουρα τις καινούργιες δουλειές και αυτά, αλλά είναι και ένα πολύ ωραίο κομμάτι να μας λέτε έτσι και ιστορίες με καλλιτέχνες που έχετε συνεργαστεί, κάποια σκηνικά που έχετε. Και τους ακροατές τους ενδιαφέρει, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο σας φέρνει πιο κοντά, στους ακροατές.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Και στον κόσμο. Οπότε θα πιστεύω αν θα γίνει αυτή η βραδιά, να είναι τόσο χαλαρή, ώστε να φύγουμε από αυτό το κλασικό, το τυπικό κομμάτι.
1: Εγώ...
2: και να ανοιχτούμε περισσότερο και μέσα.
1: Μπάμπι.
2: Ναι.
3: Θα ανοίξουμε και το live στο TikTok, κάλλιστα.
1: Περιμένω από τον Μπάμπι ειδοποίηση.
2: Ναι, θα το τακτοποιήσουμε και εγώ με την Ιωάννα,
3: θα το
2: οργανώσουμε λίγο αυτό.
3: Εγώ θέλω να πω λίγο τώρα πριν φύγουμε, γιατί είναι 10 και 4. Ότι εδώ ο Αντώνης ετοιμάζει ένα ταξίδι.
0: Ναι, πείτε, γιατί είμαι στον αέρα.
2: Ένα ταξίδι. Για πες μας, Ιωάννα, γιατί και εγώ δεν το ξέρω.
3: Θα μας πει εδώ ο ίδιος τώρα, για να μάθουμε.
1: 7-8 Οκτωβρίου θα είμαι στο Ισραήλ.
0: Θα μας πάρεις μαζί σου.
1: Μπαμπίνο, ετοίμασε η βαλίτσα και έλα μαζί μου.
3: Θα έρθω κι εγώ να ξέρω.
0: Τι να κάνουμε, βρέουρα! Βρέουρα, κατευθείαν μην χάσεις.
3: Όχι, εγώ το είπα πρώτη.
2: Θα πάτε εσείς και εγώ εδώ θα καλύπτω την εκπομπή.
0: Μπράβο,
3: το λύσαμε και αυτό το θέμα μας.
2: Για πείτε μας λίγο, τι θα κάνετε στο Ισραήλ, τι.
0: Πάμε να γυρέψει σε μια κουζίνα.
2: Ναι.
0: Δεν ακούγες, Αντώνη.
1: Δεν ακούμε.
0: Τι έγινε.
3: Πιο κοντά λίγο στο μικρόφωνο.
1: Τώρα ακούμε.
0: Γιατί δεν σε ακούω καλά.
1: Βασιλόρος από εσάς.
2: Άκουσε ο Μπάμπης για το Σίβας και πάει, τελείωσε. Δεν ξέρει τι έκλεισε.
3: Εκεί το μυαλό.
0: Πάμε, Αντώνη.
1: Εγώ σας ακούω τώρα, εντάξει.
2: Τώρα σας ακούμε κι εμείς.
1: Δύο εμφανίσεις θα κάνω σε μαγαζί, στο Ισραήλ. Και θα επιστρέψω μετά στη βάση.
2: Είναι η πρώτη φορά που κάνετε κάποιο τέτοιο ταξίδι?
1: Όχι. Έχω πάει και σε άλλες χώρες.
2: Όπως?
1: Γερμανία, Τσεχία πήγα, εντάξει, Βουλγαρία, Τουρκία, αυτά. Βέλγιο πήγα.
2: Okay. Έρχονται Έλληνες οι οποίοι ζουν εκεί, είναι κάτι και να σας ακούσουν, ή έρχονται και ξένοι από εκεί?
1: Στη Γερμανία, επειδή είναι οι Έλληνες της Γερμανίας εκεί, όταν πάει, όχι μόνο καρδαμίνης, γενικά.
2: Ναι, γενικά το λέω.
1: Βγαίνει ο κόσμος. Ένα Σάββατο βγαίνει ο κόσμος.
2: Ναι.
1: Γεμίζουν τα μαγαζιά.
2: Ωραία.
1: Θέλω να ακούσω αυτό που λέμε μπουζούκι, κλαρίνο.
2: Το ρωτάω από την άποψη αν οι ξένοι του αρέσει η ελληνική μουσική. Ναι.
1: Στο Ισραήλ αρέσει η ελληνική μουσική. Ναι. Αγγελόπουλου, Καζατζίδη, Καρδαμίλη, Μελά.
3: Πάει αρκετή
1: κοπέλα. Χριστοδουλόπουλο τα πάντα.
2: Ναι, μπράβο.
0: Σάκη Ρουβά, δεν ακούγεται.
1: Σάκη Ρουβά, Μπάμπη Μπατσάρα.
2: Ακούνε και Μπάμπη Μπατσάρα.
0: Θα κάνω και ένα ντουέτο με την Αβραμίδη τώρα εδώ. Καρβέλα Βίσα το παίξουμε.
2: Μισό λεπτάκι να πάω από αυτό.
0: Να πα, αγάπη. Πε και καμιά άλλη ιστορία έτσι που. Να γελάσουμε, να βιώσουμε.
1: Να σε πω.
0: Εκφράζω αυτό.
2: Δεν έχω πολλές να πω. Έχω χρόνο
1: πολλές,
2: να έχετε.
1: Να το κατάλαβε τώρα. Έχω πάρα πολλές.
0: Τι έχει κάνει η γυναίκα για τον Καρδαμίλο, ξεκαίω. Ακούει γυναίκα σου, όχι.
1: Δεν πειράζει, θα το πω.
0: Εντάξει, πριν 50 χρόνια ήταν, μην βέβαια για τώρα.
1: 55 χρόνια.
0: Γενικότερα, παιδί μου, κανένα Ηλία Ρίχτο, έχει κάποια ιστορία.
1: Ήμουνα σε ένα μαγαζί, δεν θα πω πού ήμουνα. Εκτός Θεσσαλονίκης.
0: Δεν λέμε ονόματα.
1: Περιφέρεια ήμουνα. Σε πανηγύρι. Ανέβηκε μια κοπέλα στο πάρκο πάνω και φοράω ένα πουκάμισο. Και μου τραγουδάω, δεν το είχα πάρει στην αρχή. Αρχίζει να μου ξεκουμπώ το πουκάμισο, Μπάμπη.
0: Το δικό σου.
1: Το δικό μου, θέλει να μου το πάρει. Ναι, να το πάρει κοντά τη, να το πάρει μαζί τη.
0: Το πουκάμισο, βέβαια.
1: Ναι, ναι.
3: Το πήρε.
1: Έχει εδώ το άνοιξε εδώ, πήγε να το πάρει.
3: Α, λέω, δεν
1: τι
3: το πήρε.
1: Μου, λέω, ναι. Τι κάνει.
0: Θα έκανε ένα γυμνό, θα τραγουδούσε.
1: Γυμνό, είχε κόσμο το πανηγύρι αυτό. Λέω, τι γίνεται εδώ.
0: Εσύ πίτσκα έτσι θα έκανε, θα το έπαιρνε.
3: Ανάλογα ποιος ήταν.
0: Εντάξει, θα τραγουδήσω με πουκάμισο αύριο.
1: Άλλη φορά με μπλουζάκια πάμε τώρα, Μπάμπη.
0: Ναι.
3: Αυτά σχέζονται πιο εύκολα από τα πουκάμισα, να ξέρετε.
1: Τα πουκάμισα, ναι.
3: Όχι, τα μπλουζάκια σχέζονται πιο εύκολα από τα πουκάμισα.
1: Δεν μπορεί να το βγάλει, ρε παιδί μου. Εντάξει, πώς θα το βγάλει το πουκάμισο. Ενώ εδώ
3: δεν θα το βγάλει. Σε κούπωσε το.
0: Λοιπόν, έχουμε άλλα 5 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά λεπτά να εξαντλήσουμε την κουβέντα με τον Αντώνη Καρδί. Χειμώνα, η Θεσσαλονίκη, Βασέκη. Από μαγαζί σε μαγαζί θα πηγαίνουμε, θα είσαι κάπου κουμπωμένος ή ακόμα δεν έχεις σκεφτεί κάτι?
1: Μπάμπη, έχω 10 μέρες περίπου Θεσσαλονίκη που ανέβηκα, στην έδρα μου εδώ. Όπως είπα προηγουμένως, έλειπα. Κυκλοφόρησα το τραγούδι μου, έχει 4 μέρες σήμερα. Θα κάνω το ταξί στο Ισραήλ. Και από εκεί και πέρα, έχω κάποιες προτάσεις για γιορτές, κάποια εξτρά. Θα σκεφτώ τι θα κάνω, Μπάμπη.
0: Εντάξει, ξεκουράσου και λίγο, ρε φίλε.
1: Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει.
0: Ναι, θέλει και λίγο αυτό. Πολύ.
1: Καλά, να είμαστε σε φόρμα.
0: Α, μπράβο. Θέλουμε, ναι, αυτό είναι μια αλήθεια.
3: Εγώ θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση. Ορίστε. Τώρα. Ο Αντώνης παλιά, όταν ανέβαινε στη σκηνή και έβλεπε, ρε παιδί μου, αυτό το μεγαλείο που υπήρχε κάτω, διασκέδαση του κόσμου, τα πάντα, τι σκεφτόταν όταν κατέβαινε από τη σκηνή? Και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόση πορεία, μετά από τόση καριέρα, μετά από πόσα μαγαζιά που έχετε περάσει, μετά από πόσες πόλεις, χωριά, τα πάντα, θα ξανακάνω την ίδια ερώτηση.
1: Όταν ανεβαίνει ο καλλιτέχνης πάνω στο πάλκο, δίνει όλα για τον κόσμο πρώτον, για να περάσει καλά ο κόσμος, και όταν κατεβαίνει, δεν θέλει να κατέβει, δεν θέλει να κατέβει, φίλε. Θέλει να ευχαριστήσει τον κόσμο όλο, να περάσει καλά. Γιατί τον κόσμο τον έχουμε ανάγκη.
3: το συνέστημα είναι το ίδιο και τότε και σήμερα?
1: Το ίδιο είναι.
3: Το ίδιο είναι.
1: Το ίδιο. Η αγάπη του κόσμου αυτή τόσα χρόνια που μας ταξιδεύει, δεν ξέρω πραγματικά πώς να τα αποδώσουμε την αγάπη αυτή του κόσμου.
0: Έχω ερώτηση από το TikTok, το Νόντα. Λέει, ρώτησε τον κύριο Καρδαμίλη ποιος έχει κάνει τις καλύτερες καταστροφές πελάτης σε μια βραδιά. Ποσό, τα έκανε όλα η Λία Ρίχτο, τι έχεις δει?
1: Να τα πω.
0: Εννοείται, δεν λέμε ονόματα είπαμε.
1: Είστε μια παρέα μεγάλη σε ένα μαγαζί που εμφανιζόμουν. Έσπασε όλο το μαγαζί.
0: Τι εννοείς?
1: Καρέκλες, καθίσματα, μπουκάλια, τα πάντα. Πόσο κάνει ρε φίλε το μαγαζί? 20.000, πάρτα.
0: Και το έσπασε όλο το μαγαζί?
1: Όλο το μαγαζί το έσπασε.
0: Καψούρης ήταν?
1: Να καπούσε πολύ.
0: Δες, με έβωσες ιδέα.
1: Θεριστία.
3: Απίστευτο.
1: Αυτό έχει γίνει δύο φορές. Πόσο κάνει να σπάσει το μαγαζί?
0: Όπως είχαμε δει την ταινία Ηλία Ρίχτο που πήγε ο άλλος, εγώ θα το κάνω αυτό. Αφού έκανα παλιό μάγαζο, γιατί τα καινούργια είναι ακριβά.
1: Και ένας άλλος λέει.
2: Ένας άλλος λέει. Μια καντίνα θα πάει.
3: Οπότε, παιδιά, κάντε μια ανακαίνιση στα μαγαζιά σας για να μην περάσει ο Παπίνος από μαγαζιά.
0: Και ένας άλλος πελάτης λέει. Γιατί είναι βραβείο από ρίχτο.
1: Τα ακούς, μάμη. Ένας άλλος πελάτης λέει. Πόσες σαμπάνες και πόσα λουλούδια έχεις στο μαγαζί? Λέει, γιατί ρε φίλε, του λέει επιχειρηματία. Πε μου, πώς. Έχω πολύ πράγμα. Κατέβασε το όλα, λέει. Με έχει κάνει μέχρι πάνω δεύτερο μουνά από σαμπάνια, η πίστα μεγάλη.
3: Όλυμπος.
1: Και όλα τα λουλούδια.
0: Ό,τι λουλούδι είχε.
1: Τα πάντα. Τελείωσα, ξανάφερε πάλι.
3: Πόσο, τι ωραίο συνέστημα είναι αυτό για σας.
1: Όμορφο πράγμα.
3: Είναι το ίδιο με τα λουλούδια και με τις καρέκλες που πετάνε από πάνω σου, για παράδειγμα.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη φίλε, εγώ αν ήμουν τραγουδιστής θα του έλεγα, μου τα δίνεις τα μητρητά, τι με πετάς τα λουλούδια.
1: Δεν μπορώ να το πεις αυτό στον πελάτη, δεν μπορώ να το
0: πεις αυτό. Πάτα μου στην τσέπη.
1: Δεν μπορείς να το πεις αυτό, γιατί εντάξει, ο πελάτης από κάτω τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Άμα φάω τώρα 20.000 σε λουλούδια, εντάξει, βάλουμε 10 στην τσέπη.
1: Ξέρεις το ποιο τραγούδια.
0: Πλάκα κάνω.
1: Μπάμε με ποιο τραγούδια.
0: Ποιο τραγούδι, κάτσε να το βάλω. Γιατί με λένε εδώ πρέπει να κλείσουμε, θα το βάλουμε και το καινούργιο άλλη μία. Αλλά ο κόσμος ζητάει εδώ βοτάνια, πράγματα.
1: Το βοτάνι, το βοτάνι.
3: Το βοτάνι.
1: Με αυτό το τραγούδι έγινε ζημιά μεγάλη.
0: Με το βοτάνι.
3: Εντάξει, ναι. Το βοτάνι γράψε ιστορία, τι να πούμε τώρα.
0: Δηλαδή το πιο. Το, και το τι μου ζητά.
1: Τι μου ζητά, ναι, και με αυτό.
0: Έχει ρε παιδί μου πράγματα.
1: Το μάτια μου όμορφα. Που το έχουν τραγουδήσει, το έχουν πει πολλοί τραγουδιστές.
0: 100 επανεκτελέσεις γίνανε.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
3: Ποια, μάτια μου,
0: ποια σ' άρεσε τώρα αντικειμενικά, ποια καλύτερη έτσι,
3: επανεκτέλεση
0: σ' άρεσε από αυτούς που τα είπαν? Από ποια σ' άρεσε?
1: Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά.
0: Εντάξει, είναι, είπαμε, Αντώνης Καρδαμίλης το τραγουδί, έτσι, το συζητάμε.
1: Δεν μπορώ να φτιάξω να υψώσω τον εαυτό μου και να κατηγορήσω. Όχι. Όλα τα παιδιά το είπα καλά. Όλα τα παιδιά.
0: Εγώ νομίζω, θα το πω και σε γυναικείο.
3: Γυναίκα το έχει πει.
0: Εγώ νομίζω η Εβίτα το είπε καλά.
1: Το είπε καλά, ναι, το είπε.
0: Θα το λέω αντικειμενικά.
1: Γενικά, το είπα τα παιδιά όλα καλά.
0: Θα το πω και εγώ μια φορά το βοτάνι.
1: Θα σε ακούσω.
0: Άκου το τώρα λίγο από σένα live μετά. Εμένα μου αρέσουν οι live εκτελέσεις, φίλε.
1: Εκτελέσεις.
0: Δεν μ' αρέσει ρε φίλε το στουντιακό.
1: Το στουντιακό.
0: Δεν μ' αρέσει. Εγώ ό,τι παίζω και σαν DJ και ό,τι μ' αρέσει είναι το live, γιατί το νιώθω το καλλιτέχνη πιο μέσα μου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι αλήθεια.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Πάμε να ακούσουμε το βοτάνι και ερχόμαστε για να πούμε καληνύχτα με Αντώνη Καρδαμίλη και το καινούργιο τραγούδι.
1: Ρε φίλε.

0: Με έκανε σε καψουρευτό πάλι.
1: Μπάμπη, σε πάει αυτό, ρε, σε πάει.
0: Κάτσε το ξαναβάλω. Θα πάω να τη βρω τώρα.
2: Σαν να έχουμε πάει σε πανηγύρια.
0: Σουτ βρέσει, βίζα, δεν ακούγει. Έχω κόψει σε βλέπω σε ένα. Τώρα ακούω μόνο καρδαμίλια, άσε με το καψουρεύτηκα. Είναι μετά τις 10 τελείωσε η εκπομπή. Πώς λέει, Αντώνη?
2: Κάθε μέρα καψουρεύεσαι.
0: Σουτ εσύ βρε παρεβολή, να χαλάς το τραγούδι. Πες, Αντώνη, πώς λέει το τραγούδι τώρα εδώ? Να πάω να τη βρω.
1: Λοιπόν.
2: Λοιπόν, ναι.
1: Αυτό το τραγούδι είναι μια μεγάλη ιστορία, Μπάμπη.
0: Ωραία, πες την, να σ' ακούσει η Αβραμίδη.
1: Ήμουνα εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και 30 χρόνια πίσω. Τότε σε έβγαινα στη δουλειά, αγόρα, παιδί μου. Έμεινα στο Ιπποκράτιο. Δεν θυμάμαι το δώσπο ακριβώς. Τέλος πάντων, χτυπάει η πόρτα ένα πρωί, έβρεχε. Βλέπω μια γιαγιά, είχε ένα σάκο πάνω της. Λέω, γιαγιούλα, τι θες, λέω. Με λέει, αγόρα μου, πουλάω ποτάνι της αγάπης, λέει. Τι ποτάνι της αγάπης, λέω. Εγώ ψαχνόμουν άλλος με τη μουσική. Με λέει, τσάι, ποτάνι της αγάπης, λέει. Τι δίνω κάτι ψηλά τη γιαγιούλα αυτή. Φεύγει. Και το απόγευμα, Μπάμπη, τρώω μια φλασιά. Το απόγευμα, εκείνη τη μέρα. Βουτάει της αγάπης, βουτάει της αγάπης. Ήταν βουτάει μαγικό και το έκανα τραγούδι, ρε φίλε. Και από τότε βαράει άσχημα.
0: Και ήταν μαγικό όμως το βουτάνι, όχι?
1: Ήταν μαγικό, βέβαια.
0: Τι αντίδραση είχες?
1: Ενώ του.
0: Τι μάγο. Σ' άρεσε η ιστορία, καλέ.
2: Πολύ ωραία.
1: Έχει μείνει. Κοίτα εδώ τι λέει.
0: Το βουτάνι γράφεις.
1: Χαραγμένο.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια είναι αυτά που αφήνουν και το στίγμα τους και τα αληθινά τα βιώματα.
1: Τα βιώματα, έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή εσύ αγαπήθηκες, φίλε, από το βουτάνι.
1: Έρχομαι το 97, Θεσσαλονίκη, από Λάρισα. Έρχομαι σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, στο στούντιο 5. Στάθης Σαντιρίδης.
0: Ναι.
1: Και του λέω, κύριε Στάθη, είμαι από Λάρισα και έχω κάνει ένα CD. Έχει 5 τραγούδια μέσα. Μπορείς να το παίξεις. Μου λέει, θα κάνουμε μια διαφημισούλα, μου λέει, και τέτοια. Θα το παίξουμε. Και παίξει το βοτάνι, Μπάμπη. Δεν υπήρχαν κινητά τότε. Υπήρχε το σταθερό.
0: Ναι.
1: Και με βάζει σε ένα μαγαζί εδώ στο Ηλιοβασίλεμα, στο Βαρδάρι, φίλε, το πρώτο μαγαζί. Έπαιζε το βοτάνι και ο κόσμος ήταν κάτω στην ουρά. Εκεί που πουλάγαν τα ρούχα κάτω στις σκάλες. Το βοτάνι. Από τη μουσική και μόνο, εγώ τότε ήξερα 4 τραγούδια. Δεν ήμουν επαγγελματία τραγουδιστή. Ήμουν ψυρικά. Έπαιζε το βοτάνι, μουσική και ήταν πατάγο.
0: Ναι, εντάξει, είναι. Τι να πω, είναι το κομμάτι που σε καθιέρωσε.
1: Καθιέρωσε τόσα χρόνια, βέβαια. Και βαράει ακόμα, έτσι. Χτυπάει άσχημα.
0: Μετά το βοτάνι, ποιο έρχεται σε αγάπη, που βλέπει από τον κόσμο, αγάπη.
1: Έχω πολλά τραγουδία, Παμπίνο. Έχω πολλά τραγουδία. Αλλά όπου και να πάω, σε όποιο live και να εμφανιστώ. Το πρώτο τραγούδι που ξεκινάμε είναι το βοτάνι, πάντα. Σημαία ελληνική.
0: Σημαία κατά τεθέν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι. Έχει κι άλλα, ρε παιδί μου. Εντάξει, μην αδικούμε και τα άλλα. Τα τραγούδια σου, αλλά νομίζω. Εμένα μου αρέσει πολύ με παζαρέτζι, δηλαδή. Σε θέλω και εκεί. Αυτά τα.
1: Έχω κάνει.
3: Πολύ ωραίο το medley παρόλα αυτά που το έχετε medley, κάνει, ναι, με, ναι, το, ναι, ναι, παζαρέτζι. Εντάξει.
1: Έχω πει το τι μου ζητά, μάτια μου όμορφα. Είσαι αγάπη τη ζωή μου. Όπου και να είσαι να περνάς καλά.
0: Πω άλλος ύμνος.
1: Δεν σε ξεπέρασα. Έχω πει πολλά τραγούδια, Μπάμπη.
0: Ό,τι θέλω αφιερώσω εκεί που θέλω, μου τα λες τώρα εσύ. Δεν σε ξεπέρασα.
1: Δεν σε ξεπέρασα.
0: Άλλο.
3: Ένα άλμπουμ.
1: Πολλά, πάρα πολλά.
0: Έχεις Ραντώνη, έχεις πολλά πράγματα.
1: Έχω πολύ πράγμα.
0: Νομίζω ότι και ένα τραγούδι που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ είναι και το καινούργιο, να τα λέμε και αυτά.
1: Φίλε, το καινούργιο πρώτα αρέσει εμένα.
0: Ναι.
1: Και όταν αρέσει κάτι εμένα. Αλλά και στον κόσμο. Άστρο.
0: Όλο που τα ακούς τα μάξι όλο.
1: Πόσο μου χείλει η αγκαλιά σου.
0: Φέρα, αχ. Λοιπόν, κλείνουμε.
3: Φέρα ένα σύμβας.
0: Μην τα λες βρε στον αέρα. Άμα μας ακούει και ο διευθυντής.
3: Τα λέμε τόση ώρα.
1: Σε ευχαριστώ για ακόμα μια φορά, Μπάμπη, για το κάλεσμα. Σε αγαπάω χρόνια, είσαι αδερφός. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που μέσα στις 4-5 μέρες το τραγούδι μου έχει πάει πάρα πολύ στο TikTok, το δεις και μόνος σου.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάει πολύ καλά για την αγάπη που μου δίνουν τόσα χρόνια.
0: Και νομίζω ότι σου αξίζουν πάντα τα καλά και τα καλύτερα έρχονται και έτσι να Να ζωντανεύουμε το λαϊκό τραγούδι, να το διατηρούμε.
1: Έτσι ακριβώς,
0: να,
1: έτσι
0: υπάρχει.
1: Να υπάρχει. Να υπάρχει.
0: Να υπάρχει.
1: Ήθελα να σε έχω επιχειρηματία, εσένα, ρε φίλε.
0: Είμαι, ρε παιδί μου, αλλά με κανένα περίπτωρο ανοίγουμε μέχρι εκεί. Θα πάρω πρίκα όμως από εδώ. Έχω Έλσα Αβραμίδου, αγοράζει όλη την πόλη.
1: Μια χαρά.
0: Άμα θέλει η Αβραμίδου, αγοράζουμε όλη την πόλη. Θα τη βάλουμε χορηγό. Χρηματοδότηση. Στην επόμενη μπίζνα. Μην τα λέμε, ακούει και φορεία. Εντάξει, μην πλάκα κάνω, Βραμίδου, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Αντώνης Καρδαμίλης, παρακαλώ, με το καινούργιο τραγούδι σε πρώτη ραδιοφωνική μετάφραση «Πόσο μου έχει λείψει», με διαχειρός Γιώργου Νάτσιου. Γιώργος Νάτσιος ίσον Πάολα. Και νομίζω αυτό το κομμάτι θα το αγκαλιάσετε, θα το αγαπήσετε όλοι. Όσοι είστε ερωτευμένοι, καψούριδες, αδικημένοι, χωρισμένοι, πάλι το ακούσω.
1: Καψούρα, καψούρα.
0: Δεν μπορώ, ρε φίλε. Μόλις πάω να τελειώσω, το ακούω και με παρεμβαίνει κάτι. Φεύγουμε, φεύγουμε. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας ανεχτήκατε, μας δεχτήκατε εδώ στο Flash 99,4. Είπαμε, μας ακούτε και μας βλέπετε μέσα από το λογαριασμό του Flash στο YouTube, Flash 99,4. Από το λογαριασμό μας στο Facebook, Flash 99,4. Και όσοι δεν είδατε, δεν ακούσατε τη συνέντευξη, φανεύει και στο Facebook και στο YouTube και φυσικά στο babinews.gr. Θα κάνουμε όλο το αφιέρωμα της εκπομπής που είναι στον Αντώνη. Φανεύει από Δευτέρα στους λογαριασμούς του babinews.gr. Γι' αυτό είναι να το δείτε, γιατί αξίζει αυτή η κουβέντα που κάναμε.
1: Να είστε καλά, ρε Παμπίνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γερός και δυνατός, Καρτάση.
3: Εμείς
0: εδώ είμαστε. Λοιπόν, ραντεβού, κυρίες και κύριοι, Θεού θέλοντος και επιτρέποντος, αυτό είναι το μότο μου, την άλλη Παρασκευή στις 8 η ώρα όλοι στις θέσεις μας, με Έλσα Αβραμίδου επιτέλους στην παρέα μας. Πες μια καλή νύχτα, Ελσάκη, δεν μπορώ χωρίς να ακούω. Σε δώσω ένα φυλάκι.
2: Όχι,
0: πάντα έτσι με κάνει. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους, να προσέχετε. Εμείς πάμε μίμη σουβλάκια, να κάνουμε και ένα βιντεοκλιπάκι μικρό. Δηλαδή να φάμε θέλουμε, Ραντώνη. Άμα δεν έχεις να κάνεις τίποτα, είσαι προσκεκλημένος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπώ.
0: Εντάξει, θα πάω την Ιωάννα, να φάω να βάλω κανένα κιλό. Κλείνω έτσι και με το καινούργιο τραγούδι «Πόσο μου έχει λείψει». Πάμε να το ακούσουμε. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Bubby Μπατσάρα.
0: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Bubby News.
1: Συντονιστείτε.
0: New Music. Charts. Nightlife. Bubby News. Showbiz, new music, charts, nightlife, αποκλειστικές συνεντεύξεις, θέατρο, κινηματογράφος. Έλα στο bumpypavlanews.gr. Bumpy News.
2: Bumpy News. I'm waiting for you at bumpy-news.gr.
3: B&S. Διοργάνωση events. B&S. Για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, πάρτις, παιδικά πάρτις, ήχος και φως. Συνεργασία με μεγάλο αριθμό DJs για κάθε είδους event. B&S. Αντώνης Άλλος, Μπάμπης Μπατσάρας. Για κάθε εκδήλωση με DJs ή ορχήστρα κάνετε την διαφορά. Αναλαμβάνει η B&S. Εξασφαλίζεται η επιτυχία. Τηλέφωνα 6946 523 370 και 6982 969 900.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
6: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
5: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
6: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
7: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
2: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Ραδιοφωνικά στον Flash 99,4.
2: Με τον Σταύρο Αρχατζίδη
1: και την Όλγα Γιοβατζάκη. Δεν σκοτώνουμε την ενημέρωση.
2: Δεν σκοτώνουμε την πληροφόρηση.
1: Δίνουμε βήμα σε όλους.
2: Φιλοξενούμε ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, κόμματα και επαγγέλματα.
1: Φιλοξενούμε την αλήθεια, χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος.
2: Ραδιοφωνικά Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12 στο Flash 99,4 για να ξέρετε τι ακούτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρος, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρος, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Εγώ που λες.
3: Ο Πολυχώρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Καλλιτεχνών Ελλάδος Παλμός σας υποδέχεται και φέτος με τη μοναδική ερμηνεύτρια Ντίνα Παπαϊωάννου και τους εκλεκτούς συνεργάτες της. Παπαναστασίου 90 και Πότσα Ριγωνία, Εμπορικό Κέντρο Σίβητας, κτίριο ΑΣΤ. Από την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, Εντέχνους Λαϊκά με την Ντίνα Παπαϊωάννου στο Παλμό. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6942-525-005.
2: Που δεν ξέρω που θα βγάλει.
4: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Δευτέρα έως Παρασκευή. Καθημερινά στις 6 το απόγευμα.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314 00 95 85 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
2: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά όσο το τέλος προχωρά.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Η ζωή είναι μια περιπέτεια. Δεν πας καλά.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσοι κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Δευτέρα έως Παρασκευή, καθημερινά, στις 6 το απόγευμα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.